0: ρασοδίγενη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

μου είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, την πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Πολίτικα 898 στο FM. Thank you.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, διότι η προηγούμενη έληξε μια φοβερή τραγωδία. Και μιλάω για τον χαμό των δύο πιλότων του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα. Απευθύνω και από εδώ τα θερμά μου συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μου, όπως είναι η πιο σωστή έκφραση, συλληπιτήρια προς την οικογένεια και προς την πολεμική αεροπορία. Χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι, δύο φερέλπιδες πιλότοι και μάλιστα πατεράδες ανήλικων παιδιών. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα νοιαστεί η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Άμυνας, ο πρόεδρός της ο κύριος Μίτσης, ο οποίος είναι Έλληνας, είπε ότι θα θεσπιστούν δύο υποτροφίες πανεπιστημιακές στο όνομα των δύο ανδρών. Εμείς πάντα αισιόδοξοι έχουμε δώσει τον τίτλο στην εκπομπή αυτή «Όμορφη ημέρα», διότι εάν τη δούμε άσχημη και εστιάσουμε στα άσχημα που συμβαίνουν, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Τα βλέπουμε λοιπόν αισιόδοξα τα πράγματα, ακόμα και στις δύσκολες αυτές καταστάσεις και περιστάσεις, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026, ο καιρός σήμερα κάθε άλλο παρά φθινοπορεινός είναι καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία εδώ στο στούντιο του Πολίτικα που βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπουν σήμερα οι μετεωρολόγοι και συγκεκριμένα το μετεωρολογικό site του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ας προσέξουμε όμως, γιατί η Κρήτη είναι και σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, 10 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι λοιπόν η Κρήτη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο. Να υπενθυμίσω τις συστάσεις προς τους πολίτες. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά και από αμέλεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού, αλλά και στη χρήση μηχανημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες όπως δισκοπρίαν και συσκευές συγκόλησης. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα αμελισσών, καθώς και την απόρριψη αναμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση για άμεση ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον αριθμό 199. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, μέσω της ιστοσελίδας ενημερώνονται για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές,

στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, για τη συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που επισκεπτόταν όπως γνωρίζετε την πόλη μας και γιόρτασε εδώ τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Είχε λοιπόν συνάντηση με τους κτηνοτρόφους, να δούμε πώς πήγε αυτή η συνάντηση, τι έβγαλε. Να μας εκτιμήσει και τα όσα εξήγηλε για τον πρωτογενή τομέα ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη, και για την εκδήλωση που πραγματοποιείται για τους κτηνοτρόφους και από το Σύλλογο διοργανώνεται, συνδιοργανώνεται με το, από το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, που θα γίνει την Τετάρτη στη Μεσαρά. Θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, που όπως γνωρίζετε είναι πρόεδρος των φοροτεχνικών του Ηρακλείου. Ήταν στη Θεσσαλονίκη στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού προς τους πολίτες, θα έλεγα, και τις επιχειρήσεις όμως, όχι μόνο τους πολίτες, να κάνουμε μια οικονομική αποτίμηση των όσων εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης. Αν και βλέπω σήμερα ότι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό, ο οποίος είναι και συντονιστής Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνουμε μια πολιτική αποτίμηση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Και τέλος έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ορφανό, τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής στην παράσταση Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Είχαμε κάνει προημερό μια αναφορά μιλώντας με τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Διαμαντή, τον κύριο Αντώνη Διαμαντή, μια παράσταση που θα δοθεί στο Ρέθυμνο την Τετάρτη. Είναι η πρώτη παράσταση δηλαδή, θα δοθεί στο Ρέθυμνο και η επόμενη θα δοθεί στο Χουδέτσι. Ο Λούις Τίκας, ο οποίος ήταν ένας Ρεθυμνιώτης που πήγε στην Αμερική και πρωτοστάτησε στο ξεσηκωμό στα ορυχεία του Κολοράντο όπου εργαζόταν. Να δούμε λοιπόν μέσα από τη ματιά του θεάτρου τη ζωή του Λούι Τίκα.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στη 247η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:54 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:42 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Οσίας Κασιανής της Μοναχής και του Αγίου Σόζοντος του Μάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Κασιανή, Κασιανός, Σόζον και Σόζα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα που είναι και Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα sansimera.gr, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να τιμήσει την ίδρυση της Ιντερπόλ και να αναδείξει το ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στη διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανωνόταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών.

Σήμερα είναι και Διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Και όπως διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, η ημέρα καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 19 Δεκεμβρίου του 2019, με το οποίο αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2020. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για την υγεία, αλλά μπορεί να προληφθεί. Έχουμε λύσεις και τεχνολογία. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έως τις κυβερνήσεις. Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν χρειάζεται να είναι μέρος του συλλογικού μας μέλλοντος. Ο καθαρότερος αέρας θα μας κάνει πιο υγιείς, θα προστατεύσουμε τη φύση και θα συμβάλλουμε στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για την κλιματική αλλαγή, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για μια πολύ σπάνια αρρώστια, για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Και διαβάζω επίσης από το sansimera.gr ότι αυτή η ημέρα τελείται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και την ιατρική κοινότητα για αυτή τη σπάνια και μη άσημη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Η 7η Σεπτεμβρίου επελέγει επειδή ταιριάζει με τα 79 εξόνια που συνθέτουν το γονίδιο Duchenne. Η μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne είναι μια από τις πιο σπάνιες γενετικές και θανατηφόρες ασθένειες που επηρεάζουν κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο. Προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο της δυστροφίνης, το μακρύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο σώμα. Τα αγόρια με DMD, όπως είναι η συντομογραφία της μυϊκής δυστροφίας τύπου Duchenne, είναι χάνουν σταδιακά την κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία η ασθένεια επηρεάζει τους μύες της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Το προσδόκιμο ζωής σπάνια ξεπερνά τα 30 έτη. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ, δίνοντας ελπίδες στα αγόρια και τις οικογένειές τους, ωστόσο δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα μια ολιστική θεραπεία.

και να δούμε ποια θέματα επικρατούν, ποια θέματα δεσπόζουν στην επικαιρότητα. Και πρώτα απ' όλα είναι το θέμα αυτό με την τραγωδία στην Τανάγρα, τη συντριβή του Φάντομ που έπαιρνε μέρος σε πτήσεις επιδείξεως που γίνονται κάθε χρόνο εκεί στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Η αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα μετατράπηκε σε τραγωδία όταν μαχητικό F4 Phantom της 338 μοίρας συνετρίβει νοτιοανατολικά της 114 πτέρυγας μάχης, αναφέρει το Βήμα, η ιστοσελίδα το βήμα.gr. Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή στον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και στον 37χρονο σμηναγό Δημήτριο Πέτρου. Οι δύο έμπειροι υπτάμενοι φαίνεται πως παρέμειναν στο κόκπιτ μέχρι την τελευταία στιγμή, χωρίς να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης, προσπαθώντας να απομακρύνουν το αεροσκάφος από το πολυπληθές κοινό και τις κατοικημένες περιοχές. Οι αναλυτές αεροπορικών ατυχημάτων εστιάζουν την έρευνα σε 4 βασικούς άξονες για να εξηγήσουν την ευνίδια απώλεια ύψους. Εξετάζεται η πιθανότητα απώλειας στήριξης των πτερήγων σε χαμηλό ύψος, κάποια μηχανική βλάβη στα χειριστήρια ή στον κινητήρα, καθώς και το ενδεχόμενο απώλειας χωρικού προσανατολισμού από το πλήρωμα. Επιπλέον, δεν αποκλείεται κάποιο ευνίδιο πρόβλημα υγείας λόγω των υψηλών πιέσεων. Επειδή τα μαχητικά F4 Phantom, λέει η δημοσίευση, δεν διαθέτουν μαύρο κουτί, η Επιτροπή Διερεύνησης ρίχνει το βάρος στην επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού που κατέγραψαν θεατές και τηλεοπτικά συνεργεία. Κομβικής σημασίας θεωρείται και η ενδελεχής εξέταση της διασποράς των συντριμιών στο έδαφος, αλλά κυρίως η ηχογραφημένη συνομιλία των δύο πιλότων με τον πύργο ελέγχου της 114 πτέρυγας μάχης.

ασφαλώς είναι στην επικαιρότητα και τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην ομιλία του και τα όσα είπε χθες βεβαίως στη συνέντευξη τύπου. Να υπενθυμίσουμε ότι το Πολίτικα και ο Πολίτικα, ο σταθμός μας και το politika.gr, το site μας, ήταν παρόντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε όλες τις κινήσεις του Πρωθυπουργού και των όλων άλλων γεγονότων που συνέβησαν. Ήταν εκεί ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, ήδη με διάφορα βίντεο στα social media και με τα διάφορα δημοσιεύματα στο politika.gr έχετε ενημερωθεί, πιστεύουμε πλήρως, από την κάλυψη που έκανε ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης και από την ιστοσελίδα μας. Και σήμερα θα συνεχίσουμε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από εκεί και τα όσα συνέβησαν εκεί, σχολιάζοντας τα γεγονότα. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα κάνουμε και οικονομική αποτίμηση με τον κύριο Λιβαδιωτάκη και πολιτική αποτίμηση με τον κύριο Επιτροπάκη.

Αύριο θα έχουμε και μία αποτίμηση των γεγονότων στην Θεσσαλονίκη, συνομιλώντας εδώ ζωντανά στο στούντιο με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αβγιανάκη. Αυτό αύριο, λίγο μετά τις 9. Διαβάζω την εξέλιξη των γεγονότων της Θεσσαλονίκης από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr. Αυτό που σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, ότι δηλαδή την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη συμμετοχή του Υπουργού Κυριάκου Πυρακάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Νίκου Παπαθανάση και των υφυπουργών Θάνου Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έδωσαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πακέτο των μέτρων για το 2027 ανέρχεται συνολικά σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Το Υπουργείο χαρακτηρίζει τις παρεμβάσεις βασικό κορμό μιας συμφωνίας προόδου και ευημερίας, με ορίζοντα το 2030. Με στόχο τη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τη στήριξη της οικογένειας και την ενίσχυση της περιφέρειας.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως αναφέρει η δημοσίευση, καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού. Από το φορολογικό έτος 2026 περιορίζεται δραστικά το τεκμαρτό εισόδημα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές καλύπτουν πάνω από το 90% του κλάδου. Ειδικές ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες ταξί. Για τους ιδιοκτήτες ταξί προβλέπεται προσαρμογή του τεκμηρίου, ώστε αυτό να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Έτσι, επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα έχει αντίστοιχη μείωση του τεκμηρίου κατά 50%. Για τις επιχειρήσεις, καταργείται το τέλος επιτιδεύματος. Ξεκινά λοιπόν η σταδιακή κατάρριση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Από το 2027 καταργείται στην περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 καταργείται πλήρως σε όλη τη χώρα. Δίνονται φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβαίνονται σε 6 χρόνια αντί για 10. Η αλλαγή αποσκοπεί στην ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση νέων παραγωγικών επενδύσεων. Μηδενικός φόρος για αγρότες και τρίτεκνους έως 20.000 ευρώ. Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το μέτρο αφορά 47.000, πάνω από 47.000 από τους συνολικά 246.000 περίπου αγρότες, ενώ για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ. Από το Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1.000 ευρώ έως το Ιανουάριο του 2028, ενώ με τις τριετίες θα φτάνει έως τα 1.300 ευρώ. Η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Για τη νέα γενιά δημιουργείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, τον οποίο οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Τα αναπηρικά επιδόματα θα τιμαριθμοποιηθούν με το μέτρο να αφορά περίπου 218.000 πολίτες σε αναπηρία. Νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3 συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργείται για τη χρηματοδότηση αγοράς πρώτης κατοικίας. Κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και περιορισμός των βραχυχρόνιων. Παρατείνεται η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες κενών ακινήτων που τα διαθέτουν στη μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων. Από το 2027 καταργείται ο ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ήταν το ισχυόν όριο. Στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Και τέλος να πούμε ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται από 3% σε 15%.

Αυτά λοιπόν είναι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε, στις 12 το μεσημέρι το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Υποθέτω ότι αυτά μετά θα μετατραπούν σε νόμους, σε εγκυκλίους, αναλόγως τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και θα δοθούν στη δημοσιότητα με αναλυτικό τρόπο, και έτσι να διαπιστώσουμε ποιους συγκεκριμένους πολίτες αφορούν.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες, αφορά το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στις 12 το μεσημέρι η εξειδίκευση των μέτρων. Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας καταλογίζει στον Πρωθυπουργό η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Πολίτικα και το Πολίτικα.gr ήταν στη ΔΕΘ καλύπτοντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Για τη δομή μεταναστών ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θα γίνει στους αθανάτους, κάνοντας μάλιστα λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Κλείνουν το δρόμο απόψε σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι κάτοικοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα με δύο νεκρούς πιλότους. Επιστροφή στο εδόλιο για τους 36 κατηγορούμενους της δίκης των Τεμπών, καθώς ξεκινούν οι καταθέσεις μαρτύρων. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε χθες για ψαροτουφεκά στην περιοχή Όρμου Βαθύ στην Νότια Κρήτη. Εντοπίστηκε σώος. Έντονες αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σιτίας για τη διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ για 6 συνεχείς ημέρες. Νέα πλατφόρμα συνέπεια για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου θα λειτουργεί έως το τέλος του χρόνου. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σάρωσε με 43,8% το AFD στη Σαξονία Άνχαλτ της Γερμανίας. Δεν εξασφαλίζει ωστόσο αυτοδυναμία. Ο Όφι έφτασε τους 6 βαθμούς σε 3 αγώνες στην Super League, επικρατώντας με 2-0 της Κηφισιάς στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Μπουχαλάκη από το πρώτο ημίχρονο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που κυμαίνεται έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα στην εκπομπή μας βρίσκεται ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Φρογάκης, για να δούμε τρεις εξελίξεις, να σχολιάσουμε μαζί τρεις εξελίξεις. Η μία εξέλιξη αφορά τη συνάντηση που είχαν με τον κύριο Ανδρουλάκη την περασμένη εβδομάδα οι κτηνοτρόφοι, να δούμε τι έβγαλε αυτή η συνάντηση. Η άλλη να κάνουμε ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τους αγρότες. Βέβαια ο κύριος Φρογάκης είναι κτηνοτρόφος, αλλά μας είπε ότι όλοι οι κτηνοτρόφοι είναι αγρότες. Να δούμε λοιπόν πώς σχολιάζει τα μέτρα αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά να μιλήσουμε και για αυτήν την εκδήλωση, την πολύ ενδιαφέρουσα τουλάχιστον για μένα εκδήλωση που γίνεται την ερχόμενη Τετάρτη στην Μεσαρά για το κτηνιατρικό, το κτηνοτροφικό τομέα. Λοιπόν, κύριε Φρογάκη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και στις ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση που είχατε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν εδώ για τη γιορτή του Πασόκ. Τι έβγαλε αυτή η συνάντηση?
1: Η συνάντηση έβγαλε στην ουσία πράγμα δεν έβγαλε, δηλαδή εντάξει. Ήταν θετικό το κλίμα, όλοι οι κύριοι Αγγελάκη.
0: Μ' αρέσει πάντως που είστε ρεαλιστής. Ναι.
1: Ναι. Όλοι λένε θα φτιάξουν, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν το άλλο. Και μόλις βγουν, θα ξεχνούν. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανένα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ προσωπικά.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, κουβεντιάσαμε με τον κύριο Αντρουλάκη, είπαμε για τρία θέματα, ήταν ενημερωμένος.
0: Mm-hmm.
1: Το είπαμε και για την ΑΕΔΕ. Πρέπει να φύγει οι επιδοτήσεις, πρέπει να φύγουν από την ΑΕΔΕ. Για ποιο λόγο πήγανε? Πήγανε γιατί η κυβέρνηση θέλει να καλύψει τα δικά τους. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα. Να πηγαίνουν οι επιδοτήσεις στην εφορία. Δεν άσε καμία ευρωπαϊκή χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Δεσμεύτηκε ότι αν γίνει πρωθυπουργός θα το λύσει αυτό το πρόβλημα, μας είπε.
0: Ναι.
1: Όπως και με τα υπόλοιπα, δηλαδή με τα κτηματολόγια που με τα χωράφια των ανθρώπων, όπως και άλλα προβλήματα που του είχαμε πει, σε όλα είπε ότι θα τα τακτοποιήσει. Όπως πιστεύω θα το πούνε οι υπόλοιποι, γιατί θα μας καλέσουν και οι υπόλοιποι.
0: Mm-hmm.
1: Και ο κύριος Τσίπρας θα μας καλέσει, τα ίδια θα πει και αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εγώ προσωπικά σας είπα ότι έχω απογοητευτεί. Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Έχετε απογοητευτεί, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζετε τον αγώνα.
1: Δεν μπορούμε για τα κοπέλια μας, για μας πρέπει να πολεμήσουμε. Δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε. Δηλαδή θεωρούμε και ξεπουλούν τη χώρα μας. Τα πάντα τα έχουν διαλύσει. Τα πάντα. Τα πάντα έχουν διαλύσει. Αλλά παλεύουμε. Έτσι θα παλέψουμε μέχρι να μπορούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να παρατηθούμε.
0: Να είστε.
1: Δεν
0: κύριε Φρογάκη, να σας ρωτήσω σχετικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη για τον πρωτογενή τομέα. Μίλησε για αγρότες, αλλά σε μια άλλη κουβέντα που είχαμε κάνει μου είχατε πει ότι και οι κτηνοτρόφοι αγρότες είναι. Δεν υπάρχει κτηνοτρόφος που να μην έχει αγροτικό κομμάτι να καλλιεργεί, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Αγγελάκη, ο πρωτογενής τομέας πάνω κάτω είναι, δηλαδή είναι και αγρότες που έχουν ζώα, είναι και κτηνοτρόφοι πολλοί που έχουν ελιές, είναι
0: έτσι.
1: Και μελισσοκόμοι, δηλαδή είμαστε πάνω κάτω.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ανέφερε ότι μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τις 20.000 ευρώ και ότι για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και είπε ότι ένας αγρότης, έφερε ένα παράδειγμα, ότι ένας αγρότης χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από τα 8.600 ευρώ που ήταν σήμερα στα 22.000, πάνω από 22.000 ευρώ, 22.204, και το μέγιστο όφελος υπολογίζεται σε 2.900 ευρώ. Και λέει μάλιστα ότι ένας αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος κατέβαλε μέχρι σήμερα φόρο 1.183 ευρώ, με τη νέα ρύθμιση δεν θα καταβάλει φόρο. Είναι κάποιες ελαφρύσεις, εν πάση περιπτώσει, για τους αγρότες. Εσείς πώς θα σχολιάζετε αυτά?
1: Εγώ γελώ, δεν μπορώ να μην γελώ. Δηλαδή, τσιλιά δεν τα έχει κάνει εδώ 6 χρόνια. Από το να τα πει ο καθένας, κύριε Τζελάκη, είναι το μόνο εύκολο να τα πει. Το θέμα είναι να τα κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ 6 χρόνια εδώ μας έχει διαλύσει η χώρα, μας έχει πουλήσει τα πάντα. Εντάξει.
0: Τώρα, εάν θα τα κάνει ή όχι, θα το δούμε σήμερα. Γιατί σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Δηλαδή, θα πει σε ποιους πάνε, ποιους αφορούν, συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή. Οπότε θα ξεκαθαρίσει η εικόνα καλύτερα.
1: Θα ξεκαθαρίσει, δεν τα αφιβάλλω εγώ. Αλλά εμείς έχουμε βαρεθεί να λένε προεκλογικά όλοι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε τα άλλο. Μετά ανεβαίνουν στην κυβέρνηση. Τα ξεχνούνε. Και ο έμφυα, δεν κάνω λάθος, για ένα χρόνο, δύο θαλανίνε, λέει. Πόσα χρόνια είναι εδώ ο έμφυα? Έτσι δεν το λέγανε την αρχή, ότι ο έμφυα θα βάλουμε και μας έχουν και πληρώνουμε τα χωράφια μας, τα χωράφια των πατεράδων μας, των παππούδων μας, τα σπίτια μας, τα νοικιάζομαι. Μας έχουν βάλει έμφυα. Και λένε για δύο χρόνια, για ένα-δύο χρόνια θα είναι. Και είναι εδώ πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια πληρώνουμε έμφυα? Και λένε κάθε φορά θα τον εγκαταργήσουμε, θα τον εγκαταργήσουμε και καλά για να βγουν στην εξουσία. Μετά ανεβαίνουν, τα ξεχνούν. Κάνε πάλι τα δικά τους.
0: Κύριε Φρογάκη, και να έρθουμε στο άλλο θέμα, το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιείται. Στις Μοίρες θα γίνει αυτή η εκδήλωση, πού θα γίνει?
1: Στις Μοίρες, στο Πολύκεντρο.
0: Στο Πολύκεντρο του Δήμου, μάλιστα. Για την κτηνοτροφία, είστε συνδιοργανωτές, δηλαδή ο σύλλογός σας είναι συνδιοργανωτής. Για πείτε μας λοιπόν για αυτή τη... τι θα υποθεί εκεί, πώς σκεφτήκατε να κάνετε αυτή την εκδήλωση?
1: Μας παίρνουν οι ανθρώποι τηλέφωνο, τι θα γίνει με τις ενεργοποιήσεις, δεν έχουν ξεκινήσει ενεργοποιήσεις με το ένα, με το άλλο. Και αποφασίσαμε σε σύλλογο και βρήκαμε τον κύριο Στεφανάκη, τον Αλέκο γίατρο, τον κύριο Γεωργουλάκη, τον μελετητή, και άλλοι δηλαδή θα είναι καλεσμένοι και άλλοι. Και κάναμε αυτή τη... διοργανώσαμε
0: αυτή την εκδήλωση.
1: Την εκδήλωση για να έρθουν οι ανθρώποι να ενημερωθούν.
0: Μάλιστα.
1: Να ενημερωθούν για ποιο λόγο, δηλαδή τι μπορεί να κάνει ο καθένας, πώς μπορεί να το κάνει, για ποιο λόγο δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη ενεργοποιήσεις, για το γάλα, θα μας πούνε πάρα πολλά για τη ζωονόσους, δηλαδή θα μας πούνε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Όποιος μπορεί, δηλαδή τον καλούμε ανοιχτά από το ραδιόφωνο σας, όποιος μπορεί και θέλει. Μπορεί να έρθει να ακούσει, να πει τη γνώμη του, να πει την άποψή του σε αυτός, είναι ανοιχτός ο διάλογος σε όλους.
0: Πράγματι, φαίνεται μια πολύ χρήσιμη, πολύ ωφέλιμη εκδήλωση. Όχι μόνο βέβαια για σας, πιστεύω ότι μπορεί να ενδιαφέρει και άλλο κόσμο. Σίγουρα.
1: Για
0: όλο τον κόσμο είναι, ναι, όντως. Να δει και ο κόσμος ποιες είναι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς στη δουλειά σας. Έτσι. Δεν είναι.
1: Ναι, όλοι έχουμε λίγο πολύ. Ένα χωράφι, ένα λέει στην πόλη να κάθεται ο άλλος.
0: Ναι.
1: Έχει σχέση με το χωριό.
0: Βέβαια,
1: του,
0: δηλαδή, ασφαλώς. Έχει κάποιες ελιές, έχει ένα μπέλι. Ναι, βέβαια, έτσι, όπως τα λέτε.
1: Δεν απαραίτητα να είναι κτηνοτρόφος ή αγρότης μόνο.
0: Έτσι.
1: Όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρογάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή συνέχεια στην ημέρα σας και στον αγώνα σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, βεβαίως. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ο κύριος Κώστας Φρογάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου. Έχουν χάσει πια την εμπιστοσύνη του στην κτηνοτρόφη. Ακούσατε, μου θύμισε τη μαντινάδα του Ψαραντώνη. Δεν σε πιστεύανε, μου λες, το γάλα γαλανώνε. Αλλά συνεχίζουν τον αγώνα τους, από ό,τι ακούσατε. Είναι πράγματι και ωφέλιμη αυτή και χρήσιμη αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιούν οι κτηνοτρόφοι στις Μοίρες την ερχόμενη Τετάρτη. Πιστεύω ότι αν έχει κάποιος τη δυνατότητα να ταξιδέψει μέχρι τις Μοίρες την Τετάρτη, θα είναι ωφέλιμο για τον ίδιο, εφόσον βέβαια τον ενδιαφέρει. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής θα κάνουμε μια πρώτη οικονομική αποτίμηση των όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη και θα το κάνουμε μαζί με τον Πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, ο οποίος ήταν και αυτός στην Θεσσαλονίκη, εκεί στο περίπτερο του Επιμελητηρίου, που έδωσε παρουσία και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και σήμερα που έχετε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, κύριε Λιβαδιωτάκη, από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Α, είστε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, Ωραία. Τι καιρό έχει, έχει λιακάδα σήμερα, γιατί πρόσφατα είχε βροχές.
1: Είχε βροχές μέχρι τη μέρα που ήρθαμε, τρεις μέρες που είναι η έκθεση έχει αρχίσει, οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 30 μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία, οπότε ήταν σφιχτικά πιεστικές μέρες όσον αφορά θερμοκρασία. Η δροσιά ελάχιστη, τι μόνο το βράδυ, Να πάμε όμως...
0: Βεβαίως, να μας πείτε καταρχάς, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πείτε μας αν είστε ικανοποιημένος από την παρουσία του επιμελητηρίου, του περιπτέρου του επιμελητηρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κοιτάξτε, το επιμελητήριο όπως κάθε χρόνο ανακοινώνει και βοηθά επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι και φέτος, 6 τοπικές επιχειρήσεις ήταν μαζί μας, βοηθώντας τους και εμείς με τον τρόπο τους, έτσι ώστε να προβάλλουν τα δικά μας παραδοσιακά προϊόντα. Με συζήτηση που έκανα και εγώ προσωπικά με όλους, ήταν όλοι ευχαριστημένοι, οπότε έχουμε τις επόμενες μέρες μέχρι την επόμενη Κυριακή να δούμε πώς θα πάει. Η πρώτη εικόνα όμως είναι θετική. Παράλληλα, υπήρχαν και άλλοι συμπολίτες μας σε άλλα περίπτερα που θεωρούσαν από μόνοι τους να προβάλλουν με τον δικό τους τρόπο τον ιδιαίτερο κερνών δρακές, τσικουδιές, τα παιδιά, τα μέλια και όλα αυτά.
0: Βέβαια. Να τραβήξουν τον κόσμο προς την Κρήτη. Ναι.
1: Βέβαια. Όπως και τα υπόλοιπα επιμελητήρια του νησιού μας, καθώς και σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, προσπαθεί το κάθε επιμελητήριο να προβάλλει τα δικά του.
0: Βέβαια. Ασφαλώς.
1: Με τον δικό του τρόπο. Έτσι και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο μέτρο δυνατού τους δικούς μας επιχειρηματίες στην παρουσίαση των προϊόντων καλύτερα, προβάλλοντας εμείς όσο μπορούσαμε τα προϊόντα αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτά που ακούσατε εκεί διαζώσεις από τον Πρωθυπουργό.
1: Κοιτάξτε, εγώ για μια βοήθεια τα έχω βάλει κατά χρονολογική περίοδο πότε θα γίνει εφαρμογή, που θεωρώ πως θα είναι και πιο νορμάλ.
0: Εσείς, συγγνώμη, σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών θα αποσαφηνίσει λέει, τα μέτρα σε συνέντευξη τύπου. Το κάνατε εσείς πριν το Υπουργείο.
1: Όχι, δεν το καταπρόσθα, αλλά σε μια χρονική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε μια ροή χρονολογική, έτσι ώστε να το καταλάβει και να απαντήσει πιο καλά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όταν αν τα ακούει και είναι μετά από 1,5 χρόνο, το καθένα ίσως μπερδευτεί.
0: Σωστά.
1: Θεωρώντας καλύτερη κατανόηση σε πρώτη μορφή, γιατί όπως είπατε και εσείς, αναλυτικά σήμερα το μεσημέρι, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός θα δώσουν λεπτομερία να
0: ανάλυση
1: του κάθε μέτρου σε τι θα ισχύσει. Ποιες περιπτώσεις, τι κόφτες θα έχει, τι δεν θα έχει.
0: Βέβαια.
1: Θα εμπορήσει, οπότε κάνουμε μια πρώτη συζήτηση.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η κατανομή που κάνατε εσείς. Πολύ ενδιαφέρουσα, να την ακούσουμε.
1: Οπότε αρχίζουμε, κύριε Αγγελάκη, από 25 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η καταβολή διπλού ενισχύου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το προγραμματικό τους 24 δρομικά.
0: Ναι.
1: Η επόμενη ημερομηνία που περιμένουν οι αγρότες είναι 1 Νοεμβρίου, όπου εκεί θα έχουμε έναρξη επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Αλβία με το νέο σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Συνεχίζουμε 30 Νοεμβρίου του 2026, εκεί θα έχουμε καταβολή επιστροφή του ενισχύου και διπλού ενισχύου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το προγραμματικό έτος 2025. Πάμε 30 Νοεμβρίου,
0: mm-hmm.
1: όπου θα έχουμε καταβολή 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αμαία και ανασφάλιση τους υπερήγησης. Τώρα πάμε στο Δεκέμβριο.
0: Mm-hmm.
1: Δεκέμβριο του 26 έχουν καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου βάσει πληθυσμού και ΑΕΠ χωρίς το συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Αυτά όσον αφορά το άμεσους μήνες που κλείνουν το 2026.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα να πάμε το 2027.
0: Βεβαίως.
1: Τον Ιανουάριο του 27 εκεί έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι, μηδενισμό συντελεστής φορολόγησης των τέκνων έως 20.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δηλαδή τρίτη τέκνη μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα έχουν μηδέν φόρο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα το δούμε και ενδεχομένως στην ανάλυση σημερινή να πούνε πως εφόσον ενδεχομένως υπάρχει ετήσιο εισόδημα παράνομα 50.000 ευρώ, να μην εμπίπτουν σε αυτό, είτε η ακίνητη περιουσία να είναι 1.000.000 και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα, το δούμε.
1: Θα το δούμε σήμερα. Mm-hmm. Πάμε στο συνεχίζουμε τον Ιανουάριο του 27 θα έχουμε μείωση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές. Συνεχίζοντας το 27, αρχίζοντας από το Γενάρη, έχουμε ένα νέο σημαντικό, θεωρούμε καλό, έναρξη του κουμπαρά της νέας γενιάς.
0: Ναι.
1: Εδώ, τι είπε ο Πρωθυπουργός, είπε πως όσες οικογένειες γεννήσουν παιδί από τρεις στα εξής, mm-hmm. από το 27, mm-hmm. θα μπορεί, θα φτιάξει ένα κουμπαρά με διάρκεια 18 ετών, mm-hmm. θα μπορεί έως 1.200 ευρώ το έτος, εφόσον καταβάλει σε αυτό το κουμπαρά κλειστό ο γονέος, θα προσθέτει το Υπουργείο το αντίστοιχο ποσό σαν βοήθεια.
0: Συγγνώμη, 1.200 ευρώ το έτος.
1: Το έτος, ναι.
0: Το έτος.
1: Δηλαδή 100 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή 100 ευρώ το μήνα λοιπόν. Ναι, άρα είναι 1.200, άρα 1.200 επί 18 θα βάλει το κράτος.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Και το αντίστοιχο ποσό θα βάζει ο γονέας.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι ποσό βάζει ο γονέας, το αντίστοιχο ποσό, δηλαδή να βάλει 500 ευρώ το έτος ο γονέας, θα βάλει 500 το κράτος.
0: Άρα το 1.200 είναι έως 1.200 λοιπόν.
1: Σωστά. Μπράβο. Μάλιστα. Οπότε με τις προσαρτήσεις είπε ο Πρωθυπουργός πως τα 18 ετή ένα παιδί πιθανόν να φτάξει τα 60.000 ευρώ να ξεκινά την φοιτητική ζωή με ένα ποσό 60.000 ευρώ. Δεν θα μπορεί να εισπραχθεί, να ανοιχθεί μόνο από το ίδιο το παιδί μόλις γίνει ενήλικας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ακούστηκε όμορφα.
0: Ακούστηκε όμορφα.
1: Πάμε στον Ιανουάριο του 27, mm-hmm. όπου κάνουμε ένα προγράμμα στο σπίτι μου 3, mm-hmm. ένα νέο πρόγραμμα που έχει εκεί. Θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, ακούστηκε πώς θα ανεβούν τα όρια ηλικίας έτσι ώστε να πάνε και μέχρι 50 ετών όσοι δεν έχουν σπίτι να υπαχθούν στην κατηγορία, θα το δούμε σήμερα. Επίσης, όσο βάλει το κομμάτι του έμφυα, έχουν κατάρρευση από το 27 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και για τη δική μας κοινωνία πάμε μέχρι 2.200. Mm-hmm. Πάμε μετά στον Απρίλιο του 2027, όπου θα έχουμε αύξηση του κατώτου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση δημόσιου υπαλλήλου, όπου θα συμπαρασύρει και τις τριετίες.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζοντας το 1 Απριλίου του 2027, θα έχουμε μείωση κατά 0,5 μονάδες στις ασφαλιστικές φορές για εργαζόμενους και το διεκδικούμε. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε μια μικρή αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα για τη μείωση των 0,5 μονάδων ασφαλιστικών. Mm-hmm. Επίσης, πάμε μετά τον Νοέμβριο του 2027, που έχουμε εκ νέου καταβολή επιστροφής ενοικίου, διπλού ενοικίου σε γιατρούς νοσηλευτές για το φορικό έτος του 2026.
0: Και εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, εκπαιδευτικούς γιατρούς
0: νοσηλευτές. Ναι.
1: Οπότε, 30 Νοεμβρίου πάμε μετά πάλι καταβολή επιδόματος 400 ευρώ. Είναι νέο αυτό, σε συνταξιούχους, αμαία και ανασφάλιστους υπερενήτσιες. Mm-hmm. Και τέλη 27, καταβολή αυξημένων συντάξεων του Ιανουαρίου του 28, χωρίς συμψηφισμό προσωπική διαφορά. Εκκλίνοντας στα μέτρα, δίνει πρώτη φορά καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ mm-hmm. στους δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβριο του 2027 και μετά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι 13η,
0: ναι.
1: το ξεκαθάρισε πρώτη
0: φορά. Είναι επίδομα.
1: Φορά, ένα επίδομα Χριστουγέννων
0: 500 ευρώ. Μάλιστα.
1: Όπως υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα το επίδομα Χριστουγέννων, εδώ το δίνει σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ από το Δεκέμβριο. Τα βάλαμε σε μια χρονολογική σειρά, κύριε Αγγελάκη, έτσι ώστε.
0: Και να πολύ καλά κάνατε. Δώσατε σαφή εικόνα.
1: Γιατί
0: έτσι.
1: Κάποιος ακούσε 500 ευρώ και θα περιμένει το Δεκέμβριο του 2026 τα 500, όμως πάνε το Δεκέμβριο του 2027.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ καλά κάνατε.
1: Θα τα ξαναπούμε αναλυτικά, θεωρώ.
0: Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε αναλυτικά. Εγώ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον η ανάλυση του κάθε σημείου τι πιάνει, ποιοι κόφτες είναι και τι δεν κάνει. Τώρα, κλείνοντας θεωρώ να σας πω πόσο είπα στην αρχή μια ερώτηση είναι ευχαριστημένη και δεν είναι. Κάποιες κατηγορίες τεχνίες, μια ερώτηση θεωρώ πως στο κομμάτι των 20.000 ευρώ είναι καλή αρχή. Οι επαγγελματίες υπήρχαν και από τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ Καταρχήν, όπω περιμένα το ακατάστατο επαγγελματικό λογαριασμό που δεν είπε τίποτα, περιμένα τι 120 δόσει, περιμένανε μείωση στην τελετή ΦΠΑ για τα είδη πρώτη ανάγκη, διότι ανεβαίνει καθημερινό το κόστο στο καλάθι τη νοικοκυρά, στα καύσιμα μείωση του ΦΠΑ και όλα αυτά. Οπότε θα δούμε και από αυτού του φορεί τα αναξινά που θα βγάλουν μετά την εξειδίκευση των μέτρων. Και σήμερα το μεσημέρι και αύριο το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα, επειδή μας παίζει ο χρόνος, ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε γενικά λοιπόν αυτά τα μέτρα ως έμπειρος οικονομολόγος και φοροτεχνικός που είστε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Γεννάκη, θεωρούμε πάντα κάτι που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών στον Κουμπαρά είναι πάντα θετικό. Δεν μπορώ να πω συναρτητικό. Ναι. Όμως άλλο η προσδοκία, το ότι θέλουμε και άλλο το τι είναι. Πάντα το Υπουργείο, θεωρώντας πως έχει ένα συγκεκριμένο Κουμπαρά στην άκρη, από αυτό το Κουμπαρά θα πρέπει να δώσει αναλογικά. Γι' αυτό σας το έβαλα και εγώ χρονολογικά, γιατί καταλαβαίνετε πως τα 500 ευρώ που θα δώσει στους δημοσίους υπαλλήλους θα εισπράξει όλο το 27 κάποια χρήματα για να τα αποδώσει
0: το Δεκέμβριο.
1: Το 27 δεν θα μπορούσε τώρα, διότι ο προϋπολογισμός ήδη είχε σε εφαρμογή και ήδη είχε ψηφιστεί. Οπότε πάμε για τον νέο προϋπολογισμό, θα δοθεί. Καταλαβαίνετε πόσο ποτέ κανένας από τη στιγμή που θέλει να εισπράξει κάτι δεν είναι ευχαριστημένος.
0: Να σας κάνω, κύριε Λιβαδητά, και μια πολιτική ερώτηση. Θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και που εσείς πολύ ωραία αναλύσατε, πιστεύετε ότι είναι και προεκλογικού χαρακτήρα?
1: Ναι, κάποια είναι. Κάποια είναι. Αφογόντως διαδρόμους της διεθνής έκθεσης, τόσο ο τυχερός μήνας του Πρωθυπουργού ήταν ο μήνας Μάιος. Οπότε, αν έχουμε υπόψη πώς θα...
0: Οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο.
1: Κάποια μέτρα που είναι 1 Απριλίου, ενδεχομένως να πάει το μυαλό του Πρωθυπουργού, είναι προεκλογικά. Τώρα θα δούμε την πράξη. Δεν ξέρουμε ποτέ, αυτό είναι στις διαδρόμους του ΤΕΚΟΣ.
0: Είναι μια βάσιμη σκέψη. Δεν έχει...
1: Στέκεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιβαδιωτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Περιμένουμε μια αγωγή να δούμε την εξειδίκευση σήμερα.
0: Βεβαίως, ασφαλώς. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης, πρόεδρος της υπηρεσίας, του τμήματος υπηρεσιών του Επιμελητήριου Ηρακλείου και πρόεδρος των φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών του Ηρακλείου. Έκανε μια πολύ ωραία κατάταξη των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός χρονολογικά και έτσι καταλάβαμε πραγματικά, αποσαφήνισε την εικόνα. Περισσότερη αποσαφήνιση, όπως είπαμε, στις 12 η ώρα από τη συνέντευξη τύπου του επιτελείου του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
4: www.γιατίκουλέ.gr.
5: Τώρα και στο διαδίκτυο.
4: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, από την αρχή της εκπομπής, κάνουμε σήμερα αποτίμηση των όσων είπε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Κάναμε μια οικονομική αποτίμηση, συνομιλώντας με τον κύριο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο του τομέα υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Θα κάνουμε τώρα μια πολιτική αποτίμηση των όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό έχουμε, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, καλέσει τον συντονιστή της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον οποίο τον είδαμε μάλιστα σε κάποια ενσταντανέ, σε κάποιες φωτογραφίες και σε κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Κύριε Επιτροπάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε ακρότητα σας.
0: Σας είδαμε πράγματι από αυτά που, από τις ψηφιακές εικόνες, να το πούμε έτσι, πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό σε κάποιες στιγμές στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, είστε ακόμα στη Θεσσαλονίκη, να ρωτήσω?
1: Σήμερα το πρωί επέστρεψα.
0: Σήμερα το πρωί, καλώς ορίσατε λοιπόν. Λοιπόν, σας είδαμε πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Σηματοδοτεί κάτι για σας, για την Κρήτη, αυτή η προσέγγιση, η πολύ κοντινή με τον Πρωθυπουργό?
1: Ούτως ή άλλως είμαστε πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό. Είμαι αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού. Ήμουν όλες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη για τα οργανωτικά θέματα. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω βεβαιότητα ότι, και να μεταφέρω στον κόσμο, είναι ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή στη φετινή ΔΕΘ. Δηλαδή, εγώ πάω όλα τα χρόνια στη ΔΕΘ, τα τελευταία 8 χρόνια που είμαι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η φετινή χρονιά είτε έχει ένα ρεκόρ συμμετοχών, συμμετοχής, συνομιλία του πρωθυπουργού ειδικά.
0: Είχε κόσμο αυτό, δηλαδή, εννοείται.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό νομίζω φάνηκε και στην εικόνα που μεταφέρθηκε, είτε από τα κανάλια είτε από τα social media. Είχε πάρα πολύ κόσμο η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτό? Πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτός ο πολλής κόσμος, ο περισσότερος κόσμος που λέτε?
1: Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η μόνη κυβερνητική διέξοδο που παίρνει στιγμή στη χώρα. Είναι 7 χρόνια στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Είτε με γκρίνιση είτε με παράπονα, είναι η μόνη σταθερή πολιτική επιλογή. Και ο Μητσοτάκης έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, κυβερνητικό σχέδιο για ανάπτυξη, εισόδημα, κοινωνική στήριξη, καλύτερη καθημερινότητα. Όλα αυτά βέβαια στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεδομένων που έχουμε. Έτσι. Δεν μπορεί να... Ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Και ξέρω, είναι και πρωθυπουργός την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να λέει πράγματα που δεν μπορούν να συμβούν. Οπότε ο κόσμος γνωρίζει ότι είναι η σταθερή κυβερνητική επιλογή. Δεν υπάρχει μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή. Δηλαδή αυτά που διακινούνται στο σενάρια να φύγει ο Μητσοτάκης, σενάρια ετοιμήνονται, ο κόσμος ούτε καν τα πιστεύει, ούτε καν τα θέλει. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, μια συσπήρωση του κόσμου, θα έλεγα, στον πρόσωπο Κυριάκου Μητσοτάκη, και γι' αυτό λόγο είναι και η μεγάλη συμμετοχή αυτή. Γιατί πραγματικά η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή. Ναι. Και για εμάς τους ίδιους.
0: Τι μηνύματα, είδα ότι κάνατε και βόλτα με τον Πρωθυπουργό, ήσασταν στη βόλτα του. Τι μηνύματα πήρατε από αυτή τη βόλτα, τι είδατε, τι ακούσατε?
1: Και βόλτα κάναμε και βραδινή έξοδο κάναμε την προηγούμενη μέρα του Σαββάτου, την Παρασκευή μάλλον. Δυστυχώς μετά το που έφεσε το Φάντομ στην Ανάγρα, επηρέασε πάρα πολύ τον πρόεδρο.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή η διάθεσή του πριν φύγω από το ξενοδοχείο δεν ήταν και πολύ καλή. Είχε επηρεαστεί πάρα πολύ ψυχολογικά.
0: Ασφαλώς. Όλοι,

0: Όλοι επηρεαστήκαμε ψυχολογικά.
1: Ο πρόεδρος είχε μια πολύ καλή διάθεση μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ και χαρούμενος και αισιόδοξος. Μετά επηρεάστηκε πάρα πολύ. Και επηρεάστηκε και η ομιλία του επηρεάστηκε, θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων η βόλτα που έγινε είχε ένα κλίμα αισιοδοξίας. Ο κ. Μητσοτάκης είναι σίγουρος για αυτό που θέλει να κάνει. Έχει σχέδιο για τη χώρα. Mm-hmm. Έχει πρόγραμμα, έχει σχέδιο. Και θα έλεγα ότι αυτό μεταφέρει και στον κόσμο και στα στελέχη και του κόμματος και της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Επιτροπάκη, μια και αναφερθήκατε σε στελέχη. Πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν για μετοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά. Λόγω και των αναφορών που έκανε ο κύριο Μητσοτάκης με τον κύριο Καρμαλή, είπε ότι έχει καλές σχέσεις. Τον κύριο Σαμαρά είπε κάποια πράγματα. Απάντησε ο κύριος Σαμαράς. Πώς σχολιάζετε εσείς την παρουσία Σαμαρά να επηρεάζει τη συνέχεια της πορείας της Νέας Δημοκρατίας και ως κόμμα, αλλά και στις εκλογές που ενδιαφέρει και περισσότερο?
1: Εγώ μαζί με νομίζω ξαναμιλήσει.
0: Ναι.
1: Δεν εκτιμώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα επηρεάσει πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Θα επηρεάσει λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Θα επηρεάσει περισσότερο τη δικιά του ιστορία και η ιστεροφημία. Όπως σωστά το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη. Είναι δε δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει και όπως επιθυμεί. Εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα, και αυτό είναι και άποψη της Δημοκρατίας, το 2026 δεν είναι 1993. Είμαστε 33 χρόνια μετά. Είναι με άλλους όρους. Εμείς μιλάμε για την Ελλάδα, και ο κ. Μητσοτάκης μιλάει, έχει όρο με την Ελλάδα του 2030.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα μιλήσω τώρα με όρους του 1993. Ο κ. Σαμαράς είχε τον κύκλο τον πολιτικό, ούτως ή άλλως, το γνωρίζει ο ίδιος. Το τελευταίο κομμάτι που μένει είναι πώς να το γράψει η ιστορία. Είναι δικό του θέμα τι θα κάνει. Νομίζω οι Νεοδημοκράτες είναι συσπηρωμένοι γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα πάνε ενωμένοι σε εκλογές και θα δώσουν τη νίκη και την αυτοδυναμία στον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν με τα βεβαιότητα την άνοιξη του 2027.
0: Κύριε Επιτροπάκη, σας διαβάζω ένα απόσπασμα από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Το Βήμα και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε πολιτικά βεβαίως. Για αναξιόπιστη, αλαζονική και εξαπατητική παρουσία του Πρωθυπουργού έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου της Χαριλάου Τρικούπη. Αναφερόμαστε στο ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Χαρακτηρίζοντας τη τετραετία 2023-2027 περίοδο χαμένων ευκαιριών και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Στη δήλωσή του, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για υποβάθμιση των θεσμών, υποχώρηση στην εξωτερική πολιτική έναντι της Τουρκίας, αλλά και για ταύτιση με τις πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το τελευταίο τώρα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, για πείτε μας το σχόλιο σας θα ήθελα. Για την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Το διάβασα αυτό ως ένδειξη το πώς αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα οποία εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ο κ. Μητσοτάκης, καταρχήν να προσέξατε, ήταν πολύ μετρημένος. Απογοήτευση αφού περίμενε να δουν να πάρουν πράγματα, να τάξει λαγούς με τραχύλια που λένε στο χωριό μου εμένα.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή ξέρει ότι είναι πρωθυπουργός της χώρας. Και συνομιλεί και με τους θεσμούς και με την Ευρώπη και με όλο τον κόσμο. Και ξέρω ότι θα είναι και αυτό που θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Θα πρέπει να ξαναμιλήσει για την οικονομική πολιτική. Ήταν πολύ σοβαρός και μετρημένος σε αυτά που είπε. Ανακοίνωσε μέτρα που αντέχουν δημοσιονομικά η χώρα τι μπορεί να δώσει. Ήταν πολύ μετρημένος, δεν εξαπάτησε κανένα, δεν έταξε χιλιάρικα δεξιά-αριστερά και πες όλους λεφτά, γιατί ξέρει δεν υπάρχουν αυτό πράγμα να το κάνει. Ήταν μια πολύ μετριοπαθής ομιλία από άψη ανακοίνωσης μέτρων. Για ποιο λόγο? Διότι ξέρει ότι αυτά μπορεί να δώσει και κάθε φορά να το μόνο και κάτι σημαντικό. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ξαπατήσε 8 χρόνια στη ιδέα κανένα. Ό,τι έχει ανακοινώσει μέχρι τότε έχει κάνει. Δηλαδή αυτό που λένε τα φόρησε την πολίτες στο ΠΑΣΟΚ ότι πάει να ξεπατήσει, δεν ξεπατήσει κανένα. Ό,τι ανακοίνωσε την προηγούμενη χρονιά εφαρμόζεται. Θα εφαρμοστεί. Οπότε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης είχε ένα πολύ μετρημένο και κοστολογημένο δέσμη μέτρων, έτσι μια πολύ μετρημένη, κοστολογημένη, έτσι ώστε να ξέρει ότι αυτό που θα πει θα το κάνει κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα μας είπε κάποια στιγμή στο ξενοδοχείο πριν φύγουμε, μας είπε εξής, εγώ τι πω θα το κάνω. Και αυτό είναι αυτή είναι η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα πει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Λοιπόν, τώρα πώς το αντιλαμβάνεται είναι δικό του θέμα. Καλό είναι ό,τι ανακοινώνουμε να ξέρουμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν. Βέβαια οι άλλοι, επειδή δεν θα εκλεγούν, το γνωρίζουν και ο Τσίπρας και τα υπόλοιπα κόμματα, ξέρουμε ότι δεν θα, ό,τι και να πούνε δεν θα χρειαστεί να τα εφαρμόσουν, οπότε ας δώσει κάτι παραπάνω, δεν πειράζει. Ούτως άλλως δεν θα τα εφαρμόσουν ποτέ. Εκείνο όμως το οποίο, εκείνος όπως κυβερνάει τη χώρα, την κυβερνάει τους επόμενους μήνες, μέχρι τις εκλογές. Και την κυβερνάει και μετά τις εκλογές, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει για να είναι συνεπής προς τον κόσμο.
0: Μια και αναφερθήκατε, κύριε Πιτροπάκη, στον κύριο Τσίπρα, πώς βλέπετε τον παράγοντα Ελλάς απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, καθώς εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις δεύτερο κόμμα, παρόλο που δεν είναι στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε, τον Τσίπρα τον γνωρίζουμε, ούτως ή άλλως. Έχει κυβερνήσει, ξέρουμε πολύ καλά τι έχει πει πριν από τις εκλογές και μετά από τις εκλογές και τι εφάρμοσε και τι έκανε στη χώρα. Το γνωρίζουν όλοι και οι νεότεροι και οι μεγαλύτεροι. Είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν μπορώ να το ξεχάσει ο ελληνικός λαός. Είναι ζωντανό το παράδειγμα και μας θυμίζει σε τι κίνδυνο μπορεί να βρεθεί η χώρα εφόσον επιλεγεί. Και ο κόμπης δεν γνωρίζει τη σταθερότητα που έχουμε με όποια παράπονα, τη σταθερότητα που έχει η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια. Mm-hmm. Τη σταθερότητα που έχει η εξωτερική πολιτική, τη σταθερότητα που έχει στην οικονομία, τη σταθερότητα που έχει απέναντι στη χώρα μας οι εξωτερικοί παράγοντες, οι ξένες δυνάμεις. Mm-hmm. Ή ακόμα και οι δανειστές μας. Σήμερα η χώρα μας, πριν ο Πρωθυπουργός της ομιλίας και η συνέντευξη του πανέλαβε, δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι δανείζεται η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία, που είναι οι τέσσερις χώρες του G7. Η χώρα μας δανείται με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτές τις χώρες που πριν μερικά χρόνια δεν βρίσκαμε δανεικά να αποπληρώσουμε τα παλιά μας δάνεια. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνά ο ελληνικός λαός. Η χώρα μας έχει μια σταθερότητα, έχει μια ισχυρή κυβέρνηση, ένα αξιόπιστο συνομιλητή στο εξωτερικό και μια εξωτερική πολιτική η οποία στηρίζεται βέβαια και στην πολιτική που έχει ακολουθήσει ο Γιώργος Μητσοτάκης για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Μην ξεχάσουμε τις φρεγάτες Μπελαρά και όλα αυτά που έχουν γίνει στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική.
0: Κύριε Πιτροπάκη, αναφερθήκατε στο λόγο σας προηγουμένως με σιγουριά ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι και πάλι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές του 2027. Από πού πηγάζει αυτή η σιγουριά σας, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο? Εννοείται, φαντάζομαι, αυτονομία, έτσι?
1: Αυτοδυναμία εννοείται.
0: Ναι, αυτοδυναμία, ναι. Αυτοδυναμία, ναι, σωστά.
1: Οι δημοσκοπήσεις ποτέ δεν έδειχναν αυτοδυναμία. Και το 2023, θα θυμίζω, δεν εμφάνιζε καμία δημοσκόπηση τη Νέα Δημοκρατία 41%. Αν θυμάστε καλά, και παλιός δημοσιογράφος και έμπειρος και πολύ καλό γνώστης πολιτικής. Δεν έδειχναν καμία δημοσκόπηση του 23-41%. Και αυτά να τα λέμε. Ο κ. Μητσοτάκης είμαι με διαφορά πρώτος. Αυτό δίνει τώρα στις δημοσκοπήσεις που...
0: Ναι, όσον αφορά το ποιος είναι πιο κατάλληλος πρωθυπουργός. Ναι.
1: Και θεωρούμε ότι μέχρι τέλος της τελευταίας στιγμής που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, θα αποφασίσει με γνώμονα το συμφέρον του. Και δεν υπάρχει πλέον αξιόπιστη εναλλακτική. Ναι. Στην αντιπολίτευση βλέπετε τι γίνεται. Δεν ξέρω μεταξύ, δηλαδή, ποιοι θα συνεργαστούν αν δεν είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, με τον Σαμαρά μαζί, με τον Βελόπουλο, όλοι αυτοί μαζί να πάνε. Mm-hmm. Δεδομένου το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν πάνε κανένα ποτέ. Πρέπει να πάει μαζί ο Κωνσταντοπούλου και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Αλήθεια, το σενάριο τιμένων. Τους ευχόμαστε καλή τύχη, αλλά αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στη χώρα αν όλοι αυτοί μαζί βρεθούν να συγκυβερνήσουν. Αυτή η Βαβέλ θα βρεθεί όλοι μαζί να συγκυβερνά. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Με βάση τη δημοσκοπήση, όπως λέτε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι πάει τη δημοσκοπήση, έτσι.
0: Έτσι, ναι, ναι. Κύριε Πιτροπάκη, θα ήθελα. Είστε, όπως είπαμε, συντονιστής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Είστε αναπληρωτής οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Για πείτε μου, πώς βλέπετε τα πράγματα στην Κρήτη?
1: Κοίτα, η Κρήτη, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, κύριε Αγγελάκη, με ποια έννοια.
0: Να τα ξαναπούμε.
1: Όχι, δεν το λέω με την κακή έννοια.
0: Ναι.
1: Θέλω να το ξαναθυμίσουμε, γιατί ναι. θα το ξαναλέμε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι σε μια μεγάλη αναπτυξιακή τροχιά.
0: Mm-hmm.
1: σίγουρα είναι μια από τις περιφέρειες της Ελλάδας που είναι καλύτερα οικονομικά από όλες άλλες, λόγω των οικονομικών δεδομένων που έχει η Κρήτη. Και αυτό το κομμάτι της οικονομίας της Κρήτης ενισχύεται. Πώς ενισχύεται? Με μεγάλα έργα υποδομής. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Πέρα των μεγάλων έργων υποδομής που θα αφήσει πρίκα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, τα σημερινά δεδομένα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πέρα από ότι έχει θέσεις εργασίας, γίνονται έργα στην Κρήτη, θα γίνουν έργα υποδομής που θα μείνουν στις επόμενες γενιές. Το αεροδρόμιο του Καστελίου, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης. Ο ΒΟΑΚ, είναι έργα που τα βλέπουμε, γίνονται, κάποια θα τελειώσουν σχετικά γρήγορα, το αεροδρόμιο Καστελίου. Ο ΒΟΑΚ προχωράει, το βλέπουμε όλοι, μπορεί με λίγο ταλαιπωρία για τους επισκέπτες, για τους ντόπιους, αλλά προχωράει, γίνονται μεγάλα έργα υποδομής. Η Κρήτη έχει μπει σε μια μεγάλη αναπτυξιακή πορεία και αυτό δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι η σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριε Επιτροπάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν έχω κάτι εγώ άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα.
0: Να είστε
1: θα
0: καλά.
1: Το κλίμα τη Θεσσαλονίκη ήταν εντυπωσιακό, σύνδρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το κλίμα από την κυβέρνηση του Κόμματος Δημοκρατίας είναι ένα κλίμα αισιοδοξίας. Και η Νέα Δημοκρατία είναι περισσότερο από ποτέ ενωμένη. Και θα ξέρετε ότι όποιοι προσπαθήσουν αυτή τη φορά να βλάψουν τη Νέα Δημοκρατία με διάφορους τρόπους δεν θα καταφέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο ισχυρή και τόσο ενωμένη η Νέα Δημοκρατία που δεν θα καταφέρουν να κάνουν απολύτως τίποτα.
0: Να είστε καλά, κύριε Επιτροπάκη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια, κύριε Γελάκη.
0: Επίσης, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Επιτροπάκης, ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και συντονιστής της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, καθώς και αναπληρωτής οργανωτικού του κυβερνώντος κόμματος. Κάναμε την πολιτική εκτίμηση των όσων υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό και το όσων έγιναν και έπεσαν βεβαίως στην δική του αντίληψη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη στα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως.

σχετικά με τη, συντριβή του Φάντομ στη Τανάγρα, τα τελευταία νέα όπως τα μεταδίδει το earthnews.gr λέει ότι συνεχίζονται οι έρευνες, σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, και αναφέρεται επίσης στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Γράφει σχετικά: πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψη στο Πανελλήνιο για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Η πολεμική αεροπορία πενθεί. Δύο έμπειροι αεροπόροι έχουν χαθεί, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου ήταν δύο έμπειροι αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και μέλη της 348 μοίρας, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας και σημαντική εξοικείωση με το συγκεκριμένο τύπο μαχητικού. Ο τραγικός θάνατος του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέτσα, σε ηλικία 40 ετών, έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος την ηλία. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε εκτάκτος και ομόφωνα αποφάσισε να αποδώσει τις πρέπουσες τιμές στη μνήμη του πεσόντος αεροπόρου. Ανίποτος είναι ο πόνος και στην Πράμαντα Τζουμέρκων για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Μουδιασμένοι οι κάτοικοι στη γειτονιά, όπου έμενε ο 37χρονος μηναγός, δεν μπορούν να πιστέψουν τι συνέβη. Η τραγωδία, αναφέρει η δημοσίευση, συνέβη κατά την πτήση επίδειξης που εκτελούσε το Phantom στο πλαίσιο της Athens Flying Week. Αυτό της μάρτυρας περιέγραψε στιγμές που ακολούθησαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Βίντεο που έχουν καταγράψει τη συντριβή δείχνουν το Phantom σε χαμηλό ύψος και με σημαντική κλίση λίγο πριν την πρόσκρουση. Το Phantom συνετρίβει σε απόσταση περίπου 3 ναυτικών μιλίων από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, ενώ κατά την πτώση του κόπηκε στα 2. Αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, στην οροφή του οποίου έπεσε το μεγαλύτερο τμήμα του μαχητικού αεροπλάνου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από τα θαράψματα. Το σημείο της συντριβής του Phantom είχε αποκλειστεί και έχει ήδη αποκλειστεί εξωτερικά από την ελληνική αστυνομία σε ακτίνα 500 μέτρων. Δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά έχουν καταγράψει την πτήση και, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, περιμένουν από αυτή την εικονοληψία, να την πούμε έτσι, από τους πολίτες, να βγάλουν συμπεράσματα οι ερευνητές, καθώς δεν υπάρχει μαύρο κουτί μέσα στο Phantom, όπως επίσης να βγάλουν άκρη για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος από τις συνομιλίες που είχαν οι δύο πιλότοι με τον πύργο ελέγχου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες. Αφορά το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στις 12 το μεσημέρι η εξειδίκευση των μέτρων. Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεώνασμα αλαζονίας καταλογίζει στον Πρωθυπουργό η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Πολίτικα και το Πολίτικα.gr ήταν στη ΔΕΘ καλύπτοντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Για τη δομή μεταναστών ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θα γίνει στους αθανάτους, κάνοντας μάλιστα λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Κλείνουν το δρόμο απόψε σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι κάτοικοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα με δύο νεκρούς πιλότους. Επιστροφή στο εδόλιο για τους 36 κατηγορούμενους της δίκης των Τεμπών, καθώς ξεκινούν οι καταθέσεις μαρτύρων. Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε χθες για ψαροτουφεκά στην περιοχή Όρμου Βαθύ στην Νότια Κρήτη. Εντοπίστηκε σώος. Έντονες αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σιτίας για τη διακοπή κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ για 6 συνεχείς ημέρες. Νέα πλατφόρμα συνέπεια για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου θα λειτουργεί έως το τέλος του χρόνου. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σάρωσε με 43,8% το AFD στη Σαξονία Άνχαλτ της Γερμανίας. Δεν εξασφαλίζει ωστόσο αυτοδυναμία. Ο Όφι έφτασε τους 6 βαθμούς σε 3 αγώνες στην Super League, επικρατώντας με 2-0 τη Κηφισιά στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Μπουχαλάκη από το πρώτο ημίχρονο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που κυμαίνεται έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Όπως σας είπα, αγαπητοί φίλοι, στην αρχή της εκπομπής θα συνομιλούσαμε με τον γνωστό Έλληνα ηθοποιό, τον Νίκο τον Ορφανό, για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην παράσταση Λούις Τίκας, ο βασιλιάς Σασίνης, προδοθεί την Τετάρτη στις 9 του μήνα στο Ρέθυμνο. Όμως δεν απαντάει, θα προσπαθήσουμε σε λίγο και πάλι, μήπως μπορούσαμε να συνδεθούμε μαζί του.

Υπάρχει και ένα άλλο αεροπορικό δυστύχημα στην επικαιρότητα, αυτό με το αεροσκάφος της Amazon στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, και αναφέρει σχετική δημοσίευση από το Earth News ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής. Το αεροσκάφος της Prime Air που εκτελούσε την πτήση από το Puerto Rico βγήκε από το διάδρομο περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής τοπική ώρα και κατέληξε βορειοδυτικά του Αρολιμένα. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των αρχών, το μεταγωγικό αεροσκάφος προσέκρουσε σε πολλά οχήματα μετά την εξοδό του από το διάδρομο και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε πυκνούς καπνούς και μεγάλες φλόγες να υψώνονται από το σημείο του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος φέρεται να διέσχισε δρόμο πριν να κινητοποιηθεί, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν αρκετά οχήματα και φορτηγά.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια του σοβαρού αεροπορικού δυστυχήματος. Λίγο μετά το περιστατικό, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και των δρόμων εντός της εγκατάστασης. Σε εικόνες που καταγράφηκαν αργότερα από το σημείο, η πυρκαγιά φαινόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρα, παρέμεναν στην περιοχή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος βγήκε από το διάδρομο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό και την ταυτότητα των θυμάτων αναμένονται να διευκρινιστούν επίσημα.

Και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τις αερομεταφορές, άλλη μια είδηση από την Ινδονησία. 8 αεροδρόμια έκλεισαν μετά την έκρηξη ηφαιστείου. Εγκλωβίστηκαν 170.000 επιβάτες. Σε κατάσταση συναγερμού, λέει η σχετική είδηση από το earthnews.gr, τέθηκαν οι αεροπορικές αρχές στην Ινδονησία μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Anak Krakatoa, καθώς η ηφαιστειακή δραστηριότητα οδήγησε στο κλείσιμο 8 αεροδρομίων και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές. Μεταξύ των αεροδρομίων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους βρίσκεται και το Διεθνές Αεροδρόμιο Σοεκάρνο Χάτα της Τζακάρτας, το πιο πολυσύχναστο της χώρας, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 170.000 επιβάτες να εγκλωβιστούν εξαιτίας των καθυστερήσεων και των ανατροπών στο πρόγραμμα των πτήσεων. Μέχρι και σήμερα 1.558 πτήσεις είχαν καθυστερήσεις στα εν λόγω 8 αεροδρόμια με 170.000 επιβάτες να έχουν εγκλωβιστεί, ανακοίνωσε το Υπουργείο το βράδυ. Περισσότερες από 900 πτήσεις που επηρεάστηκαν ήταν προς και από το Διεθνές Αεροδρόμιο Σοεκάρνο Χάτα, πρόσθεσε. Αεροδρόμια σε πόλεις όπως η Σεμαράνγκ και η Σουραμπάγια έχουν προετοιμαστεί ως εναλλακτική λύση για προσγείωση, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Ντούτ Μπουρουαγκάντι. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να προσπαθήσουμε και πάλι να καλέσουμε τον κύριο Ορφανό και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Και πάλι δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον ηθοποιό τον Νίκο τον Ορφανό. Εγώ να σας πω ότι είναι την Τετάρτη η παράσταση στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος. Η παράσταση Λούις Τίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης, αναφέρεται βέβαια στον Ρεθυμνιώτη από τη Λούτρα Ρεθύμνου συγκεκριμένα, εκεί έχει γεννηθεί Ηλία Σπατιδάκη, ο οποίος ήταν συνδικαλιστής και δολοφονήθηκε το 1914 στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους εργατικής απεργίας, όπως αναφέρει εδώ η Wikipedia, στα ορυχεία λόγω της δράσης του εναντίον μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων του Ροκφέλλερ. Η μνήμη του είναι ακόμα ζωντανή στα αμερικανικά συνδικάτα. Τον Ηλία Σπαντιδάκη, όπως συνηθίζουν οι Αμερικανοί, τον μετέτρεψαν σε Λούις Τίκας και έχει περάσει πλέον στην ιστορία με τον θάνατό του, επαναλαμβάνουμε, εκεί στο Κολοράντο το 1914. Σε αυτό λοιπόν τον άνθρωπο αναφέρεται η παράσταση, και ο βασιλιάς της Ασίνης είναι ένα παραλληλισμός που γίνεται με ένα σχετικό ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Είναι σε σκηνοθεσία του Αντώνη Διαμαντή και είναι συνεργάτης του σε αυτή τη δουλειά η Κατερίνα Χάσκα. Παίζει επίσης ο Γρηγόρης Τζανακόπουλος, τραγούδι η Εμμανουέλα Νινιράκη, κιθάρα ο Χάρης Μανουσάκης και λύρα ο Μανώλης Κορναράκης. Επαναλαμβάνουμε, την Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο του Μουσικού Εργαστηρίου, είναι στο Ρέθυμνο είναι η παράσταση, η πρώτη, την Τετάρτη είναι στο Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος στο Χουδέτσι.

Στην επικαιρότητα βρίσκεται και η νίκη του ακροδεξιού ΑΦΔΕ στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στην Γερμανία. Διαβάζοντας σχετική δημοσίευση από την εφημερίδα Τα Νέα, από την ιστοσελίδα δηλαδή της εφημερίδας Τα Νέα, η σκιά της ακροδεξιάς πάνω από την Ευρώπη, το ισχυρό πλήγμα στην κυβέρνηση Μέρτς από το ΑΦΔΕ στη Σαξονία Άνχαλτ. Η εκλογική επικράτηση του κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ εντείνει την πίεση στον Φρίντριχ Μέρτς, λέει ο υπότιτλος, και προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες για την ενίσχυση των εθνικιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Σεισμός, κοινωνικοπολιτικό σεισμός, σημείο καμπής για τη Γερμανία. Έτσι περιέγραψαν, λέει, δημοσίευση, πολιτικοί αναλυτές και πολλά μέσα ενημέρωσης την εντυπωσιακή νίκη του αντιμεταναστευτικού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Γερμανία. Η Σαξονία Άνχαλτ είναι μια από τις μικρότερες περιφέρειες της τεράστιας πληθυσμιακά Γερμανίας. Διαθέτει μόλις 1,7 εκατομμύρια από τους 59 εκατομμύρια ψηφοφόρους που είναι εγγεγραμμένοι σε ολόκληρη τη χώρα. Πόσο σημαντικές μπορεί να είναι λοιπόν οι πολιτικές διαθέσεις μιας συγκεκριμένης περιφέρειας, ιδίως από τη στιγμή που η ΑΦΔΕ απέτυχε οριακά να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία? Η απάντηση είναι πολύ σημαντικές, λέει, επαναλαμβάνω, η δημοσίευση των νέων. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για την επικοινωνιακή δυνότητα του Αμερικανού Προέδρου του Ηνωμένων Πολιτειών. Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα των νέων ότι ασταμάτητος ο Τραμπ έκανε πάνω από 30 αναρτήσεις σε μία ώρα. Βίντεο που μετονομάζει το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική. Και λέει η δημοσίευση, σειρά αναρτήσεων με χάρτες και με τονομασίες πολιτιών και περιοχών προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε μία από τις 34 αναρτήσεις που έγιναν σε λιγότερο από μία ώρα, ο Πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε ένα χάρτη της νοτιοδυτικής πολιτείας όπου η λέξη Μεξικό έχει διαγραφεί και έχει αντικατασταθεί με τη λέξη Αμερική. Η συγκεκριμένη αλλαγή ονόματος, και μιλάμε βέβαια για το Νέο Μεξικό, την πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μιλάμε για το Μεξικό, το κράτος, έτσι. Μιλάμε για το Νέο Μεξικό. Η συγκεκριμένη αλλαγή ονόματος αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα σε μια σειρά μετονομασιών που έχει πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί μετονομασία του κόλπου του Μεξικού και της λίμνης Οντάριο σε κόλπο της Αμερικής και λίμνη Αμερική αντίστοιχα. Ο Τραμπ προχώρησε στη μετονομασία του κόλπου της Αμερικής μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή αυτή θα τιμούσε το αμερικανικό μεγαλείο. Παράλληλα, άλλαξε το όνομα της λίμνης Οντάριο στο πλαίσιο εκτελεστικού διατάγματος εν μέσω εμπορικού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Στις αναρτήσεις του στο Truth, ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε επίσης φωτογραφία του προσώπου του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετημένη πάνω στον Παλαιστή Χαλ Χόγκαν με μαντήλι μάγκα στο κεφάλι. Σε άλλη ανάρτηση, τα σύνορα του Ιράν απεικονίζονταν αναδιαμορφωμένα ώστε να σχηματίζουν το περίγραμμα του κεφαλιού του Προέδρου, ενώ ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζεται πέραν των 6 μηνών. Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης γραφήματα που παρουσίαζαν τα υποτιθέμενα οικονομικά ωφέλη της διοίκησης, ενώ σε ακόμα μια ανάρτηση απεικονίζουν τα στενά του Ορμούζ με τη λεζάντα Νέα Αμερικανική Περιοχή. Μου θύμισε μια φράση που μου είχε πει ένας φίλος δικηγόρος όταν του είπα ότι σε μια υπόθεση ότι αυτός υποστηρίζει ότι αυτό το χωράφι είναι δικό του. Και μου είχε πει και εμένα, λέει, πολύ καλά θα μου ερχότανε να έβγαινα να έλεγα ότι η πλατεία ελευθερίας είναι δική μου. Αναλογικός παρακαλώ ο παραδειγματισμός, γιατί η έκταση βέβαια της πλατείας ελευθερίας δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την έκταση, ας πούμε, του Νέου Μεξικού και την έκταση γενικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αλλά το σκεπτικό είναι το ίδιο. Μπορεί να βγαίνω να λέω ό,τι ώρα θέλω, αυτό είναι δικό μου. Και απορώ, αυτές οι πράξεις, οι πολιτικές και επικοινωνιακές του Τραμπ, δεν πρέπει να έχουν και δικαστικό έρισμα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες?
με τα νέα αυτά και από τη Γερμανία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε και πάλι τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Κάναμε μια οικονομική αποτίμηση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη, συνομιλώντας με τον Πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών του Μιλητηρίου Ιρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη. Επίσης κάναμε μια πολιτική αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και των γεγονότων στην Θεσσαλονίκη, συνομιλώντας με τον συντονιστή Κρήτης της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτή οργανωτικού του κυβερνώντος κόμματος, τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη. Και επίσης συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φρογάκη, για να μας δηλώσει άλλη μια φορά ότι δεν εμπιστεύεται οποιαδήποτε εξαγγελία πολιτικού, είτε αυτός είναι στην κυβέρνηση είτε αυτός είναι στην αντιπολίτευση, γιατί συνομιλήσαμε για τη συνάντηση που είχαν πρόσφατα οι κτηνοτρόφοι και με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και είπαμε και για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει Τετάρτη στις Μοίρες για την τομέα της κτηνοτροφίας. Δεν καταφέραμε να συνομιλήσουμε με τον ηθοποιό, τον Νίκο τον Ορφανό, για την παράσταση Λούι Στίκας, ο βασιλιάς της Ασίνης. Ελπίζω να τα καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από εμένα, έχετε ευχές για μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς τους, καλώς τους, καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο όπου ξεκουραστήκαμε, ανανεωθήκαμε, χαλαρώσαμε, έτσι. Και από σήμερα, back to reality, πίσω στην πραγματικότητα. Κάθε κατεργάρι στο μπάνκο του Μήλου. Καινούργια εβδομάδα λοιπόν μόλις ξεκίνησε. Ελπίζω και εύχομαι να είναι ευχάριστη, να είναι ανέφελη, να είναι ανώδυνη σε όλα τα επίπεδα. Φτάνουμε σιγά σιγά και στην τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολείων. Οπότε εμείς τουλάχιστον οι μαμάδες έτσι έχουμε σηκώσει τα μανίκια ψηλά και προετοιμαζόμαστε, οργανωνόμαστε και στείλουμε τα προγράμματα των παιδιών μας, τα οποία όπως είπα λίγαν συντόμως θα βρεθούν στα σχολεία τους. Θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι της χρονιάς όσον ούπο. Μακάρι να είναι μια χρονιά δημιουργική, έτσι, μια χρονιά ευχάριστη, μια χρονιά επικοδομητική για μαθητές, καθηγητές, δασκάλους αλλά και γονείς, οικογένειες. Σήμερα Δευτέρα, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6:58 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7:47 λεπτά. Γιορτάζει από ό,τι βλέπω η Κασιανή, ο Κασιανός και ο Σόζον. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η εκκλησία μας λοιπόν γιορτάζει την Οσία Κασιανή σήμερα. Εκκλησιαστική υμνογράφος και μοναχή, γνωστή από το δημοφιλές τροπάριο «Κύριε, εν πολλές αμαρτίες περιπέσουσα γινή», τροπάριο της Κασιανής που ψάλλεται κάθε Μεγάλη Τρίτη, αν θυμάστε, το βράδυ στις εκκλησίες και συγκινεί τους πιστούς με την συναισθηματική του φόρτιση. Απαντάται και ως Ικασία, Ικασία, Κασία και Κασιανή. Η Ικασία με έψιλον γιώτα αλλά και η Ικασία με γιώτα. Η Οσία Κασιανή είναι πολιούχος της νήσου Κάσου και η μνήμη της γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου. Γεννήθηκε γύρω στο 810 στην Κωνσταντινούπολη και καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Η ζωή της συνδέθηκε με θρύλους και παραδόσεις γύρω από τη σχέση της με τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Σύμφωνα με τους Βυζαντινούς χρονικογράφους Σιμεών Μάγιστρο Ιωάννη Ζωναρά και Λέοντα Γραμματικό, η Εφροσύνη μητέρα του νεαρού αυτοκράτορα Θεόφιλου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση για την εκλογή νύφης, προσκάλεσε το 830 μετά Χριστό στην αυλή τις ωραιότερες και επιφανέστερες κόρες της αυτοκρατορίας. 12 κάλλιστοι Παρθένε ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και πήγαν στο παλάτι. Η Εφροσύνη, αφού της δεξιώθηκε, διαμήνυσε στο Θεόφιλο να προσέλθει και να δώσει το χρυσό μήλο σε εκείνη που θα επέλεγε για σύζυγό του. Ο νεαρός αυτοκράτορας θαμπόθηκε από την ομορφιά της Κασιανής και θέλοντας να δοκιμάσει την ευφυΐα της τη ρώτησε: «Ως άραδια γυναικός ερεί τα φαύλα, από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα», υπονοώντας την Εύα. Η Κασιανή έδωσε δείγματα του πνεύματός της, ανταπαντώντας, αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα κρύτο και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα, τα ευγενέστερα, υπονοώντας την Παναγία. Αυτό ήταν ο Θεόφιλος, είτε γιατί η απάντηση του φάνηκε ανεδής, είτε γιατί η ευφυΐα της γυναίκας τον τρόμαξε, δεν άκουσε την καρδιά του και έδωσε το χρυσό μήλο στην ωραία αλλά σεμνή Θεοδώρα. Η Κασιανή, μετά την απόρριψή της από τον αυτοκράτορα, έγινε μοναχή και αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού και την ποίηση. Πέθανε γύρω στο 865. Το υμνογραφικό έργο της Κασιανής δεν είναι σπουδαίο, δεν είναι πλούσιο, αλλά διακρίνεται για το ύφος και την πρωτοτυπία του. Εκτός από το τροπάριο που την έκανε διάσημη, συνέθεσε τους 4 πρώτους σειρμούς του κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, Άφρον Γυραλέε, και το πρώτο δοξαστικό του Εσπερινού των Χριστουγέννων, Αυγούστου Μοναρχίσαντος επί της Γης. Έγραψε επίσης γνωμικά και επιγράμματα σε ιαμβικό μέτρο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, καθώς και η παγκόσμια

Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την αμυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας γιορτάζεται στην επέτειο της ίδρυσης της Ιντερπόλ, προκειμένου να αναδείξει τον ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο. Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανωνόταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών. Η σημασία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατέστη επιτακτική στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς η διεθνοποίηση των ταξιδιών και του εμπορίου διευκόλυνε την ανάπτυξη της εγκληματικότητας. Το Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογικής Αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το 1914, καθόρισε 12 αρχές διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, οι οποίες συνέβαλαν στην θεμελίωση της Ιντερπόλ. Το 1923 ο αρχηγός αστυνομίας της Βιέννης, Johannes Schrober, συγκάλεσε άλλο ένα διεθνές συνέδριο εγκληματολογικής αστυνομίας. 22 αντιπρόσωποι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιαπωνία συμφώνησαν να ιδρύσουν στις 7 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, τη Διεθνή Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, την προκάτοχο της Ιντερπόλ. Η έδρα της, που αρχικά βρισκόταν στη Βιέννη, μεταφέρθηκε στο Βερολίνο μετά την προσάρτηση της Αυστρίας από την ναζιστική Γερμανία. Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα περισσότερα κράτη-μέλη προχώρησαν από την ICPC, από την International, δηλαδή Criminal Police Commission, την Διεθνή Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, επειδή ελεγχόταν από την ναζιστική Γερμανία. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, η ICPC αναβίωσε ως Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας με νέα έδρα το Παρίσι. Υιοθέτησε νέο καταστατικό και σύντομο όνομα, Ιντερπόλ, το 1956. Από το 1989 έδρα της Ιντερπόλ είναι η πόλη Λιόν της Γαλλίας.

Σήμερα η Ιντερπόλ είναι ο κορυφαίος διεθνής αστυνομικός οργανισμός στον κόσμο με 195 κράτη-μέλη. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος οργανισμός που διευκολύνει την διεθνή αστυνομική συνεργασία. Για παράδειγμα, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός οργανισμός είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιβολή του Νόμου που ιδρύθηκε το 1998 και συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στη στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1833, όπου ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτα συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 και σαν σήμερα οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936 και σαν σήμερα, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ. 1960 και σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 και σαν σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη, χαρακτηρίζοντάς τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα, το 1950, είχε γεννηθεί η Chrissy Hayden, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2003 έφυγε από την ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. Να περάσουμε και στον καιρό. Επιμένει, λέει, το Μελτέμι στο Αιγαίο. Τοπικά 7 μποφόρα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε σήμερα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο Τρίτη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα Βυτικά, Ηπειρωτικά αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς.

Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και αύριο Τρίτη και μόνο το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Και βλέπουμε μαζί σε τίτλους αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις του στην συνέχεια. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα μπούμε όπως πάντα λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του που έχουμε επιλέξει. Λέντας λοιπόν, απίστευτη ιστορία με ανήλικο που αναζητούσε το λιμενικό. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην ακτή. Ηράκλειο, στη ΜΕΘ ο διανομέας μετά το σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο. Ακροτηριάστηκε στο πόδι. Πακέτο ΔΕΘ, ποιοι και πότε θα πάρουν πρώτοι χρήματα από το καλάθι. Στις 12 η εξειδίκευση των μέτρων. Επίθεση 5 ατόμων σε άνδρα στο Ηράκλειο. Τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Μεγάλη επιχείρηση στα νότια παράλια για ψαροτουφεκά. Εντοπίστηκε σώος. Ηράκλειο, η πόλη μας ζητεί πλήρη οικονομικό και ελεγκτικό φάκελο πριν από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δάνεια 5 δις ευρώ και νέο σπίτι μου. Ποιοι θα πάρουν χρήματα και με ποιους όρους. ΒΟΑΚ, στα Κάγκελα η Σύλλογη Εστίασης για την εξαήμερη διακοπή κυκλοφορίας. Πλήγμα στον τουρισμό και την εστίαση.

Στο κόκκινο ολόκληρη η Κρήτη σήμερα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και κάπου εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη μας διακοπή. Θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά για πολύ πολύ περισσότερα. Μείνετε εδώ μαζί μας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες αφορά το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι η εξειδίκευση των μέτρων από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών. Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας καταλογίζει στον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Στους αθανάτους θα γίνει νέα δομή μεταναστών, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των κατοίκων. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης του Φάντομ στην Τανάγρα με δύο νεκρούς πιλότους. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Στο Εδόλιο επιστρέφουν 36 κατηγορούμενοι στη δίκη των Ντεμπών, καθώς ξεκινούν οι καταθέσεις των μαρτύρων. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στήθηκε τα ξημερώματα στον όρμο Βαθύ στη Νότια Κρήτη για ψαροτοφεκά που αγνοείτο. Στις έρευνες συμμετείχαν σκάφη, ντρόουν και σκάφος της Frontex, εντοπίστηκε τελικά σώος και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ανηλίκου στο Λέντα. Το λιμενικό τον αναζητούσε καθώς είχε χαθεί στη θάλασσα, όμως ο ίδιος βγήκε στην ακτή κολυμπώντας και εντοπίστηκε σώος, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται 20χρονος διανομέας μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέστη ακροτηριασμό στο κάτω άκρο. Επίθεση από 5 άνδρες δέχθηκε 47χρονος στο Ηράκλειο. Ελαφρύτερα τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από την αστυνομία. Έντονες αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σιτίας για τη διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη στην περιοχή της γέφυρας Ξεροποτάμου για 6 συνεχόμενες ημέρες. Έως το τέλος του χρόνου θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα Συνέπεια για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία μετά τη μεγάλη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία Anhalt με ποσοστό 43,8%. Δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, ενώ το CDU του Friedrich Merz υπέστη βαριά ήττα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη έφτασε τους 6 βαθμούς σε 3 αγώνες στη Super League, επικρατώντας 2-0 της Κηφισιάς στο Παγκρίτιο με γκολ του Ανδρούτσου και Μπουχαλάκη στο πρώτο ημίχρονο. Αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα με βορειοδυτικούς ανάμνους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί αιτητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο nikkihansfestival.gr με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Εδώ τώρα θα περάσουμε εμείς στο politika.gr για να μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του λίγο πιο αναλυτικά. Ακούσαμε λίγο πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας σε τίτλους, έτσι, ειδήσεις. Τώρα μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα και μοιραζόμαστε μαζί σας την επικαιρότητα. Ξεκινάμε μιλώντας για την απίστευτη ιστορία που έζησε ανήλικος με ΣΑΠ που αναζητούσε το λιμενικό. Τελικά βγήκε μόνος του κολυμπώντας την ακτή. Μία απίστευτη λοιπόν υπόθεση εκτυλίχθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης. Ανήλικος χάθηκε σε θαλάσσια περιοχή κάνοντας ΣΑΠ, αυτή την όρθια κοπηλασία και κινητοποιώντας το λιμενικό που ξεκίνησε τις έρευνες και μάλιστα εν μέσω ισχυρών ανέμων. Στις έρευνες συμμετείχε και η Frontex. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του politika.gr, ο ανήλικος βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην περιοχή του Λέντα και περπάτησε στην ακτή μέχρι που εντοπίστηκε δίνοντας τέλος στις έρευνες. Λίγο αργότερα έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του δίνοντας τέλος στην αγωνία. Αλλάζουμε θέμα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνίνου συλλεύεται ο 20χρονος διανομέας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ώρες αγωνίας βίωσαν, όπως καταλαβαίνετε, οι δικοί του άνθρωποι, έτσι, ενώ η κατάσταση της υγείας του νεαρού χαρακτηρίζεται δυστυχώς σοβαρή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να αποφευχθεί ο ακροτηριασμός του κάτω άκρου του λόγω του σοβαρού τραυματισμού του.

Όμως, επίθεση 5 ανδρών φέρεται να δέχθηκε αλλοδαπός στο Ηράκλειο. Οι δράστες κατηγορούνται ότι προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 47χρονο, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και τα παιδιά του. Οι 5 άνδρες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η αστυνομία διερευνά το περιστατικό αναζητώντας τους φερόμενους δράστες. Κινητοποίηση τα ξημερώματα για ψαροτουφεκά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον όρμο Βαθύ, νότια της Κρήτης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη του λιμενικού, drones και σκάφος της Frontex, καθώς και χερσαία δύναμη του λιμενικού, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Τελικά, ευτυχώς, ο ψαροτουφεκάς εντοπίστηκε σώος στα ξημερώματα και μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας.

Και πάμε εδώ στα δικά μας, τα τοπικά. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 συνέρχεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ. Οπότε με την αφορμή αυτή, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως Μιχάλης Καραμαλάκης απέστειλε επιστολή προς την Δημοτική Αρχή. Αποδέκτες είναι ο Δήμαρχος κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Παντελής Ριακιωτάκης. Η επιστολή αποτελεί συνέχεια της τοποθέτησης του επικεφαλής στο Βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2026, όπου και συζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Στην συνέλευση, ο εκπρόσωπος του Δήμου καλείται να ψηφίσει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2025. Καλείται επίσης να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της χρήσης, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και τέλος την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Η παράταξη Ηράκλειο Υπόλοιμα θέτει 5 ερωτήματα και προτείνει 4 μέτρα. Διανομή των καταστάσεων και τις εκθέσεις ελέγχου σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Γραπτό προσδιορισμό της τάσης του εκπροσώπου ανά θέμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενημέρωση του σώματος για τις ψήφους και τις αποφάσεις. Συνεδρίαση εντός Σεπτεμβρίου για τα οικονομικά και για το άρθρο 207. Τα ερωτήματα διατυπώνονται ως αιτήματα ενημερώσεως.

Και πάμε τώρα να πούμε δύο κουβέντες για τις έντονες αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σιτίας για την διακοπή της κυκλοφορίας στον εφιστάμενο ΒΟΑΚ στην περιοχή Γέφυρας Ξεροπόταμου για 6 συνεχόμενες ημέρες. Υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρονται τα εξής. Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή μας για τη νέα απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας στον εφιστάμενο ΒΟΑΚ, περιοχή Γέφυρας Ξεροπόταμου, για 6 συνεχόμενες ημέρες από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Κατανοούμε πλήρως ότι η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και οι εργασίες ασφαλείας είναι έργα ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, η επιλογή να αποκοπεί πλήρως ο νομός Λασιθίου στην αιχμή της τουριστικής περίοδου, αρχές Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες της απολύτου αιχμής των μετακινήσεων, δείχνει πλήρη απαξίωση προς την τοπική κοινωνία και την οικονομία μας. Οι συνέπειες αυτής της απόφασης είναι καταστροφικές. Πλήγμα στον τουρισμό και την εστίαση, χιλιάδες επισκέπτες εγκλωβίζονται, ακυρώνουν εκδρομές και δυσκολεύονται στην πρόσβαση από και προς τα αεροδρόμια. Παράλυση της αγοράς, η τροφοδοσία των καταστημάτων μας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η μετακίνηση εργαζομένων και κατοίκων μετατρέπεται σε καθημερινό γολγοθά. Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Η καθυστέρηση στη διακομιδή εκτάκτων περιστατικών υγείας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Δεν είναι δυνατόν το κόστος και η κακή διαχείριση του χρόνου των έργων να μετακυλίονται συνεχώς στις πλάτες των επαγγελματιών και των πολιτών του Λασιθίου. Απαιτούμε άμεσα αναθεώρηση του ωραρίου εκτέλεσης των εργασιών, π.χ. εκτέλεση κατά τις νυχτερινές ώρες ή με εκπεριτροπής κυκλοφορία. Ουσιαστική μέρημνα και εναλλακτικές λύσεις που δεν θα αποκόπτουν την Ιεράπετρα και το Ανατολικό Λασίθι από την υπόλοιπη Κρήτη. Η υπομονή της τοπικής αγοράς έχει εξαντληθεί. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς στην περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσα βιώσιμη λύση.

Για την δομή μεταναστών τοποθετήθηκε στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθάρισε μάλιστα τι θα γίνει στους αθανάτους, κάνοντας μάλιστα λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Να σας πω πως κλείνουν τον δρόμο απόψε σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν κάνουν βήμα πίσω στις αντιδράσεις τους. Μάλιστα, απευθύνουν το αίτημα δημόσιας τοποθέτησης για την ακαταλληλότητα της χωροθέτησης δομής φιλοξενίας στον χώρο Σκουλούδη από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

Θεωρούμε, λένε, ότι η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, δημιουργεί εύλογες και σοβαρές ανησυχίες για την εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και συνολικά της Κρήτης. Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν αποτελεί έναν απλό τοπικό οδικό άξονα, αποτελεί βασική τουριστική διαδρομή, η οποία συνδέει την Γνωσό, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης και της Ελλάδας, με τη Φεστό, τη Γόρτινα, τις υπόλοιπες σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις της Μεσαράς, το νέο μουσείο της Μεσαράς, καθώς και με εκατοντάδες τουριστικά καταλήμματα, επιχειρήσεις και αξιοθέατα του Νότου. Πρόκειται για μια περιοχή που δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και αποτελεί βασικό τμήμα της τουριστικής κίνησης της Κρήτης. Η εγκατάσταση μιας μεγάλης δομής φιλοξενίας σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του Ηρακλείου Μυρών δημιουργεί, λένε, οι κάτοικοι κατά την άποψή μας δύο διαφορετικά αλλά εξίσου σημαντικά ζητήματα. Το ζήτημα της εικόνας του τουριστικού προορισμού και το ζήτημα της ομαλής κυκλοφορίας και της ασφάλειας της τουριστικής μετακίνησης. Να μην επιλέγει για τη συγκεκριμένη δομή σημείο που βρίσκεται πάνω ή σε άμεση γειτνίαση με βασική τουριστική διαδρομή, κατοικίες και επιχειρηματική δραστηριότητα. Να εξεταστεί κατάλληλος χώρος εκτός των βασικών τουριστικών διαδρομών, με επαρκή πρόσβαση, κατάλληλες υποδομές και δυνατότητα ασφαλούς και ελεγχόμενης λειτουργίας, ώστε να προστατεύεται το τουριστικό προϊόν, να μην επιβαρύνονται οι τουριστικές μετακινήσεις, να μην επηρεάζεται η εικόνα των σημαντικών αρχαιολογικών και τουριστικών διαδρομών, να μην δημιουργούνται προβλήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις και να προστατεύεται τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι ίδιοι οι επισκέπτες. Το τουριστικό προϊόν είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Η πρόληψη μιας πιθανής αρνητικής επίπτωσης είναι πάντοτε προτιμότερη από την προσπάθεια αντιμετώπισης της αφού έχει ήδη δημιουργηθεί.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο κόκκινο ολόκληρη η Κρήτη σήμερα, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση μέγιστης λοιπόν ετοιμότητας στήθενται οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης για την σημερινή ημέρα, μιας που το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της επικινδυνότητας, εντασσόμενο συνολικά στην κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος. Ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη έχει ήδη ενημερωθεί προκειμένου να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν μετόπων. Λόγω των ευνοϊκών συνθήκων για την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιά στην Ήπεθρο. Τι πρέπει να αποφεύγεται? Η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού και καλλιεργιών. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι τεχνικές εργασίες, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλησης, και βεβαίως οι υπαίθριες ψισταριές, το κάπνισμα κυψελών μελισσών και η ρήψη τσιγάρων. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, θα πρέπει άμεσα να καλέσετε την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την ενημέρωσή σας. Πόσο γρήγορα όμως περνά ο χρόνος. Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ και το δεύτερό μας ημίωρο. Πάει λοιπόν και το δεύτερό μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά, έτσι με θεματάκια που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο, που αφορούν σε όλους εμάς τους πολίτες που θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο και βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας. Να ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, έτσι, μιας που σήμερα η μέρα είναι Δευτέρα και μια ολοκένουργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το μέρος να μιλήσουμε έτσι για πιο πρακτικά θέματα. Για την καθημερινότητα που ενδιαφέρει όλους εμάς τους πολίτες, για θέματα που έχουν να κάνουν με συντάξεις, με επιδόματα, με ΑΔΕ και με όλη εκείνη την απληροφορία που θεωρώ πως θα πρέπει να έχετε κατά νου, θα πρέπει να γνωρίζετε. Ελάτε λοιπόν να δούμε πόσο θα ωφεληθούν 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα 2,2 δις της ΔΕΘ. Να δούμε τι κερδίζουν επαγγελματίες, ταξί, αγρότες, τρίτεκνοι αλλά και συνταξιούχοι της ΔΕΘ. Να δούμε τι κερδίζουν επαγγελματίες, ταξί, αγρότες, τρίτεκνοι αλλά και συνταξιούχοι.

Διαβάζω λοιπόν και μοιράζομαι με όλους εσάς εδώ στο πρώτο θέμα πως τα καλά νέα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτητές ταξί από φέτος κιόλας για τα εισοδήματα που αποκτούν το 2026 και θα φορολογηθούν το 2027 καταργούνται στην πράξη τα δύο από τα τρία βασικά τεκμήρια εισοδήματος, δηλαδή τα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας προσωπικού. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η απαλλαγή για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα αφορά μόνο τους συνεπείς που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Πρακτικά όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαλλάσσεται πάνω από το 90% του συνόλου των επαγγελματιών. Ωφελούμενοι όπως θα αποσαφινιστεί σήμερα από το οικονομικό επιτελείο θα είναι όσοι έχουν ενταχθεί στα My Data. Για αυτούς ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες, αλλά καταργούνται οι προσαυξήσεις για μισθοδοσία και τζίρο. Για παράδειγμα, επιχείρηση καφέ 15 ετών με 5 εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Κερδίζει δηλαδή 2.534 ευρώ από φόρους ή μείωση 53% κάθε χρόνο. Η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027. Ειδικά για επαγγελματίες ταξί, το τεκμήριο θα συνδέεται με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Με άλλα λόγια, μισή άδεια, μισό τεκμήριο θα αποτελεί πλέον το νέο κανόνα στην πιάτσα. Επιπλέον εξαιρούνται από το τεκμήριο ανήλικα τέκνα έως 18 ετών με άδεια ταξί σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Τώρα, για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις για τα νομικά πρόσωπα ξεκινά σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος το 27 στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 με 50% μείωση στην Αττική και το 2029 πλήρης κατάργηση παντού. Από το 28 ξεκινά να μειώνεται σταδιακά η προκαταβολή φόρου και για τις εταιρείες, αρχικά σε 75% από 80% σήμερα, σε 70% το 29, σε 65% το 2030, στο 60% το 2031, σε 55% το 2032 και σε 50% τελικά το 2033. Οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβαίνονται εντονότερα μέσα σε 6 χρόνια αντί για 10 χρόνια από 1η Απριλίου 2027. Η απόσβεση θα γίνεται με συντελεστές 10-10%, 15-15, 25-25, δίνοντας ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ενώ δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αποκλειστικά για μικρομεσαίους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 1,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Τραπεζική Μόχλευση αναμένεται να κινητοποιηθούν συνολικά 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα για τους αγρότες, άμεσα από φέτος στις φορολογικές δηλώσεις του 27 μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μείωση φόρου προβλέπεται να δουν έτσι 47.091 αγρότες. Πάνω από 200.000 αγρότες μένουν έτσι συνολικά αφορολόγητοι. Παράδειγμα, αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ που πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο πλέον δεν θα πληρώνει. Πρακτικά το μέγιστο όφελος για τους 47.091 αγρότες φτάνει τα 2.900 ευρώ. Επιπλέον για τους τρίτεκνους προβλέπεται μηδενικό συντελεστής έως 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ μείωση φόρου θα δουν 86.927 τρίτεκνοι. Για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από τον Δεκέμβριο του 27 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Επιπλέον ο βασικός μισθός θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028 με συνολική αύξηση έως 80 ευρώ μεικτά το μήνα.

Υπερβαίνουν συνολικά το 2,2 εκατομμύριο τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ωφελούνται άμεσα από το σύνολο των παρεμβάσεων της ΔΕΘ, οι οποίες ανέρχονται σε 2,2 δις ευρώ. Οι επιμέρους ωφελούμενοι είναι 47.091 από τους 245.907 αγρότες που θα δουν μηδενικό συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ. 1,1 εκατομμύριο από 1,3 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες πάνω από το 90% και εκμεταλλευτές ταξί με μισή άδεια. 40.000 δικαιούχοι στεγαστικών δανείων σπίτι μου 3 από αρχές Ιανουαρίου του 27 και μετά. 86.927 τρίτεκνοι που θα δουν μείωση φόρου. 33.894 εξ αυτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, δικαιούχοι των αυξήσεων μισθών συντάξεων πέρα από τα παραπάνω. 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30 ενδεκάτου θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ. 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ αυξάνονται από φέτος σε 400 ευρώ. 218.000 άτομα με αναπηρία. Τα επιδόματά τους θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνο αυτόματα με την αριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων. 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από έμφυα για τα ακίνητα που κατέχουν σε 131 οικισμούς της χώρας με πληθυσμό 2 με 2.200 κατοίκους. Πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιωτικοί υπάλληλοι που αμείβονται με τον κατώτατο και λίγο παραπάνω ή παίρνουν επιδόματα ανεργίας ή άλλα βοηθήματα, π.χ. μητρότητας κλπ. Που υπολογίζονται με βάση το νέο κατώτατο που θα αυξηθεί πάνω από τα 950 ευρώ. 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν αυτόματα την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα από τον 12ο του 2027. Επιπλέον, εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα λάβουν φθηνά δάνεια κίνησης ή επενδύσεων ως δικαιούχοι των χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜΜΕ από την ΕΑΤ, ενώ θα έχουν μείωση προκαταβολής φόρου στο μέλλον όμως από το 2028 και έπειτα.

Ανακοινώθηκε όμως και ο κλειστός Κουμπαράς. Έναν νέο λογαριασμό αποταμίευσης για τα παιδιά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το μέτρο πολύ καινοτόμο, με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας αποταμίευσης στην χώρα μας. Όπως ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν το λογαριασμό στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονιός, έως 1.200 ευρώ το χρόνο, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί ως ένας κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά, καθώς το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού. Όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ.

μιλάμε τώρα για τα δημόσια ονάσια σχολεία. Μέχρι αύριο Τρίτη 8-9 υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στην συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή. Σε 20 μάλιστα σχολικές μονάδες πανελλαδικά διευρύνεται το δίκτυο των δημοσίων ονασίων σχολείων για το 2026-2027. Η διαδικασία λοιπόν για την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων σε συγκεκριμένα δημόσια ονάσια σχολεία ανά την Ελλάδα εν όψη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία ξεκίνησε από τις 2 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Όπως ανακοινώθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ονασίων Σχολείων, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία ολοκληρώνεται αύριο. Στόχος είναι η κάλυψη κενών θέσεων μαθητών και μαθητριών στην Β' τάξη των γυμνασίων και λυκείων που λειτουργήσαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και των κενών θέσεων της Α' τάξης γυμνασίων και λυκείων, δημός, έτσι, δηλαδή ονάσιων σχολείων, για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχών των επιλαχουσών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως αύριο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, επιλέγοντας έως και ένα δημόσιο ονάσιο σχολείο μεταξύ εκείνων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που ήδη φοιτούν σε άλλο δημόσιο ονάσιο σχολείο. Στην ίδια πλατφόρμα, μαθητές και μαθήτριες θα βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο εκάστοτε ονάσιο σχολείο επιλογής των μαθητών και μαθητριών μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την έναρξη του διδακτικού έτους. Η ώρα προσέλευσης των μαθητών είναι έως 9 π.μ. ενώ η ώρα έναρξης εξετάσεων ορίζεται στις 10 π.μ. Με συνολικά 20 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, 10 γυμνάσια και 10 γενικά λύκεια, θα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2026 το δίκτυο των ονάσιων σχολείων. Στις 12 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν το 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρίνη, Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, έρχονται να προσθεθούν 8 ακόμη σε Γάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο αλλά και Πύργο. Λίγες ημέρες απέμειναν έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, έτσι, καθώς η επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς προγραμματίζεται για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη μέρα, όπως κάθε χρόνο, θα είναι αφιερωμένη στον καθιερωμένο αγιασμό, ο οποίος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 π.μ. Στην συνέχεια, οι μαθητές θα ενημερωθούν από την διεύθυνση του σχολείου για λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία του σχολείου και την καθημερινότητά τους. Την ίδια ημέρα γίνεται επίσης γνωριμία των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνεται το ορολόγιο πρόγραμμα, ενώ πραγματοποιείται και η διανομή των σχολικών βιβλίων. Το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για την σχολική χρονιά 2026-2027, ο επίσημος προγραμματισμός και τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού διαμορφώνονται ως εξής. Στα Θρανία θα καθίσουν φέτος περισσότεροι από 1.270.000 μαθητές. Ο σχεδιασμός καλύπτει συνολικά 13.842 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον από φέτος, όπως είπαμε, εντάσσονται στο δίκτυο 8 δημόσια ονάσια σχολεία. Όσο για τις μεταβολές του σχολικού χάρτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιτίας της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού και του δημογραφικού προβλήματος, δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ που φέρνει σημαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται συνολικά 75 σχολεία, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία, τα περισσότερα από τα οποία τελούσαν ήδη σε αναστολή λειτουργίας. Συγχωνεύονται 82 σχολικές μονάδες ως ακολούθως, 70 νηπιαγωγεία συγχωνεύονται σε 33 και 12 δημοτικά σχολεία συγχωνεύονται σε 6. Υποβιβάζονται οργανικά 146 σχολεία, 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά λόγω μείωσης εγγραφών. Επιπλέον ιδρύεται ένα νέο δημοτικό σχολείο, το Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα στη Θύρα. Προάγονται συνολικά 38 σχολεία, 7 νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά, δηλαδή αναβαθμίζονται λόγω αύξησης μαθητών. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, φέτος θα υπηρετήσουν στα σχολεία πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Καλή σχολική χρονιά λοιπόν για παιδιά, εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς, οι οποίοι γονείς θα τραβήξουν μεγάλο κουπί όπως κάθε χρόνο, έτσι, με πολλά πηγενέλα, με πολλές μετακινήσεις. Όμως όλα αυτά γίνονται για το καλό των παιδιών μας. Εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί να τα στηρίζουμε στις αποφάσεις τους, στις επιλογές τους, έτσι, στην καθημερινότητά τους. Με δύναμη, με επιοίκεια και με μπόλικη υπομονή.

Κάπως έτσι όμως φτάνουμε και στο τέλος του τρίτου μέρους της εκπομπής μας, οπότε μια ακόμη σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις 12 το μεσημέρι η εξειδίκευση των μέτρων για το πακέτο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας καταλογίζει στον Πρωθυπουργό η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αντιδράσεις από τα σωματεία εργαζομένων του Παγνή, του Βενιζελίου και τους πολιτικούς συνταξιούχους του Ηρακλείου που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους. Κλείνουν στις 6 το απόγευμα το δρόμο στο ύψος των Αθανάτων οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τη δομή μεταναστών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η δομή θα γίνει, κάνοντας μάλιστα λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Ζητεί πλήρη οικονομικό και ελεγκτικό φάκελο πριν από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ με επιστολή του ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Μιχάλης Καραμαλάκης. Επίθεση 5 ατόμων σε αλλοδαπό στο Ηράκλειο, ενώ τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Απίστευτη ιστορία με ανήλικο που χάθηκε με ΣΑΠ στη θαλάσσια περιοχή του Λέντα και αναζητούσε το λιμενικό και η Frontex. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας την ακτή. Έντονες αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σιτίας για την οκτάωρη διακοπή κυκλοφορίας 6 ημερών στο ΒΟΑΚ. Περισσότερους δικαιούχους και μεγαλύτερα δάνεια φέρνει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Προβληματισμός για την εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στο γερμανικό κρατήδιο της Σαξονίας. Οι Γάλλοι Υπουργοί Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αλλά και ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασαν την ανησυχία τους. Ο Όφι έφτασε τους 6 βαθμούς σε 3 αγώνες στην Super League, επικρατώντας με 2-0 τη Κηφισιά στο Παγκρίτιο Στάδιο, με τα γκολ του Ανδρούτσου και του Μπουχαλάκη από το πρώτο ημίχρονο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yeticoulia.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι στην παρέα σας, στη συντροφιά σας, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας την παρέα μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Ωραία χαρά. Όταν περνάμε καλά το Σαββατοκύριακο, νομίζω πως η Δευτέρα δεν είναι τσαγαροδευτέρα. Την αντιμετωπίσουμε με καλύτερη διάθεση, ασφαλώς, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Υπάρχει μια ρίση του well-being, πώς το λένε, του well-care.
0: Του ευζήν,
1: μπράβο. Που λέει ότι να ξεκουράζεσαι πριν κουραστείς.
0: Να ξεκουράζεσαι πριν κουραστείς. Σοφό.
1: Βέβαια.
0: Σοφότατο θα έλεγα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι φορτίζουμε τις μπαταρίες και συνεχίζουμε κανονικά μέσα στην εβδομάδα. Χωρίς θέματα.
0: Έτσι είναι. Και περνάνε νομίζω όλα πιο ανώδυνα.
1: Ναι.
0: Τα αντιμετωπίζουμε με άλλο κέφι, με άλλη διάθεση, βρε παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, τι μας φέρνεις? Μας φέρνεις θέματα που έχουν να κάνουν με τους ακτινοτρόφους. Μας
1: ναι.
0: φέρνεις και όλα τα νέα και όλα εκείνα που έχουν να κάνουν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού
1: όλα
0: από την
1: Άποτη ΔΕΘ.
0: Όλα εκεί γύρω είναι.
1: Ναι,
0: αφορούν.
1: Έχουν επίκεντρο, έχουν πυρήνα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και όλοι
0: σωστά.
1: Οι άλλοι σχολιάζουν.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους. Ναι, πες μου.
1: Σχολιάζουν όμως επικοδομητικά.
0: Ναι, καλό είναι αυτό, ευχάριστο είναι αυτό,
1: βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε, εντάξει, ήταν αναμενόμενο τους
1: και χρήσιμο άλλους. Και ωφέλιμο.
0: Ναι, εννοείται. Να ξεκινήσουμε με τους κτηνοτρόφους και στην συνέχεια να μιλήσουμε.
1: Να πάρουμε τη σειρά, δηλαδή τη σειρά που μίλησα
0: για την αποτίμηση ουσιαστικά των εξαγγελιών του κύριου Μητσοτάκη.
1: Ο κύριος Φρογάκης, τώρα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων, είχε και μια άλλη συνάντηση την Παρασκευή με τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν εδώ για τη γιορτή του Πασόκ.
0: Να.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φρογάκης είπε ότι όλοι είναι ίδιοι.
0: Να.
1: Δηλαδή,
0: τους έβαλε όλους δηλαδή σε ένα τσουβάλι, σε ένα σακί.
1: Ακριβώς. Γιατί είπε ότι, παρέμβαση τον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι μας είπε, λέει, και αυτός, γιατί το έκανε την ερώτηση, τι έβγαλε η συνάντηση του κύριου Ανδρουλάκη και μου λέει, τίποτα δεν έβγαλε.
0: Ναι.
1: Εννοώντας ότι τους είπε και αυτός ότι θα διευθετήσει τα θέματα των κτηνοτρόφων, αλλά ο κύριος Φρογάκης είναι απαισιόδοξος, διότι και επιφυλακτικός βέβαια, διότι κάθε φορά, λέει, πριν βγουν πρωθυπουργοί, πριν βγουν στην εξουσία, τάζουν και μετά όταν βγουν το ξεχνάνε.
0: Τα ξεχνάνε αυτά που τάξανε.
1: Γι' αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικός ο κύριος Φρογάκης. Το ίδιο περίπου είπε και για τα μέτρα με τον πρωθυπουργό. Λέει τώρα, λέει, τα θυμίδι, τόσο καιρό, λέει, πού ήταν, ας πούμε, τόσα χρόνια κάνουμε τίποτα εμείς για αυτά τα θέματα,
0: τα ζητήματα που μας αφορούν.
1: Ακριβώς, και τώρα τα θυμήθηκε. Και είπε λοιπόν ότι παρόλο που είναι απογοητευμένοι από τους πολιτικούς γενικότερα, αφού τους έβαλε όντι στο ίδιο τσουβάλι, είπε όμως ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους, ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Πρέπει να πούμε ότι μας είπε και κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Την Τετάρτη στις Μοίρες, στο Πολυκέντρο του Δήμου, γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση για την κτηνοτροφία. Ένας κτηνίατρος και ένας γεωπόνος θα μιλήσουν για τα θέματα της κτηνοτροφίας και θα παραθέσουν τι πρέπει να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι. Όμως η ενημέρωση αυτή που θα γίνει δεν αφορά μόνο αποκλειστικά τους κτηνοτρόφους, αποκτά και τους γεωργούς, αποκτά ενδιαφέρον και αφορά και τους εκείνους οι οποίοι μπορεί να μην είναι κατά κύριο επάγγελμα του πρωτογενού τομέα, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά και ο κ. Φρογάκης, όλο και κάποιος έχει ένα λιόφυτο, όλο και κάποιος έχει ένα αμπέλι.
0: Ναι, έτσι. Αλλά αυτό δεν το κάνει αυτόματα και αγρότη, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν
0: μιλάμε
1: το κάνει.
0: Τώρα για τους επαγγελματίες αγρότες.
1: Ναι, για τους επαγγελματίες αγρότες, αλλά αυτή η μερίδα θα είναι ευρείας αποδοχής.
0: Mm.
1: Δηλαδή θα αφορά και εκείνους που δεν είναι κατ' επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης και εκείνους που θα θέλαν να ακούσουν, που ακούνε τόσο καιρό, όπως είπε ο κ. Φρογάκης, τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα και θέλουν να τα δουν από κοντά ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Κτηνοτρόφων, η οποία νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ ωφέλιμη.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά λοιπόν, συνεχίζουν τους αγώνες
0: από τον κύριο Φρογάκη.
1: Δεν πολύ δρώνει τα αυτοί τους με τις εξαγγελίες, γιατί δεν είναι εκείνα τα οποία θέλουν. Ας πούμε το θέμα με τον Ένφια, που και αυτούς τους καίει, δεν έχει λυθεί. Το θέμα με τα στρεμματικά που λένε δεν έχει λυθεί. Δηλαδή είναι και άλλα θέματα τα οποία τους καίνε πάρα πολύ. Το κόστος μεταφοράς και γενικά το κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός για αυτά. Είπε μόνο για τους αγρότες που... Και οι κτηνοτρόφοι αγρότες είναι, το λέει και ο κ. Φρογάκης, έτσι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα, αφού ολοκληρώσαμε το θέμα των κτηνοτρόφων, να μιλήσουμε ουσιαστικά και να πούμε δύο-τρία πράγματα σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΑΔΕΘ. Είχες σήμερα στην εκπομπή σου τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μιλήσατε ουσιαστικά για την οικονομική αποτίμηση όλων όσων εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Είχες όμως και τον αγαπητό τον Γιώργο τον Επιτροπάκη, ο οποίος είναι συντονιστής των ΑΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τι συζήτησες με τους δύο κυρίους?
1: Είναι και αναπληρωτής οργανωτικού της Νέας αναπληρωτής του οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι με τον κύριο Λιβαδιωτάκη κάναμε αποτίμηση οικονομική των μέτρων. Με τον κύριο Επιτροπάκη κάναμε πολιτική αποτίμηση των μέτρων. Ο κύριος Λιβαδιωτάκης έκανε κάτι πολύ χρήσιμο, θα το διαπιστώσουν και οι αναγνώστες μας στο politica.gr και οι ακροατές μας, γιατί θα βγει μια δημοσίευση η οποία θα περιλαμβάνει το ηχητικό. Έκανε μια χρονική παράθεση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή πότε αυτά θα συμβούν.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάνε από το Σεπτέμβριο, από τώρα, και καταλήγουν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2027. Δηλαδή είπε, ας πούμε, για το επίδομα Χριστουγέννου δημοσίου υπαλλήλου. Αυτό θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2027. Τώρα στις 25 του μήνα θα καταβληθεί η πρώτη δόση των ενοικίων που δίνεται σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Και μας έβαλε έτσι σε μια χρονική παράθεση, επαναλαμβάνω, όλα τα μέτρα για να γνωρίζει ο κόσμος πότε θα υλοποιηθούν. Το ρώτησα εάν εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά είναι προεκλογικά και μου είπε ότι ορισμένα από αυτά είναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η αύξηση στο μισθό το 2027 που θα γίνει την 1η Απριλίου, και ενώ φημολογείται ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, γιατί λέει αυτός ο μήνας θεωρείται και του Πρωθυπουργού τυχερός, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προεκλογικό τον Απρίλιο να παίρνει αύξηση μισθού και το Μάιο να είσαι
0: εκλογές. Να πας πασίχαρο στην κάλπη, ευχαριστημένος,
1: ναι.
0: Και λοιπά και λοιπά, ναι.
1: Ο κύριος γενικά τα χαρακτήρισε θετικά. Ό,τι λέει ελαφραίνει το πορτοφόλι. Βαραίνει να πούμε εδώ. Δηλαδή έστω και λίγο, δηλαδή δεν σου βγάζει λεφτά από την τσέπη. Είναι ευπρόσδεκτο, όπως είπε. Δεν είναι, βέβαια, δεν είναι όλα όσα θα έπρεπε να έχουν, όσα έχουν ζητηθεί και από τους πολίτες και από τους επιχειρηματίες, αλλά είναι ένα βήμα, εν πάση περιπτώσει, προς μια θετική κατεύθυνση. Να πούμε ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου είχε, μαζί με τα άλλα επιμελητήρια της Κρήτης, είχε περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας είπε ότι πήγε πάρα πολύ καλά, συνεχίζει δηλαδή να πηγαίνει, γιατί συνεχίζεται και η παρουσία, και προσπαθούν να αναδείξουν την Κρήτη μέσα από τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ναι, που προβάλλονται μέσα στο περίπτερο. Αυτά σε γενικές γραμμές είπαμε με τον κύριο Λιβαδιωτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά με τον κύριο Επιτροπάκη.
0: Πολιτική αποτίμηση.
1: Αυτή είναι πολιτική αποτίμηση.
0: Μας είπες, κάνατε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μόνος κατάλληλος πρωθυπουργός.
0: Έτσι είπε ο κύριος Επιτροπάκης.
1: Έτσι είπε ο κύριος Επιτροπάκης, το οποίο αποδεικνύεται και από τις δημοσκοπήσεις. Είπε επίσης ότι θεωρεί ότι θα έχει αυτοδυναμία και πάλι η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι δεν δείχνουν κάτι τέτοιο οι δημοσκοπήσεις. Αλλά επιχειρηματολόγησε ο κύριος Επιτροπάκης λέγοντας ότι και το 2023 καμία δημοσκόπηση δεν έδειχνε 41% στον κύριο Μητσοτάκη. Και λέγοντας δηλαδή ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν πάντα αυτό που βγάζει η κάλπη.
0: Η κάλπη στο τέλος.
1: Η κάλπη στο τέλος. Είπε για την Κρήτη, το ρώτησα δηλαδή εγώ, και είπε ότι το έργο της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη είναι απτό, με τον βόρειο δικό άξονα, με το αεροδρόμιο, και ότι άλλο, εν πάση περιπτώσει, γίνεται στην Κρήτη επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Αισιόδοξος ο κύριος Επιτροπάκης και είπε ότι η ενωμένη Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς τις εκλογές του 2027.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και
0: καλή
1: εγώ
0: συνέχεια, σου εύχομαι.
1: Επίσης, αγάπη.

Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Αγγελάκη και πάμε τώρα εμείς στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για τις απάτες νέας γενιάς, τα νέα κόλπα που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Συχνά πυκνά μέσα από την εκπομπή μας κάνουμε αναφορά σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που γίνονται απολογιστές, phishing μέσω αγγελιών, πλαστά μηνύματα τραπεζών κλπ. Για να σας έχουμε έτσι σε εγρήγορση να το πω, να σας έχουμε υποψιασμένους, να μην ξεχνιέστε και να πέφτετε έτσι στην παγίδα επιτίδιων, οι οποίοι έχουν σκοπό, τι άλλο, να πάρουν τα ωραία σας τα χρήματα. Υπάρχουν λοιπόν έτσι κάποια τελευταία περιστατικά τα οποία μας βάζουν σε σκέψη σε μία ακόμη φορά. Υπάρχουν βεβαίως και προειδοποιήσεις από την ΕΛΑΣ. Η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί για την έξαρση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών όπου δράστες υποδίονται, λογιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους ή εκπροσώπους δημοσίων υπηρεσιών για να κάνουν τι, να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα. Και το θέμα είναι ότι οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν και πιστικά σενάρια, έτσι, περί επιστροφής φόρων, επιδομάτων, οικονομικών εκκρεμωτήτων και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα επίγοντος για να αποσπάσουν κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία τραπεζικών καρτών από τα υποψήφια θύματά τους. Ο λογιστής λοιπόν τηλεφωνεί για μια επιστροφή φόρου που πρέπει να πιστωθεί άμεσα. Ο υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα. Ένα email που μοιάζει να έχει σταλεί από τον ΙΕΦΚΑ ζητά από τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο. Ενώ μια αγγελία πώληση στο διαδίκτυο μπορεί να καταλήξει σε πλαστή σελίδα τράπεζα. Και στη νεότερη εκδοχή τη απάτη, οι αρχές προειδοποιούν ακόμη και για το ενδεχόμενο η φωνή που ακούγεται στην άλλη άκρη της γραμμής να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μοιάζει με τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Και αυτό εμένα με τρομάζει πάρα μα πάρα πολύ, έτσι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό μπορεί να εξαπατήσει καθέναν από εμάς. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούν να δημιουργήσουν τη φωνή του γιού μας, της κόρης μας, της μαμάς μας, του μπαμπά μας. Καταλάβατε, όλο αυτό αντιλαμβάνεστε τι δυσκολίες επιφέρει. Οι ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες αλλάζουν πρόσωπο και κυρίως γίνονται πιο πιστικές. Το κοινό νήμα στις υποθέσεις που φτάνουν το τελευταίο διάστημα στις αστυνομικές αρχές είναι ότι οι δράστες δεν περιμένουν πλέον απλώς να τσιμπήσει κάποιος ένα πρόχειρο μήνυμα. Χτίζουν μια ιστορία που μοιάζει αληθινή, δανείζονται την ιδιότητα του λογιστή, του τραπεζικού υπαλλήλου ή του υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας, δημιουργούν την αίσθηση του επίγοντος και προσπαθούν να μην αφήσουν στο υποψήφιο θύμα χρόνο να σκεφτεί ή να διασταυρώσει όσα ακούει. Η ελληνική λοιπόν αστυνομία επανήλθε με ειδική προειδοποίηση, επειδή εμφανίζονται λέει ως υπάλληλοι οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημοσίων υπηρεσιών, εταιριών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών ή λογιστικών γραφείων και χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα, μια υποτιθέμενη τεχνική βλάβη, οικονομική εκκρεμότητα, επιστροφή χρημάτων ή έναν επίγοντα έλεγχο. Ο στόχος είναι ο ίδιος, να δημιουργηθεί πίεση και σύγχυση, ώστε ο πολίτης να ενεργήσει πριν προλάβει να ελέγξει ποιος πραγματικά του τηλεφωνεί. Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται πλέον στην τεχνολογία. Η Ελλάδα επισημαίνει την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την μίμηση της φωνής συγγενικού προσώπου. Το σενάριο γίνεται έτσι πολύ πιο δύσκολο να απορριφθεί με την πρώτη ματιά. Ο πολίτης μπορεί να ακούσει μια φωνή που μοιάζει οικία και αμέσως μετά ένα δίθεν αστυνομικό, γιατρό ή άλλο πρόσωπο να ζητά χρήματα λόγω κάποιας έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές διευκρινίζουν πάντως ότι οι αναφορές για τέτοια περιστατικά παραμένουν μέχρι στιγμής ευτυχώς περιορισμένες. Πρόκειται περισσότερο για μια νέα δυνατότητα που μπαίνει στο οπλοστάσιο των απατεώνων παρά για μέθοδο που έχει ήδη αντικαταστήσει τις παλιές. Ο λογιστής αντίθετα παραμένει σταθερή αξία και οι ιστορίες που χρησιμοποιούνται είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική καθημερινότητα. Επιστροφή φόρου, επίδομα ρύθμιση οφειλής ή κάποια δίθεν εκκρεμότητα με την εφορία. Στις αρχές του Αυγούστου η Ελλάς εξέδωσε νέα προειδοποίηση αναφέροντας μεταξύ άλλων περιπτώσεις δραστών που προσποιούνται λογιστές και χρησιμοποιούν ακριβώς ως πρόσχημα τη χορήγηση επιδόματος, την επιστροφή φόρου ή τη μη ρύθμιση μιας οφειλής. Εκεί αρχίζει το πραγματικό ψάρεμα. Ζητούνται στοιχεία καρτών, PIN, κωδική επαλήθευσης ή άλλες πληροφορίες που ανοίγουν το δρόμο προς τον τραπεζικό λογαριασμό. Σε πραγματική υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, το θύμα έδωσε στοιχεία δύο τραπεζικών καρτών και από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ.
Το εύρος της συγκεκριμένης βιομηχανίας αποτυπώθηκε ακόμη πιο καθαρά σε μεγάλη υπόθεση που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον Ιούλιο. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε ως πρόσχημα την ιδιότητα υπαλλήλου του ΔΔΕ, η λογιστή, και είχε στήσει μέχρι και τηλεφωνικό κέντρο. Συνελήφθησαν 7 μέλη, μεταξύ των οποίων 2 αρχηγικά και οι τηλεφωνητές. Ενώ σύμφωνα με την Ελλάς, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνούσε τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Τον Αύγουστο εμφανίστηκε παράλληλα νέα εκστρατεία παραπλανητικών emails που παρουσιάζονται ως μηνύματα του ΙΕΦΚΑ, για την οποία προειδοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης Κύβερνο Εγκλήματος. Η εικόνα είναι γνώριμη, αλλά όλο και πιο προσεγμένη. Λογότυπα, χρώματα και ορολογία που παραπέμπουν στον πραγματικό φορέα, με στόχο ο παραλήπτης να θεωρήσει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια κανονική διοικητική διαδικασία και να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που του υποδεικνύεται. Το ίδιο μοντέλο χρησιμοποιείται με τράπεζες, φορολογικές υπηρεσίες, εταιρείες ηλεκτρισμού και άλλους οργανισμούς.

Αυτά λοιπόν είναι τα έτσι, στοιχεία που οφείλω εγώ να σας δώσω και οι πληροφορίες. Οι αρχές επιμένουν σε έναν απλό κανόνα, οπότε αυτόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Κανένας πραγματικός υπάλληλος τράπεζας, δημόσιας υπηρεσίας ή λογιστικού γραφείου δεν χρειάζεται το προσωπικό PIN ή τον κωδικό μιας χρήσης που φτάνει στο κινητό για να καταβάλει ένα επίδομα ή μια επιστροφή φόρου. Η Ελλάδα συστήνει επίσης να μην συμπληρώνονται προσωπικά και οικονομικά δεδομένα σε φόρμες που φτάνουν μέσω άγνωστων emails, SMS ή social media και να γίνεται ανεξάρτητη επικοινωνία με τον οργανισμό ή το πρόσωπο που υποτίθεται ότι τηλεφώνησε. Ειδικά όταν στο τηλέφωνο εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η σύσταση αποκτά πλέον διαφορετική σημασία. Κλείνουμε τη γραμμή και καλούμε εμείς το συγγενή στον αριθμό που ήδη γνωρίζουμε. Εάν κάποιος εμφανίζεται ως λογιστής, καλούμε το δικό μας λογιστή. Αν το μήνυμα φαίνεται τραπεζικό, ανοίγουμε μόνιμα στην εφαρμογή της τράπεζας αντί να ακολουθήσουμε το σύνδεσμο που έφτασε με SMS ή email. Έτσι, απλά με αυτούς τους τρόπους δεν μπαίνουμε σε μπελάδες. Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή.

λίγο πριν να κλείσουμε, να σας δώσω έτσι μια πολύ σημαντική πληροφορία σε σχέση με την ΑΔΕΗ. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα ΑΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων, όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα, με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα χορηγός μας ήταν το VNY Store. Στο VNY Store θα βρείτε αυτή την περίοδο ενδιαφέρουσες προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1-1 δώρο μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90 ευρώ. Παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515 ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, πρώτα ο Θεός, πάντα εδώ, πάντα στον Πολίτικα, 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Δέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα που μόλις ξεκινάει τον εβδομαδιαίο κύκλο της και βεβαίως τα πρώτα δευτερόλεπτα της ωραίας καθημερινής μας επικοινωνίας. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ δύσκολο από πολλές πλευρές και απόψεις αλλά και πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Θέλω να πω ότι και σήμερα έχω την χαρά να συνεργάζομαι με την Μαρία τη Μαδρομάτη, τη Φιλία τη Σαρδά και τον Μανώλη το Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβούνη στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Και βεβαίως να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του politica.gr κάνοντας διπλό κλικ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η SeaJets, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλών σκαφών στον κόσμο, που συνδέει την Ελλάδα, που συνδέει στην Ελλάδα 50 προορισμούς, άνετα, γρήγορα και οικονομικά και που βεβαίως εξακολουθεί να Ελλάδα, που συνδέει στην Ελλάδα 50 προορισμούς, άνετα, γρήγορα και οικονομικά και που βεβαίως

0: χέρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν που είχε τα πάντα από ένα τραγικό δυστύχημα στην χώρα που τη βύθισε στο πένθος, όταν ένα διθέσιο φάντομ κατέπεσε μόλις είχε ξεκινήσει την επίδειξη στο Athens Flag Week, ένα θέμα που θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί σήμερα νομίζω ότι το θέμα μας θα το μονοπολίσουμε περισσότερο στο κομμάτι της οικονομίας και της ΔΕΘ, με καλεσμένο μου τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, που θα είναι μαζί μας, τον οποίο τον καλωσορίζω και τον καλημερίζω. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Σας βρήκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Θέλω να καλωσορίσουμε και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον καλό συνάδελφο, τον Πάνο το Μαυρίδη, το διευθυντή της Political, ο οποίος θα μας κάνει ένα πρώτο σχόλιο για τον απόϊχο της ΔΕΘ. Ήσασταν στη Θεσσαλονίκη βεβαίως και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη πώς το είδε με το έμπειρο μάτι το δικό του, και βεβαίως αμέσως μετά θα πάμε σε μια δική μας, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Να έχεις μια καλή εκπομπή που σε ακούνε παντού. Να κάνω μια διόρθωση μόνο. Σύμβουλος έκδοσης εφημερίδας Πολίτικα, αλλά και διευθυντής.
4: Σύμβουλος έκδοσης.
6: Ναι. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μια... να βγάλουμε ένα πολιτικό συμπέρασμα από την παρουσία συνολικά του κυρίου Καραμαλή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην ομιλία του την μεγάλη, τη μακροστελή, αλλά και στην μεγάλη του συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη, εγώ θα έλεγα ένα πράγμα. Ότι αυτό που λέει ότι διεκδικεί την αυτοδυναμία και μια τρίτη θητεία, το εννοεί και το αποδεικνύει στην πράξη. Πώς το αποδεικνύει στην πράξη? Από το γεγονός ότι επιμένει σε μια δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς να προχωρά σε αλόγιστες παροχές. Ενώ υποτίθεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που η κυβέρνηση μπορεί να αισθάνεται πίεση, καθώς είναι η τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές και συνήθως το αφεντικό τρελαίνεται και μοιράζει λεφτά, όπως το τσοβόλαδο στα όλα, όπως το πακέτο του Σιμίτη το 2003 στη ΔΕΘ. Σε αντίθεση με όλη αυτή την πεπατημένη, ακόμα και αυτό που ακολουθούν οι επίδοξοι πρωθυπουργοί, οι οποίοι πλειοδοτούν σε υποσχέσεις και παροχές, βλέπε Τσίπρας δεύτερο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει απτόητος τη στρατηγική του και αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του να κάνει. Αν αυτό δεν δείχνει μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι είναι η αυτοδυναμία διεκδικήσιμη, τότε τι είναι?
4: Μα νομίζω πάνω μου, ότι η Νέα Δημοκρατία για να πετύχει την αυτοδυναμία δεν θέλει να κάνει μεγάλο κόπο. Ψάχνει 1-2 ψηφοφόρους στους 10, έτσι δεν είναι?
6: Ναι. Εάν υποθέσουν ότι έχει μπετονάρει ένα 30% οι οποίοι την ακολουθούν και είναι αποφασισμένοι να τη στηρίξουν, τότε ναι, διεκδικεί να πείσει άλλον έναν στους 10. Και ενδεχομένως αυτός ο ένας στους 10 να βρίσκεται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, οι οποίοι δεν έχουν πάει σε άλλο κόμμα, προς τα δεξιά ή προς το κέντρο, δεν έχει σημασία, είτε από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δηλώνουν κεντρό, ή εν πάση περιπτώσει από κάπου. Αλλά νομίζω ότι αυτό τον έναν μπορεί να τον ευρύ. Και πρέπει να σου επισημάνω και κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να το πω. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα η Πολίτικα έκανε μια δημοσκόπηση η οποία έπαιξε την στις τηλεοράσεις,

0: της, είχε μια μεγάλη προβολή και μια δημοσιότητα, αλλά είχε και πάρα πολύ σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ένα εκ των οποίων είναι μια ερώτηση που λέει, εάν πηγαίνατε στην κάλπη αυτή την Κυριακή, με ποιο στόχο θα πηγαίνατε, ένα 24% δηλώνει θα πήγαινε να επιβραβεύσω την κυβέρνηση. Οι υπόλοιπες απαντήσεις, άλλες τρεις, ήταν αρνητικές. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να δει και να πει, ναι, αλλά η πλειοψηφία είναι αρνητικά διακείμενη προς την κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα όμως ότι το 24% που δηλώνουν, πρόσεξε, σε μια δημοσκόπηση που δεν έχουν κανένα λόγο, δεν παίρνουν καμία ευθύνη, απλά τους ρωτάει κάποιος τι θα κάνετε. Και μπορούν να απαντήσουν το οτιδήποτε. Και απαντάνε ότι εγώ θα πάω να επιβραβεύσω την κυβέρνηση και είναι 24%. Εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ. Μπορεί να ακούγομαι περίεργα, αλλά αν το σκεφτεί κάποιος καλύτερα, όταν τον ρωτάς τι θα κάνεις, κάτι που δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και σου λέει εγώ θα πάω να κάνω αυτό για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Άρα για να το ολοκληρώσουμε,
0: είναι να γκρινιάξει, να μην δηλώσει ποτέ το ευχαριστημένος για κάτι, που θέλει πάντα να κρύβει τα θετικά συναισθήματα, να μην λέει μπράβο, να μην λέει συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, άρα για να το ολοκληρώσουμε, ο Μητσοτάκης γυρνάει στην Αθήνα και ξεκινάει το φθινόπωρο και ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο, τη μακρά προεκλογική περίοδο, με γεμάτο καλάθι από προσδοκίες.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω τι προσδοκίες υπάρχουν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική η οποία δεν αλλάζει. Δηλαδή ότι δεν ρισκάρει τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, γιατί αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραν, αυτό δείχνει υπευθυνότητα αφενός, εθνική υπευθυνότητα. Σου λέει εγώ δεν θέλω να γυρίσω τη χώρα εκεί που ήταν στο παρελθόν και να έχω αύριο μεθαύριο να με τιμωρούν οι αγορές και να έχω εδώ πέρα τρόικα και δανειστές. Εντάξει, θα πάω εκεί και αναλαμβάνω ένα πολιτικό ρίσκο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή και αναλαμβάνω ένα πολιτικό ρίσκο. Να με κρίνουν οι πολίτες γι' αυτό. Ή θα με κρίνουν για αυτή μου τη συνέπεια και για το έργο που έχω κάνει και που είναι πιστοποιητικό για αυτό που θα πω στο επόμενο διάστημα για να κάνω ό,τι θα το κάνω, ή θα με απορρίψουν γιατί θέλουν κάτι άλλο. Εκεί πια το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά αυτός είναι συνεπής ως προς αυτό. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δείχνει αυξημένη αυτοπεποίθηση εκτός από ευθύνη. Αυτό εγώ καταγράφω.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε. Ξανά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου λίγο την αίσθηση του τι αποκομίσατε στην Θεσσαλονίκη ως κλίμα, ως παλμό και τι θα μοιραστείτε μαζί μας ως κομματική και πολιτική εμπειρία από όλα όσα συνέβησαν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, από του βήματος της ΔΕΘ και μετά.
2: Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να εκφράσω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων μας που χάσανε τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, σε αυτό το τρομερό δυστύχημα, και εύχομαι πραγματικά να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση που μου κάνατε για τη ΔΕΘ, εγώ είδα έναν αποφασισμένο πρωθυπουργό να εφαρμόσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Αλλά και ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν μπήκε στην πλειοδοσία όπου πιθανώς να ήθελε η αντιπολίτευση να τον βάλει. Σε μια πλειοδοσία όπου είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και εσείς ως έμπειρος δημοσιογράφος που οδήγησε τη χώρα μας. Την οδήγησε στη χρεοκοπία, την οδήγησε σε αχρίαστα μνημόνια. Οπότε νομίζω ότι είδα έναν άνθρωπο που είχε αυτοπεποίθηση και σιγουριά ότι εφαρμόζοντας το πρόγραμμά του, ο ελληνικός λαός θα τον επιβραβεύσει.
1: Άρα λέτε ότι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει αυτή την ώρα, επί της ουσίας άτυπα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μπαίνει με το δεξί. Αυτό μας λέτε.
2: Αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι το πακέτο των μέτρων ήταν ένα δίκαιο πακέτο με βάση τις δυνατότητες που είχε η χώρα, βασισμένο στο γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να τακτοποιήσουμε τα δημοσιονομικά της χώρας και υπήρχε δυνατότητα να δοθεί ένα καλάθι 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μοιράστηκε σε αρκετές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και το δώρο των Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, έως το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ στους αγρότες και φυσικά η στήριξη στις τρίτεκνες οικογένειες, όπου μηδενίζονται οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, και φυσικά αυξάνονται και τα χρήματα που δίνονται στις πολύτεκνες οικογένειες. Και να πω και εγώ ότι ως νέος γονιός, αυτό που ξεχώρισα είναι αυτό το αρκετά πρωτοποριακό μέτρο με τον κουμπαρά, όπου το κράτος επιδοτεί όσα χρήματα, προσθέτει όσα χρήματα έχει βάλει και ο γονιός για το παιδί του. Ένα κουμπαρά τον οποίο το παιδί μπορεί να ανοίξει στα 18 του χρόνια για να ξεκινήσει τη ζωή του.
1: Εγώ θα κάνω βέβαια λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ και θα πω ότι είπαν κάποιοι, ωραία, και εγώ που δεν έχω να βάζω, τι θα μου βάζει το κράτος.
2: Μα νομίζω ότι αυτό το μέτρο, πέρα από το να στηρίξει νέα παιδιά που στα 18 τους χρόνια που ξεκινάνε τη ζωή τους, έχει και να περάσει και, τη λογική της αποταμίευσης. Δηλαδή με ό,τι μπορεί ο κασμπό, ένας παππούς μπορεί να θέλει να βάλει κάποια χρήματα για τον εγγονό του.
1: 300 ευρώ το χρόνο.
2: Ναι. 300 ευρώ το χρόνο. Αυτά λοιπόν διπλασιάζονται, γιατί τα χρήματα που θα βάλει ο παππούς, η γιαγιά, αλλά τόσα βάζει και το κράτος. Και νομίζω ότι είναι έτσι ένα αρκετά έξυπνο μέτρο.
1: Εγώ θέλω να μου επιτρέψετε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πω κάτι που το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και από μικροφόνο, δεν το λέω πρώτη φορά, διότι διάβασα αυτά τα, αν θέλετε, αρνητικά σχόλια και είπα ότι δεν μπορώ να πιστέψω, όσο δύσκολη και αν είναι η καθημερινότητά μας σήμερα, δεν μπορώ να πιστέψω όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση με την ακρίβεια, ότι διαμαρτυρόμαστε ότι δεν περισσεύουν 5-10 ευρώ το μήνα 20, όταν πολλοί από εμάς εξακολουθούν και καπνίζουν 2 και 3 πακέτα τσιγάρα τη μέρα, όταν παίρνεις από την καντίνα στη γειτονιά, στο δρόμο, στη δουλειά 2 και 3 φορές καφέ τη μέρα, και βεβαίως όταν, συγγνώμη που θα το πω, τζογάρεις κιόλας στο τέλος του μήνα, διότι οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν δώσει μια εικόνα που είναι ετήσια και αφορά τον πληθυσμό της χώρας, ότι κάθε χρόνο ο τζόγος αυξάνει. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ ότι μέσα από όλα αυτά, επί της ουσίας, κάποιος δεν έχει το περίσσευμα, μια οικογένεια, να μαζέψει 1.000 ευρώ όλοι μαζί. Ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, και να τα βάλει σε ένα κουμπαρά 1.000 ευρώ το χρόνο, ξαναλέω. Όταν κάνεις αυτές τις δαπάνες, ξαναλέω, θα μου πεις, θα κόψουμε τον καφέ. Εγώ δεν είπα να κόψει κανένα τον καφέ. Και εγώ καφέ δεν πίνω. Εντάξει, μπορεί να μην καπνίζω πια, αλλά νομίζω ότι δίνουμε τόσα πολλά λεφτά καθημερινά σε αυτά τα τρία πράγματα που είπα, τα οποία αν τα βάζαμε στην άκρη θα είχαμε από μόνοι μας ένα δικό μας καλό κουμπαρά, ακόμα και αν ο Μητσοτάκης ή η κυβέρνηση δεν έβαζε ούτε 1 ευρώ να το ενισχύσει παραπάνω. Αυτό θέλω να πω, γιατί πραγματικά έχουμε μάθει να ασκούμε κριτική χωρίς να σκεφτόμαστε επί της ουσίας πώς θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους.
2: Πολύ σωστό. Και νομίζω ότι είναι, όπως το αναφέρατε, θέμα προτεραιοτήτων. Και τουλάχιστον αυτό είναι και μια ευκαιρία να κόψουμε κακές συνήθειες και να προάγουμε την αξία της αποταμίευσης. Είπατε προηγουμένως για τον τζόγο. Η χώρα μας είναι πρώτη σε ηλεκτρονικό τζόγο αναλογικά με τον πληθυσμό της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το που βάζουμε εμείς τις προτεραιότητες, και να σου πω κάτι, και 1000 ευρώ να μην είναι το χρόνο, ας είναι και 500, ας είναι και 300 ευρώ το χρόνο, αυτά τα χρήματα θα μπαίνουν στην άκρη για το παιδί μας και θα πολλαπλασιάζονται με τη βοήθεια του κράτους. Οπότε εγώ το θεωρώ ένα πολύ έξυπνο και πολύ ορθολογικό μέτρο.
1: Εγώ θα πω κάτι για να το κλείσουμε, μιας και πιάσαμε τα κομπιουτεράκια, και θα πω ότι εάν κάποιος μπορεί να βάζει 50 ευρώ το μήνα ως οικογένεια, δεν λέω πολλά, το 50 επί 12 μας κάνει 600 ευρώ, επί 2 αυτό το πράγμα κάνει 1200, αν ένα παιδί λοιπόν είναι σήμερα 4 ετών, όταν θα τελειώνει το σχολείο είναι 15 χρόνια μετά, να το πω έτσι πολύ απλά, 14 θα βάλω εγώ, είναι 17.000 ευρώ, είναι ένας ωραίος κουμπαράς για να πας να ξεκινήσεις τις σπουδές σου. Έτσι απλά και ξεκάθαρα το λέω. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βρίσκουμε κάθε φορά κάτι αρνητικό σε οτιδήποτε καινοτόμο και που στο κάτω-κάτω της γραφής το κράτος τι έρχεται. Ο σπίτι σου λέει να σου τα πάρω τα λεφτά. Σου λέει βάλω να βάλω κι εγώ. Αυτό λέει. Έτσι ό,τι ακριβώς βάζεις να στο κάνω περισσότερο.
2: Και επειδή, για να συνεχίσω τη σκέψη σας, και επειδή άκουσα και την κριτική κουβεντιάζοντας κι εγώ με κόσμο ότι θέλαμε περισσότερα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μια Ευρώπη που περνάει μια τεράστια ύφεση αυτή την περίοδο με πολέμους στη γειτονιά μας, αστάθεια, όπου πολλές κυβερνήσεις μπαίνουν στη διαδικασία να κόψουν, να περικόψουν μισθούς και συντάξεις, το ότι έρχεται ένας πρωθυπουργός να μοιράσει χρήματα όσο μπορεί, όσο αντέχει η οικονομία της χώρας, νομίζω ότι μόνο θετικά πρέπει να αντιμετωπίζεται.
1: Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι τα εισερχόμενα είναι πάντα καλοδεχούμενα, αρκεί να μην είναι λογαριασμοί. Λοιπόν, θα βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο θα συνδεθούμε τώρα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξειδικεύει ουσιαστικά το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων. Τόσο είναι το κόστος των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τον κύριο Πιερακάκη, βλέπω τον κύριο Παπαθανάση και, αν δεν κάνω λάθος, και τον κύριο Πετραλιά. Για να συνδεθούμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
3: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα data από το My Data, από τα φορολογικά δεδομένα από τα POS, και ερχόμαστε και λέμε τι, ότι οι συνεπείς ελευθερογγελματίες, ποιος είναι ο όρος του συνεπούς, του νόμιμου, χρησιμοποιούμε το πιο διευρυμένο ορισμό αυτή τη στιγμή. Λέμε δηλαδή, έχεις συνδέσει My Data, έχεις στείλει τα στοιχεία, έχεις διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση την τελευταία πενταετία. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια. Η εργατική παράβαση. Τότε αυτές οι δύο προσαυξήσεις αποδεχόμαστε τα δεδομένα που μας δηλώνεις και δεν εφαρμόζονται. Να πούμε ότι πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελευθερών επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια που σας ανέφερα, οπότε είναι μεγάλη πλειοψηφία. Ουσιαστικά, αν έχεις στείλει My Data και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση. Το κόστος αυτής της μείωσης για το 27 είναι 170 εκατομμύρια. Να σημειώσω εδώ. 402 η πρώτη μείωση φόρου και 170, 570 εκατομμύρια μικρότερος φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027. Σαν ποσό, αυτό είναι μεγαλύτερο από ό,τι σπράταμε από τα τεκμήρια. Άρα, ουσιαστικά αντισταθμίζεται συνολικά η φορολογική επιβάρυνση, ναι, με άλλη κατανομή, περισσότερη ελάφιση αυτή με τα παιδιά κτλ., οι συνεπείς. Αλλά συνολικά γυρίζουμε πίσω μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουμε λάβει με τα τεκμήρια και έχει καταργηθεί και 250 εκατομμύρια το τέλος επιτιδεύων στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιπλέον το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής. Συν άλλα 50 εκατομμύρια τρίτεκνοι, έχουμε 34.000 ελεύθερους επαγγελματίες τρίτεκνους που θα δουν μειώσεις από το πρώτο ευρώ, γιατί δεν υπάρχει απαλλαγή φόρου για τέκνα, να θυμίσω. Άλλα 130 εκατομμύρια το 28, επιπλέον μείωση φόρου. Άρα στη συνολική επιβάρυνση των ελευθερών επαγγελματιών μειώνεται δραστικά. Να πω ότι τα έσοδα περίπου από το φόρο των ελευθερών επαγγελματιών είναι περίπου λίγο πάνω από 2 δις. Άρα τα 570 εκατομμύρια είναι περίπου 30% μείωση του φόρου τους. Έτσι, μεσοσταθμικά. Θα περάσουμε στο επόμενο μέτρο που αφορά τους συνταξιούχους. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο, έχουμε αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και τον αλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό όπως...
1: Είναι μαζί μου πάντα ο κύριος Κεφαλογιάννης. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή ανάπαυλα. Ακούσαμε λίγο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, έτσι μια γεύση για το τι εξειδικεύουν αυτή την ώρα. Βλέπω την ανάλυση των μέτρων από την κοινωνική ομάδα, τους συνταξιούχους αυτή την ώρα αναφέρουν. Έχουμε λοιπόν αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου. Έχουμε 270.000 επιπλέον δικαιούχους και συνολικά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους με 400 ευρώ που θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν από αυτό το Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο του 2026. Έχουμε θεσμοθετημένα μέτρα την αύξηση των συντάξεων βάσει του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, και την κατάργηση μείωσης κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να κάνουμε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Αυτή την ώρα γίνεται από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες. Στους αθανάτους θα γίνει νέα δομή μεταναστών, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των κατοίκων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα με δύο νεκρούς πιλότους. Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών με τις καταθέσεις των μαρτύρων. Ένας άντρας 61 ετών στα Χανιά και ένας 67 ετών στο Ηράκλειο έφυγαν ξαφνικά από τη ζωή προκαλώντας θλίψεις στις οικογένειες και τις τοπικές κοινωνίες. Ένας 29χρονος τραυματίστηκε στην Αμουδάρα Ηρακλείου σε τροχαίο ατύχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ να κινητοποιούνται άμεσα. Ένας 40χρονος και η 36χρονη σύζυγός του δέχτηκαν επίθεση στη Μεσαρά από τρεις νεαρούς μετά από διαμάχη που φέρεται να ξεκίνησε από μηνύματα μεταξύ ανηλίκων. Οι δύο γονείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία. Αθώος λόγω αμφιβολιών κρίθηκε 36χρονος Σαουδάραβας στο Ηράκλειο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε η απουσία της 33χρονης, η οποία αναχώρησε για τη Σαουδική Αραβία την επόμενη ημέρα. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στήθηκε τα ξημερώματα στον όρμο Βαθύ στον κόλπο της Μεσαράς για ψαροτουφεκά που αγνοείτο. Στις έρευνες συμμετείχαν σκάφη, ντρόουν και σκάφος της Frontex. Εντοπίστηκε τελικά σώος και μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας. Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ανηλίκου στο Λέντα του Δήμου Φεστού. Το λιμενικό τον αναζητούσε καθώς είχε χαθεί στη θάλασσα, όμως ο ίδιος βγήκε στην ακτή κολυμπώντας και εντοπίστηκε σώος, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία μετά τη μεγάλη νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία Anhalt με ποσοστό 43,8%. Δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, ενώ το CDU του Friedrich Merz υπέστη βαριά ήττα. Στην αθλητική επικαιρότητα έφτασε στους 6 βαθμούς σε 3 αγώνες στη Super League επικρατώντας 2-0 στην Κηφισιά στο Παγκρίτιο Όφη με γκολ του Ανδρούτσου και Μπουχαλάκη στο πρώτο ημίχρονο. Για την αθλητική επικαιρότητα ενημερωθείτε από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με βορειοδυτικούς ανέμους έως και 7 μποφόρ κατά διαστήματα και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο lickyhandsfestival.gr με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Φεύγω από τη ΔΕΘ. Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε την επαφή σας με τον κόσμο. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πυκνώσει. Έχουμε πλέον, νομίζω, ως δεδομένο ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Βοηθάει το γεγονός και εσάς, αλλά και την κυβέρνηση και την κοινωνία, το ότι μπαίνουμε επί της ουσίας άτυπα σε μια μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο?
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί είναι καλό μια κυβέρνηση να κλείνει τον κύκλο της, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να κλείνει τον κύκλο της και να κρίνει στο τέλος τετραετίας. Αυτό δηλαδή θα ήταν κάτι το οποίο νομίζω πως αξίζει να το καθιερώσουμε στην Ελλάδα, και όχι να προκυρήσουμε εκλογές όταν αυτό μας συμφέρει, όταν τσιμπάμε λίγο πάνω στις δημοσκοπήσεις, όταν έχουμε ένα καλό κλίμα εκείνη τη χρονική περίοδο. Άρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Απλώς θέλει έτσι γερούς δρομής και εμάς που πολιτευόμαστε, ναι, και εσάς που καλείτε το ρεπορτάζ, για να μπορέσουμε να καλύψουμε
0: εγώ θα το πω ότι
1: τη μεγάλη περίοδο την προεκλογική.
0: Θα το πω λίγο διαφορετικά. Φαίνεται ότι έχουμε ένα μαραθώνιο μπροστά μας, ένα πολιτικό παύλα εκλογικό μαραθώνιο, και όχι ένα σπριντ των 100 μέτρων που θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Τι φοβάται, να το πω έτσι πολύ απλά, και πού ελπίζει η κυβέρνηση σήμερα? Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή είστε ένας νέος βουλευτής, έχετε πάει εξαιρετικά καλά όσον αφορά την κοινοβουλευτική σας παρουσία, έχετε αρχίσει και αποκτάτε, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτή την κοινοβουλευτική εμπειρία. Στην Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει κάποτε ότι απόψε μπορεί να είναι πάρα πολύ νωρίς, αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά, θέλοντας να καταδείξει τον χρόνο και την αξία του και τη σημασία του, πώς μπορεί να φέρει το ένα και το άλλο έτσι ή αλλιώς. Εάν σας πω να μας πείτε, και θα σας το πω δηλαδή, θα σας το ζητήσω, τι προσδοκά καλό το κυβερνητικό επιτελείο αυτή την ώρα μέσα σε αυτούς τους μήνες, και τι μπορεί να είναι αυτό που να σας ανησυχεί αυτούς τους μήνες, τι θα μου λέγατε?
1: Καταρχάς, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πιστεύω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός. Δεν λέω ότι είναι εύκολος, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτός. Σε αυτή λοιπόν τη διαδρομή, η οποία περισσότερο μοιάζει με μαραθώνιο και λιγότερο με σπριντ 100 μέτρων, όπως είπατε προηγουμένως, σίγουρα πρέπει να επανασυνδεθούμε με τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της παράταξης. Γιατί, κακά τα ψέματα, το 41% ήταν μια τεράστια εκλογική νίκη για τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Υπάρχει όμως ένα τμήμα αυτού του 41%, το οποίο για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει αποφασίσει να βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη, δηλαδή να περιεργάζεται τα πολιτικά δρόμενα, να μην έχει εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να μην βρίσκεται και μέσα σε αυτήν. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος όσων πολιτευόμαστε και όσων βρισκόμαστε στο κυνήγι του Σταύρου, να ξαναβρούμε αυτούς τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους και να μπορέσουμε να τους πείσουμε να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία για μια τρίτη τετραετία. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά που μπορείς να καταγράψεις ως επιτυχίες της κυβέρνησης. Από τη μεγάλη μεταστροφή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, μέχρι την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, μέχρι τις μεγάλες συμφωνίες που έχουμε κάνει για εξορίξεις στη χώρα μας, μέχρι ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας, και ένα συντεταγμένο πλαίσιο που νοικοκυρεύει από τη μία τα δημόσια οικονομικά της χώρας και από την άλλη μοιράζει με τον δικαιότερο δυνατό τρόπο αυτό το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, όπως είδαμε και στη ΔΕΘ. Επομένως, είμαι αισιόδοξος ότι παρά τη φυσιολογική φθορά που υπάρχει μετά από 7 και πλέον χρόνια διακυβέρνησης, ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί τη σιγουριά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεδομένου μάλιστα ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας.
0: Στο χώρο της δεξιάς έχουμε αυτή τη στιγμή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Τα είπαμε, την σειρά κατάταξης στις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε όμως και το κόμμα Σαμαρά. Άρα επί της ουσίας θα έχουμε 4 κόμματα με αναφορά στο κεντροδεξιό και δεξιό κομμάτι των ψηφοφόρων.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε κάποιες εκλογές στην Γερμανία όπου το δεξιό, το βαθύ δεξιό, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο ακροδεξιό, το βαθύ δεξιό, το γνήσιο δεξιό κόμμα, να το πω έτσι πολύ απλά, κέρδισε τις εκλογές σε μια συγκεκριμένη περιοχή όπου είχαμε κάλπες. Λένε ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε γενικώς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τους σοσιαλιστές και τους αριστερούς, ή τουλάχιστον εφαρμόζοντας τα κράτη μια πολιτική η οποία έδωσε, να το πω έτσι πολύ απλά, κακά αποτυπώματα και κακά σήματα, φέρνουν τους ψηφοφόρους κοντά σε αυτά τα κόμματα. Στην Ελλάδα το θέμα με τους λάθρο μετανάστες βλέπουμε ότι απασχολεί όλο και περισσότερο την ελληνική κοινωνία, τους δημοσιογράφους, το πολιτικό σύστημα. Αυτό που είδαμε στη Γερμανία μπορεί να είναι ένας προάγγελος που θα απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία τα επόμενα χρόνια. Αφήστε αυτές τις εκλογές. Δεν είναι μόνο αυτές οι εκλογές. Είναι και οι επόμενες και οι μεθεπόμενες, όταν θα γίνουν. Γιατί συνήθως λέμε, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, κάποια χρόνια αργότερα έρχεται και στην Ελλάδα. Και τα καλά και τα κακά. Στην μεγάλη αυτή εικόνα, λοιπόν, που είδαμε στην Γερμανία χθες, μάλιστα ακόμα και με ψηφοφόρους του Die Linke, δηλαδή του αριστερού κόμματος, να πηγαίνουν στο αφεντέ, βλέπετε ότι θα μπορούσε να συμβεί και στη χώρα.
1: Βάλατε πολλά θέματα στην τοποθέτησή σας, πολύ κέρια και πολύ ενδιαφέροντα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πραγματικά περιγράψατε ένα αντικειμενικό γεγονός, ότι υπάρχει μια στροφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς τα δεξιά κόμματα. Και κυρίως
0: εχμή. Ναι, εγώ το λέω και ολόκληρα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι η εκτίμηση η προσωπική μου είναι ότι η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια θα πηγαίνει δεξιά.
1: Σωστά.
0: Και αυτό θα ευνοεί όλα τα κόμματα που έχουν δεξιό προσανατολισμό.
1: Και μάλιστα βασικό αίτημα στην ατζέντα όλων αυτών των δεξιών κομμάτων, ασχέτως της χώρας στην οποία κατεβαίνουν, είναι το λαθρομεταναστευτικό. Έχει να κάνει κυρίως δηλαδή με το πώς θα προστατέψουμε τα σύνορά μας, πώς θα υπάρχει μια εσωτερική ασφάλεια, και με βάση, με προμετωπίδα αυτό το αίτημα, καταφέρνουν και συγκινούν μεγάλα ακροατήρια. Στην Ελλάδα εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία καλύπτει αυτή την, σε εισαγωγικά βάζω, δεξιά ατζέντα, ακριβώς γιατί έχει εφαρμόσει μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με το φράχτη στον Εύρο, με τις ροές στο Αιγαίο οι οποίες έχουν σχεδόν μηδενιστεί, με ένα πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο πλέον όσον αφορά και τους μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν ελαθρέα στη χώρα μας, αλλά όσον αφορά και τις ΜΚΟ, όσον αφορά τις επαναπροωθήσεις και τις επιστροπές οι οποίες έχουν αυξηθεί και είναι περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Οπότε και σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας η χώρα μας κάνει βήματα μπροστά. Οπότε εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη δεξιά ατζέντα την καλύπτει η Νέα Δημοκρατία και έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες και στο μεταναστευτικό αλλά και στην εξωτερική πολιτική και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως είπα προηγουμένως. Οπότε δεν μένει, κατά τη γνώμη μου, πολύς χώρος για αυτά τα κόμματα, παρόλο που δεν θέλω να τα βάλω όλα στον ίδιο κουβά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Βελόπουλος, ο οποίος όταν του λες ότι είσαι δεξιός λέει εγώ Πασόκ ήμουνα. Ο Βελόπουλος από το Πασόκ προέρχεται, δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Να τον βάλω, ας πούμε, στην ίδια πρόταση με το Σαμαρά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά σχηματικά, και επειδή με ρωτήσατε γενικότερα και για τα δεξιά κόμματα, νομίζω ότι με την παρούσα πολιτική της Νέας Δημοκρατίας καλύπτεται αυτή η ανάγκη ενός μέρους της κοινωνίας να πάει προς τα δεξιά, και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι, εκφράζει και το κέντρο, εκφράζει όμως και τη δεξιά.
0: Στο σενάριο συγκυβέρνησης, αν δηλαδή αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα και έλεγε και ο κύριος Μαυρίδης που ακούσαμε στο ξεκίνημα δεν επιτευχθεί, δηλαδή η αυτοδυναμία, είναι πιθανότερο να πάμε σε δεύτερη κάλπη ή πιστεύετε ότι θα βρεθεί πρόθυμος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο βέβαια θα πρέπει να το απαντήσει η αντιπολίτευση, καθώς όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Εγώ προσδοκώ στην αυτοδυναμία, θεωρώ ότι στη χώρα μας οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές και πιο εύκολο να εφαρμόσουν ένα συμπαγές πρόγραμμα. Δεν έχουμε τόσο πολύ την κουλτούρα των κυβερνήσεων συνεργασίας, αλλά ο Κρητής είναι ο ελληνικός λαός, οπότε αυτός θα μας κατατάξει στην επόμενη Βουλή με βάση τη δυναμική, με βάση τις έδρες του κάθε κόμματος. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οπότε με βάση τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, θα πρέπει να διερευνήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Παρόλο που εγώ, όπως ανέφερα προηγουμένως, πιστεύω και γι' αυτό θα γίνει μεγάλη προσπάθεια, η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη.
0: Η ιστορία και η στατιστική βέβαια δείχνει ότι όταν πάμε σε δεύτερη κάλπη, κυρίως ευνοείται το πρώτο κόμμα. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό θα το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και τα υπόλοιπα κόμματα στο ενδεχόμενο ενός τέτοιου σενάριου να οδηγηθούμε σε μια δεύτερη κάλπη. Γιατί συνήθως στη δεύτερη κάλπη συρρυκνώνονται οι μικροί και επί της ουσίας ωφελείται κατά κύριο λόγο το πρώτο κόμμα, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει σε μια σταθερή κυβέρνηση, θέλει να τελειώνει με την αστάθεια που μπορεί, την όποια αστάθεια μπορεί να δημιουργηθεί. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο, ότι τη δεύτερη Κυριακή οι μόνοι που ξαναπάνε σίγουρα στην κάλπη είναι οι ψηφοφόροι του πρώτου κόμματος.
1: Αυτό έχει δείξει η ιστορία, ότι στις δεύτερες κάλπες συσπηρώνται τα μεγάλα κόμματα και κυρίως όταν δημιουργούνται δίπολα. Ο κόσμος τίνει να φεύγει από τα μικρά κόμματα και να πηγαίνει στα μεγάλα.
0: Εδώ θα σας πω και κάτι άλλο, ότι εάν είχαμε μια μικρή διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο, 3-4-5 μονάδες, θα βλέπαμε πραγματικά ένα συγκλονιστικό ντέρμπι στη δεύτερη Κυριακή. Εδώ όμως μιλάμε για μια διαφορά που είναι σταθερά διψήφια εδώ και πολλά χρόνια. Ο εκάστοτε δεύτερος, είτε είναι το Πασόκ, είτε είναι τώρα το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, είναι περίπου στη μισή στατιστική δύναμη από ότι το πρώτο κόμμα. Άρα εδώ έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για ντέρμπι, απλά για μια διαδικασία που θα στείλει πλέον τη Νέα Δημοκρατία για άλλα 3 χρόνια στην εξουσία.
1: Αυτό είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός μετά από τόσα χρόνια, όλες οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διψήφια διαφορά. Εγώ όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή οι κάλπες είναι άδειες, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη δύναμη και να πετύχουμε και το στόχο της αυτοδυναμίας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που λέτε για την συσπήρωση που έχουν τα μεγάλα κόμματα στις δεύτερες κάλπες είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να σκεφτεί και το Πασόκ πριν βάλει στο καταστατικό του, στο συνέδριο που έκανε, ότι δεν θέλει να, ότι δεν θα κυβερνήσει, δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Η αίσθησή μου όμως είναι ότι η στρατηγική που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης η Νέα Δημοκρατία είναι μια στρατηγική πρώτης κάλπης. Γιατί στη χώρα μας έχουμε μία εκλογή. Δεν είναι δηλαδή οι εκλογές, δεν υπάρχουν εκλογές δευτέρου γύρου όπως σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρξει κυβέρνηση, τότε οδεύουμε στο ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι μια στρατηγική που έχει να κάνει με την πρώτη Κυριακή και με τις πρώτες κάλπες.
0: Μάλιστα. Στο Ηράκλειο τι έχετε να μας πείτε? Νομίζω κάνατε αρκετές επαφές και το καλοκαίρι, πήγατε δεξιά-αριστερά, είχατε προσκλήσεις σε εκδηλώσεις. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στο Ηράκλειο?
1: Ο τουρισμός πάει πολύ καλά. Η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος. Γίνονται πολύ μεγάλα έργα αναπτυξιακά για να καλύψουμε ένα έλλειμμα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και γίνονται τώρα. Το αεροδρόμιο το επισκέφτηκα, προχωράει πολύ γρήγορα. Θα είναι δηλαδή μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Ο ΒΟΑΚ έχει δυσκολίες, κάποια τμήματα θα είναι πιο γρήγορα έτοιμα, το ανατολικό τμήμα, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, Χερσόνησο θα παραδοθεί πιο γρήγορα. Στο Ηράκλειο Χανιά θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια και υπάρχουν δυσκολίες αρκετές. Είμαι όμως πολύ αισιόδοξος ότι με αυτά τα έργα η Κρήτη θα μπει σε μια νέα τροχιά και η επόμενη δεκαετία θα είναι μια χρυσή δεκαετία για την Κρήτη. Υπάρχουν ζητήματα με τους αγρότες μας. Εγώ θέλω να το αναγνωρίσω αυτό, γιατί το βλέπω και σε συναντήσεις που κάνω με τον κόσμο, με τους δασικούς χάρτες. Το κτηματολόγιο τώρα είναι μεγάλες μεταρρυθμίσεις αυτές και επειδή στην Κρήτη, ξέρετε, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, δηλαδή πολλές περιουσίες δεν έχουν συμβόλαια, τα είχαν πάρει από τον παππού τους, από τον προπάπου τους. Τώρα με το κτηματολόγιο όλα αυτά αναδεικνύονται. Υπάρχει το ζήτημα των δασικών χαρτών, τα έχω μεταφέρει και σε κεντρικό επίπεδο. Αισιοδοξώ ότι θα προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και θα λυθούν ζητήματα που έχουν φυσικά να κάνουν όχι μόνο με τους αγρότες αλλά και με το σύνολο των των πολιτών του Ηρακλείου.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Νομίζω θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε και να ξανασυζητήσουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους φίλους ακροατές που μας άκουσαν, όπως και τη Σίτζετς που προσέφερε την σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

πρόβλημα αντίστοιχης εμβέλειας. Οι τεχνικοί δεν μας έχουν πει τι είδους πρόβλημα υπήρξε, ωστόσο επιβεβαιώνεται ότι η παρουσίαση ήταν σοβαρό πρόβλημα στη διασύνδεση Αθήνας-Δαμάστας, όχι από την Κρήτη προς την Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς την Κρήτη. Και τσουπ, ενεργοποιήθηκαν αθερινόλακος, λινοπεράματα και ξυλοκαμάρα στα Χανιά. Για τους θειασότες λοιπόν του κλεισίματος των τριών αυτών μονάδων παλαιάς τεχνολογίας, νομίζω ότι η σημερινή εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει και μια ενδυνάμει απάντηση. Ήταν τέτοια η κατάσταση σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου που πυροσβεστικοί πηγαίνουν ερχόταν, λες και είχαν αρπάξει φωτιά παντού. Δεν επρόκειτο ευτυχώς για πυρκαγιές. Κυρίως αφορούσαν οι κλήσεις προς το πυροσβεστικό σώμα σε εγκλωβισμούς, σε ανελκυστήρες, δεκάδες περιστατικά που σημειώθηκαν ταυτόχρονα σε αρκετές περιοχές της πόλης με εγκλωβισμούς πολιτών σε ανελκυστήρες.

Βγήκαν και τα πρώτα στοιχεία, μπαίνοντας πλέον στο φθινόπωρο, για το πόσο καυτό ήταν αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φετινό καλοκαίρι ήταν το έκτο θερμότερο από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Ο Ιούνιος ήταν ο 10ος θερμότερος μήνας από το 1960, ο Ιούλιος ο 12ος και ο Αύγουστος ήταν ο 3ος θερμότερος μήνας από την δεκαετία του 60. Από τις 92 μέρες του καλοκαιριού, 3 μήνες δηλαδή, οι 68 ήταν πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020 για την ίδια εποχή. Πόσο έχει αυξηθεί λοιπόν η μέση θερμοκρασία από το 1960 μέχρι σήμερα? Κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά ως γενική εικόνα για την, για τη χώρα. Σε τοπικό επίπεδο, στην Κρήτη τα πράγματα ήταν, θα έλεγα, σχετικά καλύτερα. Καθώς η Κρήτη μαζί με περιοχές του Αιγαίου και κάποιες της Αττικής ήταν οι λιγότερο θερμές περιοχές. Εντάξει, ως γνωστόν, εμάς το καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη έχει ένα extension, είπαμε Σεπτέμβριο, ψιλοκουμπάμε και Οκτώβριο, άρα έχουμε ένα μήνα βαριά. Ένα μήνα μπροστά μας, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες καυτές ζώνες, έστω και ο λίγων ωρών, άντε 24 ώρων. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ακόμη ένα μήνα μπροστά από τα υπόλοιπα του καλοκαιριού, που άλλες περιοχές βορειότερα της χώρας δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Και επειδή μιλάμε για εποχές, τέλος πάντων, και καλοκαίρια, φθινόπωρα και extension κτλ., και το Σαββατοκύριακο θύμισε κάτι από Χριστούγεννα. Είναι γεγονός αυτό. ...48 ώρες δώρα είχαμε από τη Θεσσαλονίκη. Με τη ΔΕΘ να θυμίζει χριστουγεννιάτικη περίοδο δώρων αντί για πλάνο στρατηγικής και σχεδίου για τη χώρα.

καλά τα οικονομικά τάματα και θέματα, ειδικά όταν δοκιμάζεται αρκετός κόσμος. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι χρήματα όλων μας. Και η εκάστοτε κυβέρνηση δεν έχει δικά της χρήματα, ούτε επενδύει σε κερδοφόρα χαρτοφυλάκια. Αναδιανέμει απλά φόρους. Τα δικά μας δηλαδή χρήματα παίρνει και τα διαχειρίζεται, και ό,τι μένει μέρος αυτών τα δίνει πίσω σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Εκεί συνήθως εντοπίζεται το πρόβλημα. Και σε αυτό το σύστημα, παίρνω κάτι, δίνω, πόσα δίνω, αν έχω δώσει πολλά ή έχω δώσει λίγα, αν μπορούσα να δώσω περισσότερα, αν δεν μπορώ, γιατί αυτό το γνωστό καραμέλα και τα λοιπά, οι δυνατότητες, οι δημοσιονομικές, ο χώρος ο δημοσιονομικός και τα λοιπά, δεν, αυτό και τα λοιπά. Δεν ακούσαμε, πέρα από αυτά δηλαδή, δεν ακούσαμε κάτι έτσι σοβαρό ως σχέδιο για την αναδιάρθρωση του κράτους, για τη δικαιοσύνη, για τις επενδύσεις ανάπτυξης, περισσότερο φιλολογία για ζητήματα που άπτονται προφανώς διαφόρων παραμέτρων της λειτουργίας της χώρας, αλλά επί της ουσίας όχι παρουσίαση ενός σοβαρού σχεδίου που να πεις, παιδί μου, εδώ η χώρα μπορεί να συζητά για μια αλλαγή πίστας. Είχαμε φιλολογικές αναφορές για επενδύσεις σε βιομηχανικές και αγροτικές παραγωγές, αλλά με θα και πρέπει, όχι από τα νούμερα, ούτε φυσικά επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια με ημερομηνίες.

Επίσης δεν ακούσαμε ένα πλάνο, ρε παιδί μου, γιατί δεν το πάμε, ο Πρωθυπουργός το είπε. Αυτή η ΔΕΘ είναι η ΔΕΘ, επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο, είναι η ΔΕΘ, ρε παιδί μου, για την επόμενη τετραετία, πενταετία. Τώρα παρουσιάζω τις βάσεις της επόμενης τετραετίας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Και για αυτή την επόμενη τετραετία δεν ακούσαμε ούτε ένα μεγάλο έργο. Ξέρω, τελειώσαμε τα μεγάλα έργα, δηλαδή τα έχουμε καλύψει όλα σε αυτή τη χώρα, είμαστε εντάξει, οι υποδομές έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα για ένα μεγάλο έργο. Τα τελευταία μεγάλα έργα, καθυστερημένα ναι, αλλά είναι γεγονός, αφορούν στην Κρήτη. Το αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μεγάλο έργο στα Σκαριά και δεν υπάρχει ως ιδέα έστω να ξεδιπλωθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας. Τουλάχιστον δεν μας το αποκάλυψαν, ούτε μας παρουσίασαν κάποιο σχέδιο. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί δεν ακούσαμε στη ΔΕΘ κάτι που να αφορά ένα μεγάλο έργο, ένα νέο μεγάλο έργο? Πάμε να σας δώσουμε εμείς τη δική μας απάντηση. Δεν ξέρω πώς απασχολεί. Εμείς το εντοπίσαμε ότι έλειψε από τις ανακοινώσεις. Γιατί ξέρετε, εμείς μένουμε πάντα στις λεπτομέρειες, προχωρώντας έτσι μες στο δάσος να εντοπίσουμε κάποια δέντρα, τέλος πάντων, που νομίζουμε ότι έχουν τη δική τους αξία. Απορροφώντας το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα πέτυχε 2% άνοδο του ΑΕΠ. Πάρα πολύ ωραία. Ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη αν θα είχαμε άνοδο χωρίς τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ερώτηση, το θέσαμε αυτό. Μας απαντά η τεχνητή νοημοσύνη ότι άνοδο αντίστοιχης εμβέλειας δεν θα είχες, αλλά δεν είναι τόσο τεράστιο το χάσμα με ή χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Η τεχνητή νοημοσία αποδέχεται ότι θα υπήρχε ανάπτυξη, αλλά θα ήταν πολύ μικρή. Ωστόσο, εμείς πανηγυρίζουμε επειδή άλλες χώρες θα είχαν υπανάπτυξη, δηλαδή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από το 27 και μετά στη χώρα θα έχουμε μόνο ΕΣΠΑ. Ή τέλος πάντων όπως το ονομάσουμε. Στη ΔΕΘ δεν ακούσαμε τίποτα για κανένα μεγάλο έργο, μόνο για την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα ποιος θα μας κυβερνήσει, πώς θα εξελιχθούν δηλαδή οι εκλογές του 27,

65.000 γεννήσεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Το κόστος συσσωρεύεται χρόνο με το χρόνο. Εφόσον μάλιστα οι γονείς αξιοποιούν το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ ετησίως και συνεπιλογιστεί και η προβλεπόμενη προσάξιση κατά 10% ανά διετία, τότε σε ορίζοντα 18 ετών η συνολική δυνητική, για να παρεξηγηθώ, δυνητική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται επομένως για μία δέσμευση με πολύ μεγάλο χρονικό αλλά και δημοσιονομικό βάθος. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι μόνο αν είναι ελκυστική, και είναι ελκυστική όπως ακούγεται σήμερα.

κάπως έτσι πολλές φορές και μέσα από τη ΔΕΘ επιβεβαιώνεται ότι η πολιτική υποχωρεί στο όνομα της λογιστικής. Άλλοτε υποχωρεί και άλλοτε υποτάσσεται σε αυτή. Δεν γίνεται δηλαδή καμία αναφορά στο ποια είναι η πολιτική που εμφανίζουν τα μέτρα, αν για παράδειγμα εξυπηρετούν την κοινωνία, αυλήνουν όντως ανισότητες και διαφορές, ενισχύοντας τις κοινωνικές δαπάνες, αλλά εξετάζεται αν εξυπηρετούν κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες.

Ρώτησα πολλά τον Πρωθυπουργό, ρώτησαν και για το μεταναστευτικό. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Προς το παρόν θα μείνουμε στο οικονομικό σκέλος, γιατί θα ακολουθήσει και μια αντίστοιχη συζήτηση στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Ρωτήθηκε όμως, μεταξύ άλλων, από σε όσα μέσα ενημέρωσης επιτράπει να θέσουν ερωτήματα. Πολύ γκρίνια φέτος για αποκλεισμό πολλών μεγάλων γνωστών μέσων ενημέρωσης και τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ναι. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τα λάθη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αν αναγνωρίζει, παιδί μου, ότι έχουν γίνει κάποια λάθη. Όπα, ναι, μόλις πάει για λάθη, πες στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λοιπόν απαρίθμησε μερικά από αυτά και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός χθες? Ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία, λέει, ήταν αχρίαστη. Μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι μια χαρά, λέει, μπορεί η κανονική αστυνομία να επιχειρεί κανονικά στα πανεπιστήμια όταν το απαιτούν οι Βρετανικές αρχές. Δεν ήταν, λέει, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Το ότι η κυβέρνηση διεξήγαγε μια τεράστια εκστρατεία απαξίωσης, το ελάχιστο επικής όρος, όλων όσων έθεταν αυτό το ζήτημα, ο Πρωθυπουργός φρόντισε να το ξεχάσει. Φρόντισε δηλαδή να μην αναφερθεί στο γεγονός ότι η κυβέρνησή του επένδυσε στη δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας και όποιος τολμούσε να εκφράσει ενστάσεις, αμφιβολίες και τέλος πάντων να δώσει μια προβληματική στην εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας, αυτομάτως ήταν μπαχαλάκης. Αυτό έκανε στρατευμένα η κυβέρνηση μέσω των διαφόρων επικοινωνιακών και διαδικτυακών δορυφόρων της. Έστω και έτσι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε ότι ήταν ένα λάθος η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Τουλάχιστον επιβραβεύτηκαν και διορίστηκαν σε καλές δημόσιες θέσεις οι άριστοι υποστηρικτές της κυβέρνησης που έβριζαν σκιά και με άθλιους χαρακτηρισμούς όλους όσους τολμούσαν να εκφράσουν αντιρρήσεις.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκαν οι περιοχές της Κρήτης όπου μηδενίζεται ο ένφια, μεταξύ των οποίων Βασιλιές, Κοκκινιχάνη, Γούρνες και Ζαρός. Σε εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ προχώρησε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, όπως τόνισε. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει από την πλευρά της η ΓΕΣΕΕ. Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που μίλησαν στον Πολίτικα. Για ψίχουλα κάνουν λόγο δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Στο νοσοκομείο γονείς ανήλικης μετά από επίθεση νεαρών με γροθιές και μαγκούρες στη Μεσαρά. Επίθεση 5 ατόμων σε αλλοδαπό στο Ηράκλειο, ενώ τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην ακτή ανήλικος που χάθηκε με ΣΑΠ στον Λέντα και αναζητούσαν λιμενικό και Frontex. Έντονες αντιδράσεις από τους Συλλόγους Εστίασης, Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σιτίας για την 8ωρη διακοπή κυκλοφορίας 6 ημερών στο ΒΟΑΚ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με παιδιά να

9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. Xpower. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε φυσικά στο κλίμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση μιλά για κοινωνική ανταπόδοση. Το ερώτημα όμως μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι πολύ πιο απλό. Όταν κλείσουν τα φώτα της έκθεσης και ανοίξουν τα καθαριστικά, ποιος πραγματικά

0: θα έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Γιατί ξέρετε, πίσω από το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές αναγνώσεις. Από τη μία, μειώσεις φόρων, ελαφρύνσεις στα τεκμήρια, μικρότερη προκαταβολή φόρου, μηδενικός φόρος για συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών, τριτέκνων, ενίσχυση συνταξιούχων, αύξηση του κατώτατου μισθού, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδιδέματος για τις επιχειρήσεις. Από την άλλη, όμως, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα: αν πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή της φορολογικής πολιτικής ή για διορθώσεις ενός συστήματος που εξακολουθεί να επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κατηγορίες είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ουσιαστικά στη ΔΕΘΑ ότι οι αντιδράσεις για το τεκμαρτό έχουν βάση και ανακοίνωσε την κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία. Δεν καταργείται όμως ο ίδιος ο μηχανισμός του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε στην άκρη κυβερνητικές και αντιπολιτευτικές ταμπέλες και να βάλουμε κάτω αριθμούς. Πόσα πλήρωνε χθες ένας μισθωτός, ένας επαγγελματίας, ένας μικρομεσαίος, ένας αγρότης, ένας συνταξιούχος και πόσα μπορεί να πληρώσει μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Αλλά φυσικά θα συζητήσουμε και για άλλα ζητήματα με αφορμή τις ανακοινώσεις χθες του Πρωθυπουργού. Μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, ο οικονομολόγος φοροτεχνικός, ο κύριος Γιώργος Αγαλιώτης. Καλησπέρα σας, κύριε Αγαλιώτη.
1: Καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αν αφήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αν αφήσουμε στην άκρη την πολιτική επικοινωνία, ποιος είναι ο καθαρός λογαριασμός στη ΔΕΘ? Είναι πράγματι δηλαδή ένα ισχυρό πακέτο φοροελαφρύνσεων ή μοιράζονται σχετικά μικρά ποσά σε πολύ μεγάλο αριθμό φορολογουμένων?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε την εξατομίκευση των μέτρων, να δούμε όλες τις φορολογικές εγκυκλίες οι οποίες αναλύουν περαιτέρω τα προαποφασιστέντα, και από εκεί και πέρα θα μπορούμε παραδείγματα ικανά να κρίνουμε ανακατηγορία τι έχει συμβεί. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε μια γενική ανασκόπηση των μέτρων τα οποία εξαγγέλθηκαν και να κάνουμε τις πρώτες εκτιμήσεις.
0: Για να σας ακούσουμε το βασικό συμπέρασμά σας από τις χθεσινές ανακοινώσεις, προχθεσινές και χθεσινές, με τις απαντήσεις που έδωσε στη συνέντευξη τύπου.
1: Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση η οποία έχει κάποιες οικονομικές παραμέτρους, άλλες είναι προς θετικά. Να έχουν άλλες προβλέπουμε θετικά αποτελέσματα, από άλλες προβλέπουμε τουλάχιστον με τις αρχικές ανακοινώσεις. Περιμένουμε την εξειδίκευση προκειμένου να προβούμε και να κρίνουμε αν αυτά που εξαγγέλθηκαν πραγματικά θα έχουν φορολογική ελάφρυνση ή όχι.
0: Ο Πρωθυπουργός κ. Αγαλιώτη αναγνώρισε ουσιαστικά ότι υπήρξε πρόβλημα με τα τεκμήρια και καταργεί τις προσαυξήσεις λόγω τζίρου και μισθοδοσίας. Γιατί λοιπόν, αφού αναγνωρίζει το πρόβλημα με τα τεκμήρια, δεν καταργείται το ίδιο το τεκμαρτό?
1: Αυτό είναι μια μεγάλη ζήτηση, η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει πριν από 3-4 χρόνια, όταν αποφασίστηκε πολιτικά πάλι η εξαγγελία και εφαρμογή του τεκμαρτού υπολογισμού εισοδήματος των ελευθερών επαγγελμάτων και των ατομικών επιχειρήσεων. Από πρόσφατες αναλύσεις, τις οποίες κάναμε για αυτά που ισχύουν σε άλλες χώρες, τέτοια καθεστώτα, λεγόμενα ειδικά καθεστώτα μικρών επιχειρήσεων, κυρίως εφαρμόζονται ως αποτέλεσμα μιας μείωσης της γραφειοκρατίας και της λογιστικής παρακολούθησης των μικρών επιχειρήσεων, και τους δίνουν ένα ειδικό καθεστώς, χωρίς γραφειοκρατία, να πληρώνουν κάποιο φόρο, δηλαδή να εισφέρουν στις χώρες, να εισφέρουν φορολογικά και αυτοί, χωρίς να έχουν πρόσθετη γραφειοκρατία. Δυστυχώς, στη χώρα μας η εφαρμογή του τεκμαρτού υπολογισμού με βάση αντικειμενικά υποτίθεται πολιτικά κριτήρια έχει οδηγήσει σε μεγάλη φορολογική επιβάρυνση, σε μεγάλη υπερφορολόγηση, να το πω απλά, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων.
0: Να μείνω σε ένα παράδειγμα, να μας βοηθήσετε. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που κέρδισε πραγματικά 10.000 ευρώ, αλλά το κράτος του προσδιορίζει ψηλότερο ελάχιστο εισόδημα. Τι θα πληρώσει μετά τις εξαγγελίες?
1: Εξαρτάται ο επαγγελματίας, καταρχάς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποιος είναι ο μέσος τζίρος, ποιος είναι ο μέσος κύκλος εργασιών του κλάδου του. Βάσει αυτού βγαίνει ένα μήνυμο ποσό. Επίσης υπολογίζονται οι τριετίες, πόσες τριετίες αυτός ο επαγγελματίας εξασκεί το επάγγελμα. Επίσης εδώ είναι και η μεγάλη τιμωρία η οποία ευτυχώς καταργείται. Επίσης υπολογίζεται πόσους εργαζόμενους έχει, και για αυτούς τους εργαζόμενους επιβαρύνεται επιπλέον, επειδή τους έχει στην επιχείρηση, με ένα ποσοστό. Με αποτέλεσμα, μπορεί μια επιχείρηση μετά από 5, 10, 15 χρόνια λειτουργίας να έχει καθαρά κέρδη 10-12 χιλιάδες και αν έχει και έναν ή δύο εργαζόμενους, το τεκμαρτό να φτάνει 15, 16, 17, μπορεί και 20 χιλιάδες ευρώ. Με αποτέλεσμα να φορολογείται υπέρμετρα, ενώ στην ουσία δεν έχει βγάλει αυτά τα καθαρά κέρδη. Επίσης, ναι, ναι, το μεγάλο πρόβλημα στον αντικειμενικό προσδιορισμό είναι η οριζοντοποίηση. Αντιμετωπίζει όλους οριζόντια. Δεν μπορεί να συγκρίνεις επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε, είναι σε ένα νησί, με μια επιχείρηση που είναι ομοειδής στην Αθήνα, ναι, με μια άλλη επιχείρηση η οποία είναι πάλι ομοειδής σε μια επαρχιακή πόλη ή σε ένα μικρό χωριό.
0: Σωστό.
1: Το μέτρο ήταν οριζόντιο, ναι, δυστυχώς, το μέτρο ήταν οριζόντιο, με αποτέλεσμα να έχει και πολλές ατέλειες κατά την εφαρμογή του. Δηλαδή φτάσαμε ομοειδείς επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες, σε διάφορες πόλεις ή χωριά να πληρώνουν το ίδιο χωρίς να πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που έχουμε το My Data, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα POS, τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών, ένα τεράστιο δηλαδή όγκο ηλεκτρονικών δεδομένων. Ποια είναι λοιπόν η φορολογική δικαιολογία της εφαρμογής του τεκμαρτού? Ή μήπως αποτελεί έμεση παραδοχή ότι το κράτος πλέον αδυνατεί παρά τις προθέσεις που δηλώνει κάθε φορά να εντοπίσει στοχευμένα τη φοροδιαφυγή?
1: Όπως είπαμε αρχικά, το καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζεται, τουλάχιστον στις χώρες που εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται σε όλες, εφαρμόζεται απλοποιώντας την γραφειοκρατία. Δηλαδή, αναγνωρίζει ότι η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να έχει ένα οργανωμένο λογιστήριο, αναγνωρίζει ότι η μικρή επιχείρηση δεν πρέπει να έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία πάνω της, γιατί αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος. Της δίνει ένα ειδικό καθεστώς πληρώνοντας κάποιο φόρο, διαπαλλάσσοντας από κάποια εισοδήματα, με σκοπό να εισπράξει και να μην έχει κάποιον συνέχεια πάνω από την επιχείρηση να βλέπει αν έχει τιμολόγια, αν δεν έχει τιμολόγια, αν έχει ή δεν έχει. Δυστυχώς εδώ, κατά την εφαρμογή, έχουμε και τα δύο. Δηλαδή έχουμε και την περαιτέρω γραφειοκρατική επιβάρυνση επιχειρήσεως, My Data, λογιστήρια, ό,τι άλλες υποβολές θα πρέπει να κάνει έστω μια μικρή επιχείρηση και ταυτόχρονα, απ' την άλλη, το τεκμαρτό προσδιορισμό ανεξάρτητα από τις δηλώσεις που κάνει η επιχείρηση. Αυτά που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή. Μπορεί μια επιχείρηση να έχει υποβάλει στο My Data όλα τα τιμολογιά της, όλα τα εσόδα της, όλα τα έξοδα της, όλες τις δαπάνες της, να πληρώνει και το λογιστή της και ταυτόχρονα στο τέλος του χρόνου να έχει μικρότερο εισόδημα από αυτό που επιβάλλει ο τεκμαρτός προσδιορισμός. Άρα ποιος ο λόγος να κρατάει όλα αυτά τα στοιχεία? Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό είναι, ναι, που εφαρμόζεται σε χώρες με παρόμοια συστήματα. Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία κτλ. Όταν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός, η επιχείρηση απαλλάσσεται από τη γραφειοκρατική αυτή απέτηση.
0: Μάλιστα. Υποστηρίζεται, κύριε Γαλλιώτη, ότι υπάρχει μια θεμελιώδης ανισότητα. Ο μισθωτός έχει έκπτωση φόρου που δημιουργεί ουσιαστικά φορολόγητο, ενώ ο ελεύθερος επαγγελματίας όχι. Γιατί λοιπόν δύο πολίτες με το ίδιο πραγματικό εισόδημα να έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση?
1: Προφανώς αυτό είναι η μεγάλη ανισότητα του φορολογικού μας συστήματος, του εφαρμοζόμενου φορολογικού μας συστήματος. Δυστυχώς οι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις δεν έχουν αφορολόγητο διαβίωσης. Και αυτό, κατά την άποψή μου, συνιστά ένα μικρό σε εισαγωγικά φορολογικό έγκλημα. Έχουμε πολίτες με πολίτες δύο ταχυτήτων. Έχουμε πολίτες οι οποίοι έχουν αφορολόγητο για τη διαβίωσή τους, για να ζουν, να έχουν τη ζωή τους, ενώ αντίστοιχα οι ατομικές επιχειρήσεις. Και οι επαγγελματίες.
0: Πληρώνει, κύριε Γαλλιώτη, πληρώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Πληρώνει ουσιαστικά τη ρετσινιά που φέρει επί σειρά ετών. Τη ρετσινιά του μαύρου χρήματος, του μη δηλωμένου, του δεν κόβω απόδειξη.
1: Πιθανόν να είναι αυτό, αλλά και πάλι ο τρόπος αντιμετώπισης δεν είναι ενδεδειγμένος οικονομικά. Mm-hmm. Αν θέλω να περιορίσω τη φοροδιαφυγή, εξάλλου τα My Data τα οποία επιβλήθηκαν, η απόλυτη στήριξη των νέων τεχνολογιών πάνω στη μικρή επιχείρηση, επιβλήθηκαν για αυτό το λόγο. Όταν λοιπόν επιβάλλεις αυτό, ή αποφασίζεις να πάνε όλοι βάσει των εσόδων μείον των εξόδων τους, ή κάνεις ένα ειδικό καθεστώς για αυτούς που δεν μπορούν να αντέξουν από το κόστος. Μιλάμε για αρκετά μεγάλο κόστος. Το να έχεις My Data σε μια μικρή επιχείρηση, μια ατομική, των 20, 30, 40 χιλιάδων ευρώ ετήσιο κύκλο εργασίας, ή έστω έως 100 χιλιάδες ευρώ που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μικρές επιχειρήσεις των κύκλων εργασιών, προϋποθέτει έξτρα κόστος. Το κόστος αυτό από κάπου θα πρέπει να το αντλήσει η επιχείρηση.
0: Υπάρχει ένα ακόμη ερώτημα. Πώς δικαιολογείται Κοινωνικά, αν θέλετε, να αναγνωρίζει το κράτος ένα ελάχιστο κόστος διαβίωσης στο μισθωτό, και πολύ σωστά το κάνει, αλλά να φορολογεί τον επαγγελματία από το πρώτο ευρώ. Ο επαγγελματίας δεν έχει ενίκιο, τρόφιμα, παιδιά, σκυλιά, γατιά, βασικές ανάγκες, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς αυτό λέμε. Έχουμε φορολογούμενους δύο ταχυτήτων. Ή λοιπόν θα εφαρμόσουμε τα οικονομικά ενδεδειγμένα, φορολογικά, ή αλλιώς έχουμε έναν πολίτη ο οποίος αντιμετωπίζεται ότι έχει ανάγκες διαβίωσης και έναν πολίτη ο οποίος αντιμετωπίζεται σαν να μην έχει τίποτα. Θα πρέπει να πληρώνει από το πρώτο ευρώ.
0: Μάλιστα. Αν αύριο καταργήσουμε το τεκμαρτό, πώς εμποδίζουμε έναν επαγγελματία με πραγματικό εισόδημα 30, 40, 50, 60 χιλιάδων ευρώ να δηλώσει 5 χιλιάδες ευρώ?
1: Τα εργαλεία αυτή τη στιγμή τα οποία υπάρχουν στην ΑΔΕ είναι ικανά, αναγκαία θα το αφήσω σε εισαγωγικά, αλλά είναι ικανά να δουν το εισόδημα το οποίο έχει η κάθε επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση πλέον, υπενθυμίζω, γιατί αυτά είναι λίγο φορολογικά και μπορεί οι ακροατές μας προφανώς να μην έχουν εντυπωσιάσει αυτά, αλλά επειδή εμείς τα ζούμε κάθε μέρα, η επιχείρηση πλέον έχει τόσες διασυνδέσεις επάνω της, έχει τόσα, έχει τέτοια εποπτεία, να το πω έτσι απλά, από τη φορολογική αρχή, που είναι σχεδόν αδύνατον να αποκρύψει έσοδα. Εάν παρελπίδα αποκρύψει έσοδα, υπάρχουν οι φορολογικοί μηχανισμοί, οι γνωστοί, οι οποίοι επιβάλλουν τα φορολογικά πρόστιμα, τα λεγόμενα.
0: Ανακοινώθηκε η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μειώνεται από 55 σε 50% για το φορολογικό έτος του 27. Είναι ουσιαστική φορολάφρυνση ή περισσότερο συμβολική?
1: Ορίστε.
0: Είναι ουσιαστική φορολάφρυνση ή περισσότερο συμβολική?
1: Κοίταξε τώρα, όταν μια προκαταβολή είναι 55% και σου δίνει μια μείωση 5% για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις ατομικές, τις μικρές, οι λεγόμενες, οι οποίες έχουν πρόβλημα φορολογικό, οι περισσότερες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, είναι μια πολύ μικρή μείωση. Η έννοια της προκαταβολής,
0: ναι.
1: Συγγνώμη που το ανοίγω λίγο,
0: παρακαλώ,
1: αλλά να πούμε και τι ισχύει τι ισχύει και γύρω μας στις άλλες χώρες. Η έννοια της προκαταβολής είναι μια έννοια φορολογική, η οποία δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Ισχύει κατά κόρον στις ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, εκεί υπάρχει το εξής. Το ποσό της προκαταβολής, εκεί υπάρχει το εξής. Ο λογιστής της επιχείρησης ενημερώνει την εφορία για την πρόβλεψη εσόδων της επόμενης χρονιάς. Εάν ο λογιστής δει ότι η επιχείρηση την επόμενη χρονιά η πρόληψή του είναι μικρότερη από τα κέρδη, έχει τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη αναφέρω στην Γερμανία, με μια απλή έξι φορολογική αρχή, να ζητήσει κατευθείαν την προκαταβολή του προηγούμενου έτους πίσω. Εδώ δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία. Μάλιστα, για να το πάω ακόμα λίγο πιο ειδικά όταν μιλάμε όχι για ατομικές.
0: Μα συγγνώμη τώρα, κύριε Γαλλιώτη, σας διακόπτω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχουμε φτάσει σε επίπεδο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μιλήσω για τις μεγάλες. Που οι μεγάλες ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα, την ικανότητα να κάνουν την εκτίμηση του προϋπολογισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάνουν case study για το σε τι έσοδα προσδοκούν έως το τέλος του οικονομικού έτους. Δεν ξέρω πολλές επιχειρήσεις μικρομεσαίες να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν μιλάω για την Ελλάδα.
0: Ναι, όχι, το λέω για το τι υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Συγκεκριμένα για τη Γερμανία. Ακούστε να δείτε. Ακόμα και εδώ, αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα του MyData, μπορούμε να έχουμε πρόληψη εσόδων. Ναι. Τα δεδομένα του MyData είναι live καθημερινά. Το λογιστήριο της επιχείρησης, ακόμα και της μικρής, μπορεί να βλέπει και η ΑΔΕ φυσικά, μπορεί να βλέπει live τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. Η πρόληψη υπάρχει μέσα, ανά πάσα στιγμή. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον. Την τεχνολογική εννοώ. Το ίδιο έχει και στη Γερμανία. Στη Γερμανία όμως τι είναι πιο απλό το φορολογικό. Ο λογιστής της επιχείρησης, η ίδια επιχείρηση, της οποίας η πρόβλεψη για την επόμενη χρονιά δείχνει ότι θα έχει λιγότερα έσοδα από τα προηγούμενα, μπορεί να ζητήσει την προκαταβολή. Διότι η προκαταβολή τι είναι? Είναι στην ουσία ένα ποσό το οποίο δανείζουμε το κράτος προκαταβολικά. Το δίνουμε προκαταβολικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια επιχείρηση φέτος έχει κέρδη θα έχει και του χρόνου κέρδη. Ή αν θα έχει κέρδη θα έχει τα ίδια κέρδη. Έτσι. Άρα. Και η προκαταβολή αυτή αφορά ρευστότητα της επιχείρησης, η οποία φεύγει από το ταμείο της, και αντί να πάει τις ανάγκες τις επιχειρησιακές, πηγαίνει στο κράτος, προκαταβολικά. Εκεί όμως υπάρχει δυνατότητα ο λογιστής ή το λογιστήριο της επιχείρησης να με μία απλή αίτηση να ζητήσει την προκαταβολή και να τη λάβει. Εδώ έχουμε άλλα φαινόμενα. Εδώ καταρχάς δεν μπορεί να το ζητήσει. Κατά δεύτερον, αν δούμε τελευταία παραδείγματα τα οποία και εξιδίων μπορώ να σας αναφέρω.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Έχουμε περιπτώσεις προκαταβολών επιχειρήσεων, βέβαια νομικών προσώπων, οι οποίες την επόμενη χρονιά τα νομικά πρόσωπα αυτά εμφάνισαν ζημίες, αντί κέρδη, ή εμφάνισαν χαμηλότερα κέρδη, και όταν γίνεται κατευθείαν με τη φορολογική δήλωση η αίτηση της επιστροφής, αμέσως ενεργοποιείται φορολογικός έλεγχος προκειμένου να δουν αν πρέπει να επιστραφεί η προκαταβολή του φόρου. Έχουμε δηλαδή φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο.
1: Φορολογική αντιμετώπιση.
0: Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Πόσο πραγματικά, ρεαλιστικά, ανθεκτική είναι η οικονομία, και όταν λέω οικονομία δεν εννοώ τις μεγάλες επιχειρήσεις μόνο, εννοώ όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανακοίνωση της κυβέρνησης που προβλέπει κατώτατο μισθό πάνω από 950 ευρώ το 27, 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28 και μείωση μισής μονάδας ασφαλιστικές φορές. Θα ρωτήσω δηλαδή αν για μία μικρή επιχείρηση, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, το πραγματικό μισθολογικό κόστος μπορεί να βγαίνει. Μπορεί να ανταποκρίνει δηλαδή η μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Να το ξεκινήσουμε από εκεί καλύτερα, διότι η πρόβλεψη, ή μάλλον η προσομοίωση, μπορεί να φέρει άλλα αποτελέσματα. Λοιπόν, ο μέσος όρος των ασφαλιστικών εισφορών σε μία επιχείρηση, ενός μέσου εργαζόμενου στην Ελλάδα, είναι γύρω στο 35,16%. Μιλάμε για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό έχει διαφορά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίρνω αυτό τον όρο για να μην πάω σε χώρες παρόμοιες που είναι πολύ χαμηλότερα, που είναι γύρω στο 34. Άρα λοιπόν, εφόσον διοικητικά αυξάνουμε τον μισθό του κατώτατου υπαλλήλου, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα έπρεπε ταυτόχρονα, αν θέλουμε αυτό να περάσει στην επιχείρηση, να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Τι εννοώ? Αυξάνουμε μεν τον κατώτατο μισθό, διοικητικά δηλαδή, λέμε εκεί που έπαιρνε κάποιος 920 ευρώ φέτος, που είναι το βασικό, ας πούμε, θα του δώσουμε, αποφασίζει το κράτος να του δώσει η επιχείρηση 1050. Δεν λέω να ζητάει την επιχείρηση. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν πρέπει να ρωτηθεί, δεν πρέπει να ρωτηθεί. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ρωτηθεί η επιχείρηση. Ή πρέπει να αφαιθεί η επιχείρηση, να δει με τον εργαζόμενο τι θα έπρεπε να του δώσει. Γιατί μπορεί η επιχείρηση να του δώσει παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν κάνει αυτό, αυξάνει κατευθείαν το μισθολογικό κόστος στην επιχείρηση. Χωρίς να τη ρωτάει. Συμφωνούμε σε αυτό. Χωρίς να τη ρωτάει. Τι λέει δηλαδή? Από εκεί που θα σου στείλει ο εργαζόμενος 920 ή 36% 1.300 ευρώ, ας πούμε, το μήνα, από σήμερα το πρωί, έτσι αποφασίζω, έτσι αποφασίσανε, έτσι αποφασίζω την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα του δίνεις μεικτά 1050 ή 1000 ευρώ, σύντησης το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, 1350. Αυτό το κόστος, πού πιστεύετε ότι θα μετακυλιστεί? Υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορεί λόγω ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή έχουν μεγάλο ανταγωνισμό γύρω τους, να κοιτάξουν να το απορροφήσουν, να το κρατήσουν. Υπάρχουν επιχειρήσεις όμως, οι οποίες αυτό το κόστος, το επιπλέον...
0: Θα το μετακυλήσουν, λέτε, στο προϊόν ή στην υπηρεσία που παρέχουν.
1: Προφανώς, αφού θα πρέπει να δώσουν περισσότερο ΙΚΑ, για να το πω απλά, και περισσότερο στον εργαζόμενο, θα πρέπει να το μετακυλήσουν. Πού θα τα βρουν τα χρήματα? Για να μιλήσω έτσι λίγο πιο λαϊκά, λίγο πιο για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό θα μετακυλιστεί στο προϊόν ή στην υπηρεσία.
0: Με την ίδια όμως λογική, πότε δεν θα πρέπει να δίνονται αυξήσεις?
1: Όχι. Οι αυξήσεις πρέπει να δίνονται, αλλά δεν μπορούμε διοικητικά να επιβάλλουμε τις αυξήσεις. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι αφού το κάνουμε, αφού δεν θα μπορούμε να το κάνουμε, αλλά το κάνουμε, ταυτόχρονα θα έπρεπε να δούμε πώς η αύξηση αυτή δεν θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή. Δεν θα μετακυλιστεί στον πολίτη. Πώς γίνεται αυτό? Πολύ απλά μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές, ούτως ώστε το συνολικό μισθολογικό κόστος, δηλαδή όλες οι εισφορές και ο μισθός του εργαζόμενου στα μεικτά του, να είναι περίπου τα ίδια ή να είναι εντός μικρών περιθωρίων, τα οποία είτε μπορεί να απορροφήσει η επιχείρηση και να μην τα περάσει, είτε μπορεί να μην έχουν μεγάλη σημασία.
0: Σωστό αυτό, αλλά
1: μας,
0: το επόμενο, γιατί όλα είναι αλληλένετα.
1: Να το πω τεχνικά, να σας το πω με νούμερο.
0: Για το απαντήσετε συνολικά, το επόμενο που θα προκύψει θα είναι οι συντάξεις. Ωραία, να μειώσουμε ασφαλιστικές φορές. Μετά πάμε συντάξεις.
1: Ένα, να σας δώσω και δύο νούμεράκια για να
0: είναι
1: κατανοητό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση επιβάρυνση του ασφαλιστικού, δηλαδή το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνει για ένα εργαζόμενο, είναι γύρω στο 34%. Σε εμάς, ο μέσος όρος του συνόλου είναι 35,16% σήμερα που μιλάμε. Αυτό λοιπόν, αν θέλεις να μην επηρεάσει την οικονομία, να μην αυξηθούν οι τιμές, να μην μετακυλιστεί το κόστος και να βοηθήσει και τις επιχειρήσεις αλλά και τον εργαζόμενο να του δώσει παραπάνω, αλλά να μην πληρώνει ο πολίτης γι' αυτό, θα έπρεπε να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 2% μονάδες. Για να έρθει ακριβώς περίπου το ίδιο. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Γίνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα το κόστος αυτό σιγά σιγά να περνάει το αγαθό και στο τελικό προϊόν. Και να πηγαίνουμε στους μπρος και να λέμε, α, αυτό ήταν χθες πιο... ήταν 10 λεπτά πιο φθηνό. Τώρα γιατί είναι 20 λεπτά πιο ακριβό? Γιατί όλα αυτά μετακυλιώνται στο προϊόν.
0: Θέλω να τελειώσουμε τη συζήτηση με ένα τελευταίο ερώτημα που νομίζω έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση μετά την ανακοίνωση για τον περιβόητο εθνικό κουμπαρά. Και θα ήθελα την άποψή σας. Πώς εσείς το αξιολογείτε? Εντάξει, δεν είναι καθαρά φοροτεχνικό, αλλά ως οικονομολόγος θα ήθελα περισσότερο να το απαντήσετε.
1: Έτσι, οικονομικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο είναι μακροοικονομικό, αλλά πρέπει να το πούμε. Στην χώρα μας η αποταμίευση, γνωρίζουμε όλη την αποταμίευση, έτσι, τα λεφτά που βάζουμε στην άκρη κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε όποτε μπορούμε, είναι αρνητική. Δυστυχώς είναι αρνητική. Και για να σας πω και το ποσοστό, γιατί το ψάξα λίγο νωρίτερα, να κάνουμε τη συζήτησή μας, είναι αρνητική και ισούται με περίπου 2,5 με μείον 0,3% του διαθέσιμου εισοδήματος στη χώρα. Η αποταμίευση είναι αρνητική. Πράγμα που πάει να πει τι, ότι τα νοικοκυριά μας δεν αποταμιεύουν, δηλαδή δεν βάζουν λεφτά στην άκρη, και άρα αυτά τα λεφτά λείπουν από την οικονομία. Αυτό βέβαια γίνεται για διάφορους λόγους. Κυρίως γίνεται διότι τα τελευταία χρόνια περάσαμε αυτά που περάσαμε, 10-15 χρόνια με τα μνημόνια κτλ. Οπότε ο μέσος Έλληνας ή εν πάση περιπτώσει η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν έχουν, δεν τους μένουν, έχουν μικρό διαθέσιμο εισόδημα. Και απ' την άλλη, προφανώς δεν υπάρχει κουλτούρα από την αμερική. Θυμάμαι, σε αυτό θέλω να κάνω μια αναδρομή, θυμάμαι λόγω ηλικίας, όταν ήμουν πιο μικρή, στο σχολείο ας πούμε, μαθαίναμε, κάναμε ειδικό μάθημα για την αποταμίευση. Τα παιδιά μας τώρα, δυστυχώς, δεν τα μαθαίνουμε να αποταμιεύουν. Δεν λέω όλοι, λέω η πλειοψηφία. Δεν υπάρχει μια κουλτούρα αποταμίευσης στα νέα παιδιά. Να ζήσουμε σήμερα, να περάσουμε καλά σήμερα και δεν ξέρουμε.
0: Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία δημιουργεί τις προϋποθέσεις να επανεκκινήσει αυτή η κουλτούρα. Ή όχι.
1: Υποψιάζομαι, χωρίς να είμαι στο μυαλό των κυβερνώντων, υποψιάζομαι ότι αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε αυτό. Το είδαν το ποσό, το γνωρίζουν και χρόνια. Αυτό έχω γράψει και πραγματίες περί τούτου, πώς λείπουν αυτά τα λεφτά από την οικονομία μας. Προφανώς το είδαν, το γνωρίζουν το πρόβλημα και προφανώς προσπάθησαν να κάνουν μία παρέμβαση. Η παρέμβαση βέβαια τώρα είναι λίγο που θέλει συζήτηση. Μιλάμε για έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, στον οποίο θα βάζει το νοικοκυριό 100 ας πούμε, ευρώ το μήνα και το κράτος θα έρχεται τέλος του χρόνου, κάθε μήνα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν ακριβώς, περιμένουμε την εισηγήση, για να βάζει άλλα 100. Και κάποια στιγμή, όταν θα ενηλικιωθεί ο ανήλικος, το παιδί μας, το νέο παιδί, να έχει ένα ποσό στον λογαριασμό του. Από αυτή την άποψη, δημιουργία, αν το κάνουμε με την λογική της αμοταμιευτικής κουλτούρας, θα το έκρινα θετικά, μακροοικονομικά. Απ' την άλλη, έχουμε να κάνουμε με ένα ποσό από τον προϋπολογισμό που θα φεύγει από τους πόρους των εργαζόμενων. Διότι όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Αυτά δεν είναι κάτι που εκάστοτε ο κυβερνήτης δίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι που η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει. Δεν είναι δικά τους τα λεφτά. Τα χρήματα αυτά που μοιράστηκαν εχθές, όχι ακριβώς μοιράστηκαν, που διανεμήθηκαν εχθές, έτσι, ή ανακοινώθηκαν ότι θα διανεμηθούν, είναι τα λεφτά από τους φόρους μας. Η εκάστοτε κυβέρνηση είναι ο διαχειριστής. Δεν είναι δικά τους τα χρήματα, είναι τα λεφτά των φόρων μας, τα οποία μοιράζονται σύμφωνα με το σχέδιό τους. Αυτό το κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, τα χρήματα αυτά τα οποία κατευθύνονται οπουδήποτε, ακόμα και στον αποτεμιευτικό λογαριασμό, είναι λεφτά από τους φόρους μας. Πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Το κατοστάρικο, για να το πω έτσι απλά, τα 100 που θα βάλει το νοικοκυριό. Τα υπόλοιπα 100 που λέμε τα δίνει το κράτος, δεν είναι το κράτος. Το κράτος τα λεφτά που δίνει είναι δικά του.
0: Προφανώς, αυτό ισχύει για όλα. Δηλαδή, για όλα.
1: Αυτό ισχύει για όλα.
0: Σωστά.
1: Όχι, απλώς το λέω, γιατί και σε αυτή την περίπτωση πάλι αυτά θα βγουν από φόρους τα χρήματα, όσα δεν είναι. Λοιπόν, εδώ η δεύτερη ένσταση είναι το εξής. Η δεύτερη ένσταση έχει να κάνει με την παρουσίαση η οποία έγινε,
0: ναι,
1: η οποία δίνει ένα μέσο επιτόκιο 3, 5 ή 7%. Και η ένσταση εδώ είναι η εξής. Αυτά τα χρήματα πώς θα γίνουν καταθέσεις προθεσμιακές έστω με ένα επιτόκιο ετήσιο 3%, 5% ή 7%. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το απλό ταμιευτήριο δίνει 0,50%. Και προθεσμιακές καταθέσεις δίνει 2,21%. Άρα λοιπόν θέλω να δω, εγώ προσωπικά, και φυσικά και όλοι οι οικονομικοί.
0: Πώς θα διασφαλιστεί η απόδοση.
1: Πώς θα βγει αυτή η απόδοση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας το πούν. Πού θα επενδυθούν αυτά τα χρήματα. Και από ποιους θα επενδυθούν. Από τους γονείς. Θα είναι στον ταμιευτικό λογαριασμό και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Περιμένω να το δούμε. Πάντως τα νούμερα αυτά που βλέπουμε δεν απηχούν αυτή τη στιγμή την ακριβή πραγματικότητα. Δηλαδή ένα νοικοκυριό που κάνει 1.200 ευρώ, 1.200 δάνει το κράτος το χρόνο μέχρι τα 18, αν βάλουμε την οικονομική ρέτα, δεν βγαίνει το ποσό που βγαίνουν 60-70.000. Βγαίνει ένα ποσό 40-42.000, για να το πω έτσι απλά. Άρα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε
1: το
0: αυτό.
1: Πολύ, αν το άνοιξα πολύ, το συγγνώμη.
0: Όχι, απλά αν καταλαβαίνω καλά, έχετε ενστάσεις, αλλά στη γενικότερη φιλοσοφία δεν βλέπω να διαφωνείτε. Καλά, το καταλαβαίνω.
1: Η γενικότερη φιλοσοφία, εάν θεωρηθεί ως παρέμβαση στο πρόβλημα της χώρας της αποτεμίευσης, κατά την άποψή μου είναι θετική.
0: Μάλιστα.
1: Η παρέμβαση. Όμως η εξειδίκευση δυστυχώς. Ο διάβολος, όπως λέμε, κρύβεται
0: σε λεπτομέρειες. Σωστά, σωστά.
1: Αν το θέμα θα είναι θετικό, αν θα φέρει θετικά αποτελέσματα ή δεν θα φέρει θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Μένα να το δούμε αυτό.
1: Ένα άλλο θέμα. Μπορούν όλα τα νοικοκυριά να βάζουν ένα παιδί 100 ευρώ το μήνα.
0: Καλά, προφανώς και όχι. Εντάξει, όποιος έχει τη δυνατότητα. Σωστό.
1: Αν μπορούσαν, δεν θα το κάνετε, θα το έκαναν μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχει. Το ακούω αυτό. Έχετε δίκιο, αλλά. Δεν ξέρω πώς θα σκέφτονταν, ρε γυναίκα, να βάλουμε 100 ευρώ από αυτό το μήνα και κάθε μήνα να βάζουμε 100 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα μπαίνα σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα που έχεις ένα στόχο, ότι αν βάλω 100 ευρώ θα διασφαλίσω άλλο ένα εκατοστάρικο, είναι, ρε παιδί μου, ένα κίνητρο για σένα να το βάλεις σε ένα πρόγραμμα και να ζοριστείς για αυτό το εκατοστάρικο να το βρεις, ευελπιστώντας και ποντάροντας και επενδύοντας στο αντίστοιχο εκατοστάρικο του κράτους. Για να ξέρεις ότι θα βάλω 1.200 ευρώ το χρόνο σε εκατοστάρικα. Θα μου έρθουν άλλα 1.200. Και έτσι.
1: Σωστή λογική.
0: Και έτσι σκέφτεσαι ότι σε μια περίοδο 16, 17, 18 ετών θα υπάρχει ένα κομπόδεμα για το παιδί για τις σπουδές, γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα να λύσω ένα βραχνά, ένα μεγάλο άγχος που πλέον είναι για τα νέα ζευγάρια πάρα πολύ μεγάλο, που όντως συμφωνώ μαζί σας, δεν γίνεται αποταμίευση πλέον. Και είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να δημιουργήσει κάποια οικογένεια. Σου λέει, ωραία, εντάξει, θα τα βγάλω μέχρι το νήπιο, δημοτικό. Από το γυμνάσιο και μετά αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζονται. Πόσο μάλλον να φτάσουν στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα case study για την κάθε οικογένεια. Και νομίζω ότι τη βάζει σε μια διαδικασία του προγράμματος. Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Κύριε Καλλιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή ομιλία. Τη βοήθειά σας. Έτσι, να φωτίσουμε κάποιες βασικές πτυχές των θέσεων ανακοινώσεων. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αγαλιώτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Είχαμε και την εξειδίκευση πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όλων των μέτρων, έτσι πολύ γρήγορα οι παρεμβάσεις, για τις παρεμβάσεις, τις πολύ βασικές. Βασικός μισθός 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 28, αύξηση που δεν προσδιορίζεται, αλλά σίγουρα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι πάνω από 950 ευρώ για τον Απρίλιο του 27, δηλαδή σε επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά την στέγη, αύξηση φόρου μεταβίβαση από το 3 στο 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, με στόχο να περιοριστεί η ζήτηση των κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών και συνακόλουθα θεωρούν από την κυβέρνηση ότι έτσι θα πέσει η τιμή των ακινήτων. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 συνέβαλαν σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που φιλοδοξούσε η κυβέρνηση, δηλαδή. Αύξησαν τις τιμές, διότι τα κριτήρια που έθεταν για να μπει ένα ακίνητο στο πρόγραμμα Σπίτι 1, Σπίτι 2 ήταν βασικό κριτήριο παλαιότητας, με αποτέλεσμα να μπουν χρέπια μέσα στο πρόγραμμα, να αυξηθούν οι τιμές από τα χρέπια. Πλέον ένα χρέπι το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό ούτε καν θα το συζητούσες να το νοικιάσεις, όχι καν να το αγοράσεις. Πλέον να μπαίνεις στη διαδικασία της αγοράς, γιατί έρχεται μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 ή 2, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πιεστούν προς τα πάνω οι τιμές των νέων ακινήτων. Άρα οδήγησε στα αντίστροφα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση επιμένει στην ίδια περίπου γραμμή, αν και λέει ότι θα διευρύνει την βεντάλια των δικαιούχων, με να αποδειχτεί ποιοι θα είναι αυτοί και αν τέλος πάντων θα επιμείνει στην λογική της παλαιότητας των ακίνητων. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, αναπροσαρμογή φορολογικού συντελεστή για μέλη διοικητικών συμβουλίων και ανώτερα στελέχη, στα οποία διανέμονται ιδιαίτερα οι υψηλές αμοιβές από τη συμμετοχή στα κέρδη, από το 5% σήμερα στο 15%. Για το κουμπαρά που συζητούσαμε λίγο πριν με τον κύριο Αγαλιώτη, δυνητικά με τις αποδόσεις του 3, του 5 ή του 7%. Όποιος βάζει 1.200 ευρώ το χρόνο, έστω και με τη μορφή των 100 ευρώ ανά μήνα, στην άκρη για το παιδί του, θα μπορεί το παιδί στα 18 έτη να πάρει 64.100 ευρώ με 3% επίδοση, απόδοση, 77.000 με 5% απόδοση και 93.000 με 7% απόδοση. Για τους συνταξιούχους, αύξηση των συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωρινής διαφοράς, κατάργηση της μείωσης κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου μετά την πάροδο τριετίας και καταβολή εθνικής σύνταξης σε περίπτωση δικαιούχου που λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και λόγω θανάτου. Στα νέα μέτρα, αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης το Νοέμβριο και διεύρυνση του μέτρου για το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από αυτό τον Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν τα 300 ευρώ θα πάμε στα 400 ευρώ για επιπλέον 270 δικαιούχους σύνολο που θα πάρουν αυτό το 400, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι συνταξιούχοι. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση μισθών βάσει της αύξησης του κατώτου μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28, επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο του 27 όμως. Μείωση του φόρου εισοδήματος σε τρίτακνους και επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως σε εκπαιδευτικούς νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Για τους αγρότες, μηδενισμό του συντελεστή φορολόγησης για τους κάτω ακύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ από αυτό το φορολογικό έτος, του 2026 δηλαδή. Το μέτρο αφορά 47.000 από τους 245.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

με την υπόθεση του εθνικού Κουμπαρά. Ενδιαφέρουσα η επισήμαση που μας κάνει. Διαφωνεί το ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση στο συγκεκριμένο μέτρο. Μας λέει ότι αυτή η λογική είναι σου περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα για κάθε σου παιδί. Σε 18 χρόνια λέει εσύ θα έχεις βάλει 21.600 ευρώ. Το κράτος αλλά 21.600 ευρώ, σύνολο 43.200 πριν από τις αποδόσεις. Με τις επενδυτικές αποδόσεις μας λένε το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ. Δεν σου περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα, μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν πειράζει, το κράτος δεν θα βάλει τίποτα. Και εδώ ακριβώς λέει βρίσκεται το πρόβλημα. Το κράτος δεν επιδοτεί το παιδί, επιδοτεί την αποταμιευτική δυνατότητα των γονιών του παιδιού. Έτσι μας λέει ο Δημήτρης ότι όποιος έχει ήδη την οικονομική δυνατότητα να βάζει χρήματα στην άκρη θα μπορεί να παίρνει επιπλέον χρήματα το κράτος. Όποιος ζει οριακά και δεν μπορεί να αποταμιεύσει, μένει στον άσο. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα

0: 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

σε εμάς. Εμείς είμαστε οι πελάτες. Η παραγωγός εταιρεία, χώρα με συγχωρείτε, είναι το Ισραήλ. Και την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση πανηγύριζε και αρκετά κυβερνητικά στελέχη, προεξάρχοντος του κ. Γεωργιάδη, όπως συνηθίζεται άλλωστε, για αυτή την κορυφαία συμφωνία που ουσιαστικά θέτει τη χώρα σε μια ασφαλιστική δικλίδα που δύσκολα μπορεί να διαπεραστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, από το Σαββατοκύριακο δηλαδή και μετά, έρχονται στο προσκήνιο πολύ ενδιαφέρουσες προεκτάσεις αυτής της υπόθεσης, που εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση. Ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο κύριος Μωσέ Πατέλ, παραχώρησε μια συνέντευξη και μάλιστα σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης, στην εφημερίδα Καθημερινή. Τι είπε πολύ ξεκάθαρα ο κύριος Πατέλ στη συνέντευξή του Καθημερινή? Ότι το Ισραήλ δεν θα δώσει στην Ελλάδα τον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Δηλαδή, την ουσιαστική διαχείριση του συστήματος θα την έχουν οι Ισραηλινοί. Τα πράγματα περιπλέκονται, με συγχωρείτε, καθώς ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος πήγε και στη ΔΕΘ και έκανε και μια συγκέντρωση εκεί, παρουσίασε τη δική του ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα για τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ συζητητικό και αυτή η πρωτοβουλία του κύριου Δένδια. Εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε την παρένθεση. Επανερχόμαστε στα πιο σοβαρά. Επί του παρόντος, ο κύριος Δένδιας λοιπόν έχει περιπλέξει τα πράγματα, καθώς λίγες μέρες νωρίτερα είχε δηλώσει, με αφορμή τους πανηγυρισμούς κτλ., ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποκτούσαν ξανά οπλικό σύστημα χωρίς να πάρουν τον πηγαίο κώδικα. Γιατί, τι είχε πει ο κύριος Δένδιας, χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, θα είναι όμοιροι ακόμη και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών. Αυτά τα είχε πει ο κύριος Δένδιας πριν τις δηλώσεις του κύριου Πατέλ. Ήρθε με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του ο διακεκριμένος δικηγόρος, ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, να αναδείξει αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και σίγουρα αρκετά προβληματικές αντιφάσεις. Με τη συνέντευξη του κύριου Πατέλ στην Καθημερινή, όπου στην ψηφιακή ανάρτηση συνέντευξης συμπεριέλαβε ενημέρωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με την οποία οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν στην μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και στην από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν είχε συμπεριλάβει στην ψηφιακή της ανάρτηση η Καθημερινή την ξεκάθαρη δήλωση του κυρίου Πατέλ ότι δεν πρόκειται να παραχωρηθεί ο πηγαίος κώδικας. Ας πουλήσουμε δηλαδή κάτι το οποίο το σκληρό δύσκολα τον έχουμε εμείς. Το λέμε έτσι πολύ απλά, ίσως να μην είναι δόκιμο, αλλά λίγο για να το κατανοήσουμε τι είναι πηγαίος κώδικας. Το σκληρό, το back office, το έχουμε εμείς. Σας θα έχετε το front office. Έτσι λοιπόν, από αυτή την αποκάλυψη για την ασπίδα του Αχιλλέα, που μάλλον από ασπίδα, δεν ξέρω, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, περισσότερο με Αχίλλειος πτέρνα μου κάνει, αλλά μπάσε τόση, θα το ξαναδούμε αυτό. Προς το παρόν τουλάχιστον όμως προκύπτουν τρία μείζωνα πολιτικά ζητήματα. Πρώτον, ότι η Ελλάδα θα είναι όμοιρος του Ισραήλ, και δεν το λέμε εμείς. Το έχει πει νωρίτερα ο κύριος Δένδιας. Τι ότι είχε πει ο κύριος Δένδιας, ότι αν αγοράζουμε οπλικά συστήματα χωρίς να εξασφαλίζουμε τον πηγαίο κώδικα, τότε θα είμαστε όμοιροι άλλων χωρών, ακόμη και αν αυτές οι άλλες χώρες είναι φιλικές χώρες και χώρες σε σύμμαχοι. Και θα είμαστε και όμοιροι και θα έχουμε πληρώσει και 3 δις. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ή το Υπουργός Άμυνας και κατ' επέκταση η

κυβέρνηση. Παραπληροφόρησε προκάλυπτα τους πολίτες, είτε οι Ισραηλινοί αθετούν τα συμφωνηθέντα. Και γι' αυτό η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από αυτή την υπόθεση. Εντάξει, το τρίτο ζήτημα απλά το καταθέτουμε εμείς. Δεν ξέρω πόσο απασχολεί, τέλος πάντων, ή ενδιαφέρονται γύρω από αυτή την διάσταση. Εξακολουθεί να υπάρχει το κέριο ηθικό ζήτημα ότι η Ελλάδα δίνει ένα σκασμό χρήματα στο Ισραήλ, πρόκειται να δώσει, την ώρα που όλο και περισσότερες χώρες παγώνουν τις σχέσεις μαζί του λόγω της ιστορίας στη Γάζα.

Μετά από όλα αυτά, αναγκάστηκε να προβεί σε διευκρινήσεις για την πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Από τη διευκρίνηση που δίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημειώνεται ότι η Ελλάδα θα έχει, λέει, πρόσβαση, καθώς αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι η από κοινού χρήση του λογισμικού και της τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Δεν αναφέρεται όμως τον πηγαίο κώδικα. Δηλαδή θα έχει πρόσβαση. Πρόσβαση προφανώς και θα έχει στο σύστημα το οποίο θα λειτουργεί για την προστασία της χώρας, το αμυντικό σύστημα. Και κοινή χρήση θα έχουν και του λογισμικού και της τεχνολογίας. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε ουσιαστικά για το. Αυτό που μπορεί να κλειδώνει, να ξεκλειδώνει. Αυτό το οποίο μπορεί να μορφοποιεί ή να επαναμορφοποιεί την ασπίδα.

Η φίλη Σοφία. Εντάξει, λέει, δεν περιμέναμε, λέει, την ασπία του Αχιλέα για να καταλάβουμε ότι μας έχουν υπομοιρία. Είχαμε, λέει, το Predator. Σωστή υπενθύμηση. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα, επιστρέφοντας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα επιστρέψουμε και στη ΔΕΘ, όχι στις οικονομικές εξαγγελίες για τα μέτρα, ούτε καν για το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, αλλά για το μεταναστευτικό και τα όσα δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για το Ηράκλειο και τη δομή στους αθανάτους.

0: στο 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκαν οι περιοχές της Κρήτης όπου μηδενίζεται ο ένφια, μεταξύ των οποίων Βασιλιές, Κοκκινιχάνη, Γούρνες και Ζαρός. Σε εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ προχώρησε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, όπως τόνισε. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει από την πλευρά της η ΓΕΣΕ. Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που μίλησαν στον Πολίτικα. Για ψίχουλα κάνουν λόγο δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Στο νοσοκομείο γονείς ανήλικης μετά από επίθεση νεαρών με γροθιές και μαγκούρες στη Μεσαρά. Επίθεση 5 ατόμων σε αλλοδαπό στο Ηράκλειο, ενώ τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην ακτή ανήλικος που χάθηκε με ΣΑΠ στον Λέντα και αναζητούσε

0: λιμενικό και Frontex. Έντονες αντιδράσεις από τους σύλλογους εστίασης Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σιτίας για την οκτάωρη διακοπή κυκλοφορίας 6 ημερών στο ΒΟΑΚ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με παιδιά ανάμεσα στα θύματα και τραυματίες. Με τιμές που ξεκινούν από τα 10 ευρώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον κόσμο του Όφη εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Νέστο Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με μελτέμια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Δέχτηκε αρκετά ερωτήματα χθες ο Πρωθυπουργός, όχι από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Από την Κρήτη δέχτηκε από το Ζάρπα News, αν θυμάμαι καλά, από τα Χανιά, ένα ερώτημα και αφορούσε το μεταναστευτικό. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, διότι η χθεσινή του απάντηση έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις. Μάλιστα στις 6 σήμερα προγραμματίζεται νέα συγκέντρωση των κατοίκων στους αθανάτους, και αν κάποια πράγματα τα οποία είπε ο κ. Μητσοτάκης για τους κατοίκους και τις αντιδράσεις τους θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτήσει αναμενόμενα, δεν θα έλεγα ότι είναι το ίδιο αναμενόμενη η αναφορά του για την περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου, το Περιφερειακό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο Ηρακλείου. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, σίγουρα η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, αλλά βουλιάζει από τουρίστες φέτος, ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε υποδομές για να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εδώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Έχουμε μια υποδομή πολύ καλή στα Χανιά, σε συνεργασία με το τοπικό Δήμο. Στο Ηράκλειο έχουμε παραπάνω δυσκολίες. Θα έχουμε δομή και στο Ηράκλειο. Το καταλάβουν όλοι αυτό. Όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης, αλλά και γιατί αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Ας και περάσουμε λίγο κάποιες παιδιάστικες αντιδράσεις, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Έχω δώσει σαφή κατεύθυνση στο Υπουργείο Μετανάστασης να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να δημιουργηθεί αντίστοιχη δομή, που είναι μια δομή προσωρινής φιλοξενίας, δεν είναι δομή ταυτοποίησης. Είναι μια δομή προσωρινής διαχείρισης του προβλήματος και στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Παιδιάστικες αντιδράσεις. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Οι δύο ομόφωνες αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, ομόφωνες, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των παιδιάστικων αντιδράσεων που διαπιστώνει ο Πρωθυπουργός για τη δομή μεταναστών? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.

Αν δεν πρόλαβαν χθες το μεσημέρι οι 45 περιφερειακοί σύμβουλοι της Πλατείας Ελευθερίας και οι 43 δημοτικοί σύμβουλοι της Λότζια να ακούσουν τον Πρωθυπουργό, τον ακούσανε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Αυτοί οι 88 συνολικά έχουν υπερψηφίσει όλοι ομόφωνα τα δύο αρνητικά ψηφίσματα. Επομένως θα περιμένουμε να τους ακούσουμε για το αν αποδέχονται ή όχι το χαρακτηρισμό της παιδιάστικης αντίδρασης ή μήπως δεν θα τους ακούσουμε καθόλου. Αυτούς που σίγουρα θα ακούσουμε είναι τους κατοίκους της περιοχής των Αθανάτων που μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την δομή στο Ηράκλειο κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους. Στις 6 το απόγευμα πραγματοποιούν νέα κινητοποίηση, θα κλείσει ο δρόμος. Το λέω για τους οδηγούς που πρόκειται να κινηθούν στην Ηρακλείου Μυρών να γνωρίζουν ότι μετά τις 6 το απόγευμα θα αντιμετωπίσουν ζητήματα σε ό,τι αφορά την μετακίνησή τους. Από και προς τώρα, με να διευκρινιστεί αυτό. Σίγουρα όμως θα υπάρξει μια αναστάτωση στην περιοχή, άρα να κάνουν και τον αντίστοιχο προγραμματισμό τους για να μην ταλαιπωρηθούν. Και αυτή η δήλωση του κ. Μητσοτάκη έρχεται λίγες ώρες πριν τη συνάντηση που θα έχουν αύριο, παρακαλώ, οι φορείς τοπικά του Ηρακλείου με την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η χθεσινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη νομίζω ότι είναι δηλαδή το βούτυρο στο ψωμί του κ. Πλεύρη. Δηλαδή, οποιοδήποτε να ήταν στη θέση του κ. Πλεύρη αυτή τη στιγμή θα έλεγε: παιδιά, ακούσα τον Πρωθυπουργό, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω εγώ. Άρα, περιμένω με ενδιαφέρον να δω ή να ακούσουμε αν έχει κάποια άλλη άποψη θέση ο κ. Πλεύρης την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο. Στην ανακοίνωσή τους πάντως οι εκπρόσωποι των κατοίκων για τη σημερινή συγκέντρωση απαιτούν, όπως λένε στην ανακοίνωση, να μάθουν ποιος κριτικός πολιτικός πρότεινε το γεμάτο πολεοδομικές παραβάσεις κτίριο, δηλαδή τις αποθήκες Κουλούδη, για τη δημιουργία δομής, ένα κατάλληλο ιδιωτικό κτίριο, όπως σημειώνουν, χωρίς προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, χωρίς συγκεκριμένες προδιαγραφές, χτισμένο πάνω στο ξηροπόταμο, χωρίς κυκλοφοριακή σύνδεση, δίπλα σε δάσος, ανάμεσα στα σπίτια μας καταλήγουν οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων.

Να κλείσουμε με μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση, αν και αφορά σε σύλληψη. Πώς μπορεί μια σύλληψη να είναι ευχάριστη είδηση, ας πούμε εμείς πώς. Και μάλιστα όχι μία, τρεις σύλληψεις. Τριπλά ευχάριστη δηλαδή είδηση. Θυμάστε τον οδηγό πριν από λίγες ημέρες, ο οποίος κινούμενος επί του ΟΑΚ παραβίασε τη διαχωριστική και τα πλαστικά κολονάκια, κρέμισε πολλά από αυτά σαν να έπαιζε συγκρουόμενα. Επί του ΟΑΚ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα για να προσπεράσει τα προπορευόμενα οχήματα που πήγαιναν σημειωτών, όπως καταλαβαίνετε, λόγω των εργασιών που γίνονται στο ΟΑΚ, με κίνδυνο όχι μόνο να συγκρουστεί ο ίδιος, να βυθεί στο πένθος πολλές οικογένειες, μιας και ήταν εκείνη τη χρονική στιγμή μεγάλος ο κυκλοφοριακός φόρτος στο συγκεκριμένο τμήμα επί του ΒΟΑΚ. Έγινε πάρα πάρα πολύ συζήτηση και πολύ στόρυβος. Αμέσως οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν μια μεγάλη επιχείρηση για να καταφέρουν να εντοπίσουν τον οδηγό και τελικά αυτό, όπως μαθαίνουμε σήμερα, κατέστη εφικτό. 17 ετών, 17 Μαΐων, ο οδηγός που διέλυσε τα κολονάκια στον ΒΟΑΚ και λίγο έλειψε να προκαλέσει και τραγωδία επί του ΒΟΑΚ. Μαζί με τον 17χρονο έχουν συλληφθεί και μέλη της οικογένειάς του, οι οποίοι κατά το παρελθόν μάλλον έχουν αρκετές σχέσεις με τις αστυνομικές αρχές και δεν θα έλεγα καλές.

Μετά τον τόρο που είχε γίνει, φαίνεται ότι ο δράστης της ελόγω τέλος πάντων παράβασης, προσπαθώντας να εξαφανίσει τα έχνη, είχε γκρεμίσει το αυτοκίνητο σε κάποιο χαντάκι προκειμένου να εξαφανιστούν τα έχνη.

Μάλιστα το αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη, δεν άνοικε όπως συνηθίζεται στον πατέρα, στη μητέρα του 17χρονου, αλλά σε φιλικό πρόσωπο του παππού του 17χρονου.

Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι μια ευχάριστη είδηση. Η οποία θα μπορούσε να έχει σημειωθεί νωρίτερα, όχι γιατί ευθύνονται οι αστυνομικές αρχές. Όχι. Ούτε να είχαν ταλαιπωρηθεί οι αστυνομικές αρχές στον εντοπισμό και του οχήματος και του οδηγού. Θα μπορούσε όλο αυτό να έχει αποφευχθεί αν υπήρχαν κάμερες.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμνάσιο.

0: Δικαστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο lickyhandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
1: 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Η αντιπολίτευση έχει αρχίσει και χτυπάει, αλλά χτυπάει άσφαιρα. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπει την μπεκάτσα, επειδή μου να πετάει, σηκώνει την καραμπίνα. Μπαμ, βαράει, λέει, δεν έπεσε η μπεκάτσα. Δύο εκδοχές υπάρχουν. Ή ήταν άσφαιρα, αυτά που έριχνε, ή δεν ξέρει σημάδι. Λοιπόν, αυτό που έτσι μένει πιο πολύ απ' όλα είναι ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να δώσει φθηνά δάνεια, ανοιχτά σπίτια και ακριβή, και ακριβότερη πόρτα για τους ξένους, δηλαδή την Golden Visa. Ξέρετε, αυτή την Golden Visa που θα καταργούσε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά θα έβγαζε και ένα δισεκατομμύριο από την Golden Visa πριν την καταργήσει ή μετά από την καταργήση, δεν ξέρουμε πότε, για να τα δώσει στον κόσμο. Έλαντε, πότε. Το έλαντε πότε το είπα, γιατί με ρωτάει εδώ ο φίλος μου απέναντι, πότε. Του λέω, έλαντε, πότε. Αλλά να σας πω ότι πρώτα είπε ότι θα πάρει το ένα δις από την Golden Visa και να το δώσει στον κόσμο, ξέρεις, από εκεί θα πάρει τα χρήματα για να βρει, για να δώσει αυτά που θέλει να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά μετά από 2-3 μέρες έδωσε μια άλλη συνέντευξη και είπε ότι θα την καταργήσει την Golden Visa. Και εκεί κάπου το χάσαμε το έργο. Χαμός, χαμός. Θυμάμαι πριν από χρόνια στον Αντένα είχα βγάλει την πρόεδρο των Τριτέκνων, η οποία η γυναίκα χτυπιότανε και μου έλεγε: αχ, να δεις πότε θα εξισορθούμε με τους πολίτεκνους, πότε θα εξισορθούμε και εμείς τρία παιδιά, πολίτεκνοι πρέπει να θεωρηθούμε. Και είχε δίκιο, είχε δίκιο. Μετά από πολλή αγώνα, τελικά, μάλλον η Νέα Δημοκρατία κατάλαβε ότι πρέπει να το κάνει αυτό και σε αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη το ανακοίνωσε. Εξίσωσε τους τρίτοκνους με τους πολίτεκνους ή πολύ πιο απλά, όπως μου το είπε ο υπουργός της κυβέρνησης, είναι πολίτεκνοι και τρίτοκνοι. Δεν εξίσωσαμε τίποτα. Απλά κάναμε αυτό που έπρεπε.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει έρχονται πολλά μηνύματα ήδη για, για αυτό που είπα για τον influencer σεξοειθοποιό. Σεξιθοποιό. Πώς λέμε σεξεργάτριες που λένε οι αριστεροί. Ξέρεις, λένε σεξεργάτριες ακόμα και αυτούς που είναι, ξέρεις. Αλλά δεν πειράζει, παιδί μου. Αλλά αυτός είναι πραγματικά σεξεργάτης. Έτσι, ήταν influencer από τους πιο γνωστούς εκεί στον χώρο, λέει, των αισθησιακών ταινιών. Αλλά αυτός ο αλυταράς εξέδιδε 2-16 κορίτσια χωρίς τη θέλησή τους και έβγαζε πάρα πολύ χρήμα.

Λοιπόν, περίμενε, περίμενε, θα στα πω όλα τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πακέτο μέτρων 2,2 δις. Υπάρχει ένας κουμπαράς που για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει ποτέ σε οικονομικά μέτρα που έχει εξαγγείλει με κυβέρνηση, και είναι ο κουμπαράς για τα νεογέννητα. Και μπορείς να καταθέτεις κάποια χρήματα μέσα. Θα σας πω εγώ σε λίγο ποιους αφορά και τι κάνει, αλλά πραγματικά ό,τι έδωσε για την οικογένεια για μένα ήταν τα πιο σημαντικά μέτρα. Τώρα θα βγουν και οι άλλοι και θα πούνε διάφορα. 13 δις εκεί, 14 δις ο άλλος. Ξέρεις, λεφτά που δεν έχεις θα σκορπάς όπως θέλεις. Το ξέρεις αυτό.

Λοιπόν, έχουμε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Υπάρχουν ειδικοί πίνακες που θα δείτε σε λίγο στο politica.gr, τις αναρτήσουμε σε λίγο. Και σήμερα ο κ. Περακάκης μαζί με όλο το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε αυτά τα. Εξειδίκευσε το τι κερδίζουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για το κάθε τύπο ξεχωριστά, για το πότε θα δοθούν τα χρήματα. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Να πούμε ότι την παρουσίαση την έκανε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Περακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, οι Υπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος και παρουσίασαν όλες τις παρεμβάσεις για τους τομείς που σας είπα πριν από λίγο. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι στην παρουσίαση δόθηκαν και διευκρινήσεις για τη μείωση των τεκμηρίων και τους δικαιούχους, το αφορολόγητο των αγροτών, την ενίσχυση των συνταξιούχων και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, τη λειτουργία του κομπαρά για τη νέα γενιά, όπως σας το είπα πριν, καθώς και τα κριτήρια για τη νέα χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι Μου 3.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα μειωθεί το βάρος του δημοσίου χρέους, δεν μεταφέρουν το βάρος στις επόμενες γενιές και δίνει εργαλεία η κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Όπως είπε μάλιστα ο Υπουργός, στηρίζουμε το εισόδημα, την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγική διαδικασία. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα για να δοθούν αυτά τα χρήματα? Πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως λέει η κυβέρνηση, για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, δηλαδή ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, συνταξιούχων, δημόσιων υπαλλήλων, αγροτών, ατόμων με αναπηρία. Υπάρχει ειδικό κονδύλι σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό. Η επόμενη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Ο κ. Πιερακάκης μίλησε και για την κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό αλλά και την υγεία. Το τέταρτο κομμάτι αφορούσε την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θέλω να δω πώς θα το πετύχει. Γιατί το έχει βάλει στο το χρονοδιάγραμμα σε περίπου ένα χρόνο να έχει τελειώσει αυτό, να το έχει μειώσει σε 30%. Θα μου πει γιατί δεν το μειώνει τώρα. Γιατί τώρα δεν έχει τα οικονομικά να το κάνει. Ενώ μέχρι τέλος του χρόνου ευελπιστώ θα μαζέψει και άλλα χρήματα για να το καταφέρει. Λοιπόν, πάμε πρώτα στους αγρότες ως κατηγορία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μηδενίζει το φόρο έως 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες. Αυτό αφορά περίπου 47.000 αγρότες από ένα σύνολο 245.000 διαφορετικών αγροτών από όλη τη χώρα. Ένας αγρότης με 20.000 ετήσιο εισόδημα κερδίζει 1.540 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με την εξειδίκευση. Για τους τρίτεκνους αγρότες το μέτρο αφορά 87.000 ανθρώπους. Ένας τρίτεκνος με 20.000 μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ το χρόνο και με 30.000 κερδίζει 1.800 ευρώ ετησίως.

Λοιπόν, και το ξαναβάλαμε. Γιατί αυτό το τραγούδι, γιατί μιλάει? Δεν μιλάει για έρωτα. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία είχε τον άντρα της, αλλά επειδή ο άντρας αυτός γούσταρε μια τύπησα άλλη, της έλεγε μη μου τον αρπάξεις, είναι δικός μου δηλαδή, καταλαβες. Είναι σαν τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Θα βγει το Πασόκ και ο Τσίπρας τώρα και θα πούνε δικά μας, μας τα κλέψατε. Πώς πήγε να πάρει τον άντρα της Αλληνής, η τύπησα, μια πολίτρια ήταν αυτή, στο Τέξας εκεί κάπου. Και είχε γίνει λίγο πραγματική ιστορία η Ντόλι Πάρτον, το είχε πει σε μια συνέντευξή της. Κάπως έτσι λοιπόν θα γίνει και τώρα. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης θα ζητήσουν, θα πούνε ότι κλεμμένα τα μέτρα, εμείς θα τα προτείναμε. Τα πρότεινε, γίνεται τέτοια συζήτηση τώρα. Ποιος έκλειψε από ποιον. Λοιπόν, ο μόνος που δεν κλάπηκε τελικά ήταν ο άντρας στην Ντόλι Πάρτον από αυτήν την τύπησα που ήταν εκεί στο ταμείο. Λοιπόν, και μην το συζητούσα σήμερα με κάποιον, γι' αυτό το είπαμε έτσι στο παράδειγμα. Μου λέει, να, σαν το τραγούδι που σου αρέσει, μου λέει, τη Τζόλι είναι έτσι, δεν έκαναν. Λέω, άντε να το βάλουμε, το πούμε. Λοιπόν, αν βάλετε Earth News τώρα επειδή το άλλαξα το κανάλι, θα δείτε τον Θάνο Πετραλιά, είναι ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι η ψυχή της οικονομίας, του πίσω από το οικονομικό. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για το τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος και πόσο αθόρυβα την κάνει. Λοιπόν,

Και πριν πούμε για στη δεύτερη, θα πούμε για τη δεύτερη λίγο προς το τέλος της εκπομπής πάλι, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση αυτό το θέμα με τον... θυμάστε το αυτοκίνητο εκεί που είχε διαλύσει τα κολονάκια στο ΒΟΑ και είχε γίνει χαμός ή όπου τον ψάχνανε παντού. Τελικά το αυτοκίνητο το οδηγούσε ένας 17χρονος. Το είχε πάρει από το... Πώς το λένε? Το είχε πάρει από τον παππού, από τον πατέρα, άνοιγε λέει πριν σε ένα φίλο του παππού. Αυτός ήταν 16 στα 17 από τη Τσερικά, έτσι δεν είναι ούτε καν 17. Λοιπόν, και έριξαν το αυτοκίνητο στη θάλασσα όταν έγινε ντόρος για να σβήσουν τα ίχνη. Δηλαδή, ξέρεις, αυτούς πρέπει να τους πάρεις, να τους βάλεις φυλακή για άλλο λόγο. Όχι για αυτό που κάνανε. Για λόγο βλακείας. Δηλαδή, τι πιστεύανε, δεν θα τους βρούνε, δεν θα γίνει ντόρος. Τι να πω, ρε φίλε. Να πούμε ότι από την έρευνα της τροχέας του ΒΟΑΚ αποδείχθηκε ότι το όχημα που στις 29 Αυγούστου είχε εμπλακεί σε επικίνδυνους υλικούς και είχε σπάσει και τα διαχωριστικά κολονάκια, κατάφερε να το ξεχνιάσει, να το βρει, δηλαδή να βρει και ποιος είναι και τα πάντα. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει η τροχέα του ΒΟΑΚ, το όχημα το οδηγούσε ένας 16χρονος με 3 ακόμα μέσα. Ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το έριξαν στο νερό επίτηδες εκεί στη θάλασσα για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Τέτοια βλακία μιλάμε. Μην τους δώσετε δίπλωμα ποτέ. Ποτέ. Ξανά. Αυτό πρέπει να είναι η τιμωρία. Εντάξει, να κάνουν και να πληρώσουν και κάτι παραπάνω, γιατί όταν πληρώνεις πονάς. Αλλά για μένα το μόνο μέτρο που μπορεί να κάνει είναι να μην πάρει ποτέ δίπλωμα κανένας από τους 4 που ήταν μέσα. Κανένας. Αν και οι 3 άλλοι είναι ανήλικοι, κανένας να μην ξαναπάρει ποτέ δίπλωμα. Κανένας τους.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει ο ΒΟΑΚ, η τροχιά του ΒΟΑΚ, φαίνεται στο αυτοκίνητο να το οδηγούσε ο 16χρονος, ενώ μέσα τα τρία άτομα ήταν ο πατέρας, ο παππούς και ένας φίλος του 16χρονου. Λοιπόν, πάρτε τους τα διπλώματα του πατέρα και του παππού, μην τους ξαναφήσετε να κουμπίσουν αυτοκίνητο, δηλαδή με το που θα το δείτε να κουμπάει αυτοκίνητο ακόμα και σε έκθεση, να συλλαμβάνετε. Αυτό είναι το μέτρο που χρειάζεται. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Λοιπόν, μου έχουν και μηνύματα. Ρε φίλε, πολύ σκληρό είσαι. Εγώ είμαι σκληρό. Όχι, ρε παιδιά. Εγώ θέλω να μείνω όρθιο. Δηλαδή να είμαι με το αυτοκίνητο κάποιου φίλου μου, γιατί δεν οδηγάω εγώ, και να πηγαίνουμε στον δρόμο και να μην μα κάσει ένα 16χρονο που πήρε τα μάξα τον πατέρα και τον παππού και βγήκε και πιο πάρει ο χάρο παγανιά. Λοιπόν, γιατί αυτό που έκανε ο Πιτσιρικά ήταν βγήκε στον δρόμο και έπαιρνε ζωέ. Δηλαδή, αποτύχει, δεν θρυνούμε τώρα ζωέ. Έριξε και το αυτοκίνητο στο... εκεί στον Άγιο Αντώνιο, δεν το έριξε, ναι, στον Άγιο Αντώνιο, προκειμένου να γλιτώσει και να αποφύγει. Τι να αποφύγει. Μέσα, βάλτε τον μέσα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Και δεν το λέω τώρα επειδή είναι 16χρονο, έχει κάνει ένα λάθο. Και άμα κάνει και δεύτερη φορά το λάθο, και τρίτη, κάποια. Μία, δύο, τρει, κάποιο θα χτυπήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι και ο Νίκη Λάουντα στα 16 του, τόσο μεγάλο ταλέντο. Λοιπόν. Μαζεύτε τους, βάλτε τους μέσα, βάλτε τους να πληρώσουν ένα τρελό πρόστιμο. Γιατί αυτοί που ερχόντουσαν από την απέναντι πλευρά, ακόμα το βλέπουν στον ύπνο τους, να ξέρετε. Έτσι. Γιατί έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο από αυτούς που ερχόταν από απέναντι. Και ακόμα το βλέπουν στον ύπνο τους το σκηνικό. Να βλέπουν ένα αυτοκίνητο να περνάει τα κολονάκια και να μπαίνει. Θα μου πεις, εκεί τα κολονάκια είναι χρήσιμα. Ναι, εκεί είναι χρήσιμα. Εδώ στην Παραλική που τα είχαν βάλει δεν ήταν χρήσιμα. Δυσκολεύονταν την κυκλοφορία. Θυμάμαι, ερχόμουν με το κτέλι από Ρέθυμνο και δεν μπορούσα να περάσω το κτέλι, παιδί μου. Αλλά ξέρεις, είναι να έχεις τα μέτρα που πρέπει εκεί που πρέπει. Δηλαδή, εδώ στο 16χρονο και στο συνοδηγό που είχε μέσα τον άλλο φίλο του, δεν ξαναδείς δίπλωμα ποτέ. Απαγορεύεται, ρε παιδί μου, τέλος. Δεν ξαναπαίρνουν δίπλωμα αυτοί. Δεν κάνει να ξαναοδηγήσουν στη ζωή τους. Πώς να σας το πω καθαρά. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσουν. Και να πάρουν και το δίπλωμα και από τον πατέρα και από τον παππού που τους βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγούσε 16χρονος. Αν οδηγούσε αυτός. Έτσι. Γιατί σημαίνει με τα στοιχεία της τροχιάς, αυτός οδηγούσε. Εντάξει. Αν οδηγούσε. Καλά, αν οδηγούσε και ο 16. Τι αν οδηγούσε. Πάρτε το δίπλωμα, γεια σας. Και στους 4. Γεια σας. Συμφωνείς. Να βλέπεις τώρα παπλά το χάρο να σου έρχεται. Γιατί όταν είναι, βλέπεις το αντίθετο ρεύμα ένα αυτοκίνητο, να σου έρχεται, δεν βλέπεις το αυτοκίνητο, βλέπεις το χάρο. Και σου λέει, άμπε μπαμπλό, άμπε μπαμπλό, να την πάρω τη ζωή, θα την πάρω. Εντάξει. Λοιπόν, βάλτε τους μέσα να τελειώνουμε. Να πληρώσουν και ένα πρόστιμο. Όχι, μην τους βάλτε μέσα. Καναναγκαστικά έργα να μαζέψουν ελιές το χειμώνα. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Να βόσκουν τα πρόβατα κάποιου αγρότη που δεν μπορεί. Υπερήλικου. Αλλά να πληρώσουν κιόλας. Μεγάλο πρόστιμο. Γιατί μόνο έτσι θα μάθουν κάποιοι. Να μην κάνουν αυτές τις ταρζανιές. Μα είδες το μήνυμα, καλά τα λες μου λέει. Είδες, να τα έρχονται τα μήνυματα.

Λοιπόν, μου στείλανε ένα βίντεο τώρα. Θα το σχολιάσω, ναι, γιατί πραγματικά κάνει λίγο εντύπωση. Είναι ένα βίντεο. Θα αναφερθώ στον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού του LKB. Έπαιζαμε με το Βόλο. Έγινε μια σύγκρουση, έσπασε κνήμη περώνει ο άνθρωπος. Μιλάμε για τρομερό, τρομερό έτσι, χτύπημα. Δηλαδή θα κάτσει ο άνθρωπος 7, 8, 9 μήνες. Είναι το ίδιο είχε πάθει και ο Χρήστος Κωστής κάποτε. Ο ποδοσφαιριστής και από τότε δεν επανήλθε. Και ήταν και πιτσιρικά στο το Χρήστος Κωστής, 24, 25 πώς ήταν. Λοιπόν, τι βίντεο μου στείλανε. Συγκλονισμένος όλος ο αθλητικός κόσμος από αυτό που έγινε. Βγήκανε, κάνανε δηλώσεις πολύ. Αυτό που μου στέλνει ένας φίλος είναι ότι είναι ένα βίντεο μέσα από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού Βόλου. Οι οποίοι πανηγύριζαν οι παίκτες στην ισοπαλή με τον Ολυμπιακό το 1-1. Και μου λέει ρε φίλε, κοίτα πόσο συγκλονισμένοι ήταν από το πώς τραυματίστηκε ο Καμπί. Απλά το αναφέρω. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Για κανένα πεντάλεπτο θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό, γιατί πραγματικά στη ΔΕΘ γίνανε πολλά πράγματα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Το πολίτικα.gr και ο πολίτικα89.8 ήταν εκεί. Βλέπετε τα βίντεο μέσα στο TikTok. Διαβάζετε μέσα στο πολίτικα.gr όλα όσα βγαίνουν από τη ΔΕΘ. Αλλά αυτό που βγαίνει τελικά, ρε παιδί μου, ήταν ότι λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα έδινε ένα μεγάλο, ίσως το πιο μεγάλο μέχρι σήμερα, πακέτο παροχών. Το πακέτο αυτό φτάνει κοντά στα 2,2 δις. Έτσι. Έχω μιλήσει με αρκετούς φοροτεχνικούς, με οικονομολόγους, φίλους, οι οποίοι σχολιάζουν αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και λένε ότι δεν ήταν καθαρά προεκλογικό. Αν ήταν καθαρά προεκλογικά θα είχε δώσει περισσότερα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να σταθούμε. Αυτό όμως που έκανε ήταν ότι έπιασε πολλές περισσότερες κατηγορίες πολιτών, από αγρότους, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους. Έπιασε πολύ διαφορετικά κοινά, να το πω έτσι, όπου έδωσε χρήματα. Αν θες να πούμε ένα από αυτά τα μέτρα ποιο ήταν το πιο ψηφοθυρικό, εγώ θα σου πω ότι ήταν η κατάργηση των τεκμηρίων των ελευθέρων επαγγελματιών. Κάτι που το είχε επιβάλει τότε ο Κατρούγκαλος και ο Τσίπρας και ήταν στα κάγκελα όλη η μεσαία τάξη. Το μόνο που άφησε μέσα σε αυτό ήταν ότι πρέπει να δηλώνουν ετησίως ό,τι εισπράττουν. Και το ελάχιστο είναι 12.000 ευρώ. Όσο δηλαδή ένας βασικός μισθός. Δηλαδή δεν μπορεί να μου λες ότι είσαι λογιστής και παίρνεις λιγότερα κάθε μήνα από το βασικό μισθό. Δεν βγαίνει. Έτσι δεν είναι. Άρα... εκεί την τρίπλα που κάνανε κάποιοι έτσι οι αητονίχηδες την έσβησε. Αυτό όμως που φαίνεται να βοηθάει περισσότερο είναι οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μισθωτοί. Έδωσε κάτι στους δημόσιους υπαλλήλους εκεί, το μισό δώρο που λέμε του Πάσχα, έτσι. Και αυτό που είναι έδωσε λιγότερα, ρε παιδί μου, στις επιχειρήσεις, έτσι, στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό όμως που είναι, και το είπα και στην αρχή, είναι το μέτρο αυτό που ήταν καθαρά ιδέα Πιερακάκη, όπως λένε οι πληροφορίες, τον κουμπαρά δηλαδή για τα νεογέννητα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό. Και είναι, αυτό είναι η ιδέα Πιερακάκη. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, να βάζεις χρήματα για το παιδί, για το εγγόνι, μέσα σε ένα λογαριασμό και το κράτος προσθέτει άλλα τόσα. Είναι τεράστια ιδέα, όπως για να το κάνεις είναι ιδεάρα. Μην το ψάχνετε. Δηλαδή θα το δούμε και στην εξέλιξή του τώρα, αλλά είναι ένα καλό ποσό, ρε παιδί μου, για να ενηλικιωθεί και να βγει στη ζωή και την αγορά εργασίας. Δηλαδή είσαι 18, έχεις γυρίσει από το στρατιωτικό σου και ξαφνικά σου λέει ο πατέρας σου, πάρτα αγόρι μου 77 χιλιάρικα. Πάρτα, ξεκίνα τη ζωή σου, κάνω ό,τι θες. Εντάξει, μην τα πας διακοπές. Είπαμε. Λοιπόν, την ώρα της ομιλίας ήταν μια αξιοπρεπή συγκέντρωση του Μητσοτάκη. Είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα το Βελίδιο Ίδρυμα. Τίγκα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, μιλάμε. Ευτυχώς που ο Μητσοτάκης ήταν πιο ψηλά στο βάθρο και μπορούσε ο άνθρωπος να μιλήσει και να αναπνεύσει. Γιατί πραγματικά γινότανε, δεν υπήρχε εκατοστό του εδάφους που να μην πατιέται. Να σου το πω έτσι απλά. Ήταν δηλαδή μια αξιοπρεπή συγκέντρωση. Αυτό δεν είναι, αυτό. Me,
Λοιπόν, και μπορεί το Μητσοτάκη κάποιοι να μην τον χωνεύουν, έτσι, να μην τον γουστάρουν, ρε παιδί, να μην γουστάρουν τη φάτσα του, έτσι. Μπορεί να μην τον ψηφίζουν καν. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι αναξιόπιστος ή ψεύτης. Ό,τι είπε το έκανε. Ό,τι ήθελε να δώσει το έδωσε. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε όλη την υπόλοιπη χρονιά τι περιθώρια θα δημιουργηθούν ώστε να δώσει κι άλλα. Αυτό είναι το κόνσεπτ που φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει η κυβέρνηση από εδώ και πέρα. Έχει αφήσει τους υπόλοιπους του κόμματος να ασχολούνται με την αντιπολίτευση και με το τι λέει η αντιπολίτευση και τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση. Σίγουρα μέχρι και τα Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά εγώ σου λέω, θα υπάρχει η απόλυτη σύγκριση τόσο με τον Αλέξη Τσίπρα όσο και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί και οι δύο θα ανεβάσουν πολύ τώρα την ένταση. Δηλαδή θα αρχίσουν να τρέχουν. Γιατί όταν έχεις τέτοια πακέτα μέτρων, δηλαδή 2,2 δις κοστολογημένα που θα δίνονται, γιατί αυτό είναι το βασικό όπλο του Μητσοτάκη, είναι ότι το δίνει τώρα αυτό, δίνει αυτά τα χρήματα, με το θα δώσουν οι άλλοι, υπάρχει μια τεράστια χαόδης διαφορά. Λοιπόν, και μου έρχεται ένα μήνυμα τώρα, φοβερό, θα το διαβάσω, φίλε, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, λέει, ο Μητσοτάκης εξήγηλε, λέει, να φορολογείται 20.000 ευρώ για τους αγρότες. Λέει, αν το εξαγγείλει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, ποιος θα το δώσει τελικά μετά από 1,5 χρόνο. Τρελό. Καλά, λες, τι εννοούσε. Όταν αναλάβω εγώ αυτό τον όμιλο πρόεδρος, έτσι που είμαστε εδώ τώρα με την PR Media, θα σου δώσω, φίλε μου, σε ένα 5.000 μισθό. Συμφωνείς? Συμφωνείς, Έλα μου, δεν θα γίνω. Έλα μου, δεν θα γίνω πρόεδρος. Αυτό είναι η διαφορά. Λοιπόν, αυτό που κατάλαβα από πολλούς έτσι συναδέλφους που μίλησα είναι ότι ετοιμάζεται και η παγίδα. Η μεγάλη παγίδα της Νέας Δημοκρατίας προς την αντιπολίτευση. Και αυτή η παγίδα έχει να κάνει πιο πολύ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι γεγονός ότι ο Μητσοτάκης γουστάρει το Πασόκ. Γιατί πράγμα. Το γουστάρει για συγκυβέρνηση. Είναι η μόνη που θα μπορούσε κάποια στιγμή να μιλήσει για να συγκυβερνήσουν αν τα φέρει έτσι ο Γιαλαμπής και η Νέα Δημοκρατία πιάσει ένα 28 έως 30% και ο Ανδρουλάκης πιάσει από ένα 12 έως 14%. Κατευθείαν μπορούν και οι δύο μαζί να συγκυβερνήσουν. Έτσι. Βέβαια, μπορεί ο Ανδρουλάκης να λέει τώρα δεν κάνω τίποτα κολεγιά με το Μητσοτάκη, αλλά εκεί θα παιχτεί και κάτι άλλο. Εκεί είναι η παγίδα του Μητσοτάκη προς τον Ανδρουλάκη. Θα τον αναγκάσει να το πει αυτό και να το κάνει όταν θα δει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει ως κόμμα συμπεριφερόμενος σαν είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου ή ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Άλλα κόζια αυτή, άλλο κόζι ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Λοιπόν, τα κόζια στην Κύπρο σημαίνει τρελό αυτό. Χαρτιά, τι είναι αυτό που μοιράζουν τα χαρτιά, έτσι. Τα μοιράζει τρελά. Στην Τράπουλα, όταν παίζουν. Εμείς τα κόζια είναι αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή, στη μαγκιά είναι το κόζι. Ξέρεις, κοζάρο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτό που σας είπα είναι και πολύ σημαντικό ακόμα. Είναι ότι από εδώ και πέρα θα δείτε την επίθεση που θα κάνει. Εχθές τι έκανε ο Μητσοτάκης προχθές στην ομιλία του, στη συνέντευξη τύπου. Ανάγκασε το Σαμαρά να βγει να απαντήσει. Και επειδή απέναντι στο Μητσοτάκη, κανένας δεν έχει. Και αυτό είναι αναγνωρισμένο από όλους, έτσι. Κανένας δεν έχει το λέγιν και το, την ανταπόδοση, ρε παιδί μου. Μπαμ! Την απάντηση, την άμεση. Κανένας δεν έχει από τους τέσσερις. Πρέπει να κάτσουν να το σκεφτούν πρώτα και μετά να απαντήσουν. Δηλαδή, άμα θα γίνει και debate και τους αφήσουν να μιλάνε μεταξύ τους, εκεί θα πέσει πολύ γελιό, θα πέσει πολύ μπαμπαμπούπα από πάνω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στη συνέντευξη τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να επιτεθεί στον Αντώνη Σαμαρά κατευθείαν, ευθέως, μπαμ, και να τον αναγκάσει να κάνει αυτό που έκανε. Ο Αντώνης Σαμαράς ανταπάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά η ατάκα ότι έχει το know-how το πώς να κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία. Ήτανε, ρε παιδί μου, ατάκα. Ήτανε τρελή ατάκα. Και από την άλλη ο Σαμαράς για να απαντήσει έβαλε walk agenda, έβαλε ό,τι υπήρχε μέσα στο μενού για να απαντήσει, που δεν απάντησε. Και εγώ το μυρίζομαι, το σμίζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει και άλλη κέντα. Παρακαλάει τώρα ο Σαμαράς να του ξαναεπιτεθεί ο Μητσοτάκης. Αλλά εγώ δεν πιστεύω θα το ξανακάνει. Το έκανε μία και τέλος. Τον άδειασε, γεια σας. Εγώ αυτό πιστεύω ότι έμεινε. Κάποιοι λένε ότι αυτή η κόντρα ίσως να είναι πώς να το πω, θα προκαλέσει πόνο σε πολύ κόσμο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, πολύ φιλικά προσκύμενοι στο Σαμαρά. Από αυτούς οι μισοί ίσως θα μπορούσαν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και να πάνε με το Σαμαρά. Οι άλλοι μισοί δεν θα το τολμήσουν. Γιατί άλλα τα εχέγγυα που δίνει το κόμμα η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και άλλο τα εχέγγυα ενός κόμματος που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Αλλά στο κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί θα μπορούν εύκολα να προσχωρήσουν όλοι όσοι νιώθουν στην άκρη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από την παράταξη, ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καταλήλω σε κάποιες θέσεις, και αυτοί, η κλάψα δηλαδή που έχουν κάποιοι, θα τους αναγκάσει εντός αγωγικών να πάνε προς το Σαμαρά. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος Θεσσαλονίκη προχθές, το κόμμα του Σαμαρά το είδαμε. Έπιπλα να ανεβάζουν πάνω, το κτίριο λέει το είδαμε. Έπιπλα να ανεβάζουν πάνω, είδες ποτέ? Λέω όχι. Άρα, τι του λέω, εννοείς ότι δεν θα πάνε ποτέ έπιπλα, δεν θα γίνει ποτέ γραφεία? Απλά το δείξαν έτσι ότι θα γίνουν τα γραφεία εκεί και δεν θα γίνουν ποτέ. Μου λέει, σι είπας. Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχω να σας πω και κάτι για τη ΔΕΗ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα φιλικά 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Are you coming to the tree?
1: Άσε τη νύχτα που θέλει έρωτα. Εδώ θα μιλήσουμε για κάτι πολύ ερωτικό που έγινε στην Κρήτη όσο έλειπα. Βγήκαν κάποιοι και κουλάγανε σημαίες τουρκικές στην πόλη του Ηρακλείου. Και κάποιοι τους άφησαν ελεύθερους να περπατάνε. Εντάξει, κούνε ό,τι σημαία θέλεις. Άμα σ' αρέσει η Τουρκία, ρε παιδί μου, πήγαινε εσείς εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Θα το μάθω τώρα. Πρέπει να κάνω ρεπορτάζ γιατί ασχολήθηκα πολύ με τη ΔΕΘ. Και θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό. Αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, να γυρίσω και να πω ίσως την πιο συγκλονιστική στιγμή που έζησα στη Θεσσαλονίκη. Και με αυτό να κλείσω. Πάμε.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα πολλά και αυτό με το Σαμαρά και μου λένε τι τύχη θα έχει ο Σαμαράς εδώ στην Κρήτη. Όταν ήρθε, λέει, στο Ηράκλειο, είχε 15-20 άτομα, λέει, εκεί που πήγε να μιλήσει. Αλλά τότε δεν είχε ανακοινώσει κόμματα, τότε δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η μεγάλη συζήτηση. Απλά λέγανε ότι μπορεί να κάνει κόμμα. Τώρα φαίνεται πιο κοντά στο να κάνει το κόμμα. Αλλά και τώρα έχει αρχίσει και τις εντάσεις. Γιατί πιστεύουν όλοι τώρα πλέον, όλα τα κόμματα όπως έχετε παρατηρήσει, προκειμένου να δηλώσουν την παράστασή τους. Κάνουν τζέρτζελο, κάνουν φασαρία, κάνουν σαματά. Γιατί έτσι ίσως προσελκύσουν περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάνω τους, να τους δείξουν και να αρχίσει το νταραβέρι εκεί, το τζέρτζελο, και να γίνει μια ωραία κατάσταση που λέμε. Εγώ το μόνο που ξέρω και μπορώ να σας πω με σιγουρία είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν αφήνει το Σαμαρά έτσι. Δηλαδή και καλά, δεν ασχολούμαστε με την πάρτη του, είναι κάτι ποταπό για μας, είναι κάτι μικρό. Αντιθέτως, τον υπολογίζουν και πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει έτσι ως έτσι παραφιλολογία, ρε παιδί μου, και το λένε έτσι γύρω γύρω, είναι ότι εντάξει, η Μεσσηνία είναι, ρε παιδί μου, ένας τόπος ο οποίος ο Σαμάρας έχει κάνει πολύ καλό. Έτσι, είναι η πατρίδα του, είναι αυτό, είναι, εκλεγόταν εκεί, έχει πολλούς φίλους εκεί, αλλά λένε ότι στις Σέρες γίνεται πολύ παιχνίδι γύρω από το όνομα του Σαμαρά, και ότι αυτό το υποκινούν κάποιοι πολύ γνωστοί στη Νέα Δημοκρατία μέσα. Το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, παραπολιτικό δηλαδή, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ήταν και αυτό που είδατε και στο politica.gr, το αποκλειστικό βίντεο που το έχουν πάρει όλοι πλέον, όπου μετά τη συνέντευξη τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε έξω με τη σύζυγό του, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, και πλησίασαν την Τίνα Μεσαροπούλου και τον Γιώργο Μιλωνάκη, που τους περίμεναν έξω από το Βελίδιο και σε ένα χώρο που είναι λίγο πριν βγεις στα σκαλοπάτια, γιατί έβριζε να πας κάτω που παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Αυτή η αγκαλιά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γιώργο Μιλωνάκη ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Δηλαδή ήταν ένα μήνυμα ότι νίκησες, ρε φίλε, νίκησε η ζωή. Δηλαδή το σκοτάδι το σάπισες, το έκανες κομμάτια, το σβήσες, το εξαφάνισες. Ήτανε πολύ θερμή αγκαλιά. Αν δείτε το βίντεο μέσα στο politica.gr και στο TikTok του Politica, θα δείτε ότι πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνη τη στιγμή ήτανε, πώς να σου πω, έκλεινε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έφευγε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και άφηνε το μήνυμά του ότι «Ρε φίλε, είσαι εδώ μαζί μας. Είσαι μαζί μας». Αυτό ήταν που θέλει να περάσει με αυτή την αγκαλιά ο Μητσοτάκης. Και εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν κάμερες εκεί. Υπήρχαν μόνοι εμείς. Μου είχαμε ξαμείνει. Μόνοι οι κάμερες είχαν βγει έξω για να γράψουν και που θα κατέβαινε ο Μητσοτάκης. Κάλεσε ένα πολύ ωραίο πλάνο αυτό. Λοιπόν, και το έχουμε εμείς αποκλειστικό. Είχαμε την τύχη να το έχουμε εμείς. Αλλά σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το βίντεο, βλέπεις, παιδί μου, πραγματικά το πόσο ανακουφισμένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, από το τέλος της περιπέτειας του Γιώργου Μιλωνάκη. Γιατί πραγματικά έκανε μια ανάρτηση δύο μέρες πριν ο Γιώργος Μιλωνάκης, που ήταν αγκαλιά με τον πρωθυπουργό. Χαλαρή και οι δύο, μετά από καμισάκια τους ανοιχτά, χωρίς σακάκια, χωρίς γαβάτες. Και χθες που ήταν η συνέντευξη τύπου, αυτό το σημείο, εκείνη η στιγμή όπου πλησιάζει ο Γιώργος Μητσοτάκης, χαιρετάει πρώτα την Τίνα Μεσαροπούλου και μετά παίρνει αγκαλιά τον Γιώργο Μιλωνάκη. Πραγματικά, ακόμα και οι συνεργάτες του που ήταν γύρω-γύρω, ήταν ο Γιώργος Ευθυμίου, ήταν η κυρία Κάπη, ήταν όλοι δίπλα. Ο κ. Κιμικυρόγλου, ο Παύλος Μαρινάκης, ήταν όλοι εκεί. Ήταν μόνος του. Ο Μητσοτάκης, η σύζυγός του και το ζευγάρι Τίνα Μεσαροπούλου Γιώργος Μιλωνάκης. Αυτοί οι τέσσερις. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική στιγμή. Ήταν η στιγμή που ο Μητσοτάκης, παιδί μου, ένιωσε ότι ο φίλος του είναι εκεί. Ζει και είναι μαζί του. Τρομερό. Δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε από το πόσο θερμός ήταν αυτός ο αγκαλισμός. Θα καταλάβετε το πώς το βιώσανε όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή που ο Γιώργος Μιλωνάκης έδινε τη μάχη για τη να κατηθεί στη ζωή, να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν σου συμβεί κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο, είναι πολύ δύσκολη η επαναφορά του σε κανονικά επίπεδα, ρε παιδί μου, να το πούμε έτσι. Να γυρίσει 100%. Αυτό γύρισε. Και είναι συγκλονιστικό. Είναι νίκη ζωή, ρε παιδί μου. Και το λέω γιατί πραγματικά όταν τον είδα εκεί,
Βασικά, στο πάρτι του Παύλου Μαρινάκη για τους δημοσιογράφους, πάρτι, τη συγκέντρωση που κάνει κάθε μέρα πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, κάθε φορά πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, είδα εκεί τον Γιώργο Μιλωνάκη, μιλήσαμε λίγο. Πραγματικά τον είδα πολύ χαρούμενο που ήταν εκεί. Όχι γιατί ήταν κοντά στο φίλο του, τον Κυριακό Μητσοτάκη, κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί ήταν εκεί. Ήταν όρθιος, ήταν καλά και ήταν εκεί. Είναι νίκη. Είναι νίκη. Και αν ανατρέξουμε πίσω, που δεν θέλω να το κάνω τώρα, γιατί πραγματικά θέλω να το κρατήσω σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή το πόσο ωραία ένιωσα που. Όχι μόνο εγώ, όλοι που βλέπαν τον Γιώργο Μιλωνάκη εκεί όρθιο να είναι μαζί με τον κόσμο, με τη σύζυγό του αγκαλιά. Απίστευτη δύναμη αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει το τι πέρασε όλο αυτό τον καιρό αυτή η γυναίκα. Αλλά πραγματικά ήταν δίπλα του βράχος. Κλείνω την παρένθεση. Ο Γιώργος Μιλωνάκης λοιπόν ήταν εκεί πέρα. Ήταν δίπλα στο φίλο του τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ήταν όρθιος, ήταν καλά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα να περάσει λίγο αυτό η ΔΕΘ και όλα τα υπόλοιπα. Και θέλω να δω πώς θα ανταπεξέλθηκε στον αγώνα κατά των κάφρων που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα θα δούμε στην ΕΡΤ τον Παναγιώτη Στάθη. Να λέει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και από ό,τι έχω μάθει, η πρώτη μεγάλη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα δοθεί στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάθη.

Λοιπόν, να πούμε και ότι αυτό που σας έλεγε τη ΔΕΗ, ότι η καθημερινότητά μας πλέον γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρισκόνται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα έχει ανοίξει τις πόρτες του ένα κατάστημα της ΔΕΗ, ένα νέο κατάστημα της ΔΕΗ, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση με το MyDay Service Point και το MyDay 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα την εβδομάδα για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, όχι ακόμα, έχουμε καιρό. Ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, γιατί πρέπει να το ακούσουμε για να κάνω κάτι εδώ πέρα. Να σας πω ότι μου έχουν αρχίσει και μου στέλνουν μηνύματα ακόμα και κάποιοι, λέει, που τι σε νοιάζει εσένα αν κουνάγαν τη σημαία την τουρκική. Εγώ θα του πω ένα πράγμα. Για πλάκα σου δίνω 100.000 ευρώ αν πας και κουνείς ελληνική σημαία μέσα στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην Άγκυρα.

ο τύπος. Ναι, έτσι μου είπε. Θοδωρής είναι. Το επίδετο του θα είναι μαστακουνάς. Σημαίες. Ε? Αυτό. Λοιπόν, μη στέλνετε τέτοια μηνύματα, γιατί τα απαντάω. Και τα απαντάω έτσι όπως δεν μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, με καφρίλα, όπως τα δέχομαι. Να πεις ότι είσαι σε ένα γήπεδο, ρε παιδί μου, και σου κουλάνε την τουρκική σημαία, ρε παιδί μου, η Τούρκη απέναντι και παίζεις μπάλα. Α, η ΑΕΚ θα παίξει με τη Γαλατασαράι. Έτσι. Ή με την Μπεσίκτας, δεν θυμάμαι να παίξει, με κάποια. Λοιπόν, με όποια και να παίξει. Θα έρθει ο Τούρκος να κουνήσει σημαία μέσα στο γήπεδο το ελληνικό. Γεθάει. Θα την κουνήσει. Εκεί κούνατη, ρε μεγάλε. Εκεί. Αλλά τώρα στην πλατεία του Ηρακλείου να βγαίνει με τη σημαία την τουρκική, να την κουνάς και να το παίζει και. Τι να πω. Δηλαδή, προδίδεστε μόνοι σας οι φιλότουρκοι, ρε παιδιά. Δηλαδή, κάνετε μια πολύ περίεργη κατάσταση, πολύ πιο εύκολη. Δηλαδή, κάποιοι άπλητοι εκεί, θα το πω άπλητοι, μαζεύτηκαν και κούναγαν την τουρκική σημαία, μπας και έρθει άνεμος και δεν μυρίζουμε τη βρωμιά, ρε παιδί μου. Αλλά δεν φύσαγε εκείνη την ημέρα. Είχε ντάλα ήλιο, είχε άπνοια και ακόμα και τα ιστιοπλοϊκά σκάφη είχαν σταματήσει εκεί στη Μαρίνα. Δηλαδή, τόσο πολύ δεν είχε αέρα. Και αναγκάστηκαν να την κουνάνε, ρε παιδί μου, τη σημαία πολύ για να κουνιέται. Ε, αυτό. Πολύ θέλω να μάθω τι λέει ο Δήμος Ηρακλείου γι' αυτό, γιατί έχω δει εδώ κάτι διαδικτυακούς καυγάδες με το Δήμο Ηρακλείου, με κόσμο εδώ της Κρήτης, πολύ έτσι σεβαστό. Λοιπόν, και προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε. Γιατί μαστακουνάς Θεόδωρε, μαστακουνάς Θεόδωρος, κούναγες την σημαία την τουρκική. Γιατί την κούναγες, τι ήθελες να αποδείξεις. Την κούναγαν καλά όμως, το είδες. Δηλαδή βλέπω κάτι πλάνα εδώ πέρα, την κούναγαν τη σημαία πολύ καλά.

Λοιπόν, άσχετο με το θέμα αυτό, αλλά έχει μια συνάφεια με κάτι άλλο. Στην Αίγυπτο, μια παρουσιάστρια, influencer, πολύ γνωστή και πολύ όμορφη, ρε παιδί μου, καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχωνισμού για μια υπόθεση ναρκωτικών που είχε μπλέξει. Ήταν 39 χρονών η κοπέλα αυτή, είναι 39 χρονών, Σάρα Χαλίφα λέγεται, αρνείται όλες τις κατηγορίες, αλλά καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχωνισμού. Ναι, γίνονται αυτά σε αυτές τις χώρες. Ναι, γίνονται. Ξέρεις, άμα περπατήσει, ξέρω εγώ, η άλλη και φανεί λίγο το μπούτι ή το χέρι, λιθοβολισμός, το ξέρεις αυτό. Δεν τα έχουν πει σε αυτούς εκεί που λένε Free Palestine και τέτοια όμως, ξέρεις αυτούς που πάνε και οτιδήποτε δεν είναι ελληνικό το γουστάρουνε και βγαίνουν και διαδηλώνουν γι' αυτό. Ενώ άμα γίνει κάτι με κανένα Έλληνα, δεν ξέρεις, στα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, μένουμε εκεί πέρα. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι διαβάζω. Λοιπόν, η απόφαση λέγεται για τον απαγχωνισμό της γυναίκας ανακοινώθηκε αρχικά τον περασμένο μήνα. Αλλά επικυρώθηκε ένα μήνα αργότερα, αφού το δικαστήριο έλαβε τη σχετική θρησκευτική γνωμοδότηση από το μεγάλο μουφτή της Αιγύπτου. Διαδικασία λοιπόν που αποτελεί νομική προϋπόθεση στη χώρα για την επιβολή της θανατικής ποινής. Κατά τη διάρκεια της δίκης, λέει αυτή η γυναίκα, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο καταρχήν ότι οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερο από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και εισαγόμενων πρώτων υλών. Σύμφωνα λοιπόν με την Al Ahram, την εφημερίδα, οι εισαγγελικές αρχές στηρίχθηκαν στις καταθέσεις 20 μαρτύρων, καθώς και σε ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως καταγεγραμμένες συνομιλίες και βιντεοληπτικό υλικό. Η κρατική εφημερίδα Akhbar At Yum, λέει ότι όταν ο δικαστής ρώτησε τη Χαλίφα τον περασμένο Σεπτέμβριο σχετικά με τον εμπλεκόμενο ρόλο της, εκείνη υποστήριξε ότι δεν είχε δει ποτέ ναρκωτικά μέχρι τη στιγμή που φωτογραφήθηκε με αυτά στα γραφεία της υπηρεσίας διώξης ναρκωτικών. Κατάλαβες τώρα. Αρνείται η κοπέλα τα πάντα. Άκου τώρα ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο στοιχείο. Σύμφωνα λοιπόν με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2025, στην Αίγυπτο επιβλήθηκαν 492 θανατικές ποινές εντός του έτους, εκ των οποίων 23 έχουν εκτελεστεί. Η έκθεση αυτή, λέει, δείχνει ότι οι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι διακίνησης ναρκωτικών και βιασμούς, εγκλήματα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, στην οποία πρέπει να περιορίζεται η χρήση της θανατικής ποινής, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα. Κατάλαβες? Αυτό ακριβώς που λες. Δηλαδή ο μουφτής αποφασίζει αν θα τη σκοτώσουν ή όχι. Αν δώσει

Λοιπόν, τώρα μου στέλνουν και ένα μήνυμα και μου λένε για την πορεία αυτή των Τούρκων. Έτσι θα τους λέμε, λέει. Με λέει, Νίκο, πες ότι ήταν πορεία Τούρκων. Το λέω, φίλε μου, το λέω. Αλλά θέλω να μάθω περισσότερα. Ποιοι ήταν αυτοί, τι κάνανε, γιατί Τούρκοι και σημαίες. Γιατί. Θα βγει κάποιος να μας απαντήσει. Πρέπει να βγει κάποιος να μας απαντήσει. Ε? Κάποιοι, λέει, καταθέτουν και τις προσωπικές τους εκτιμήσεις στο διαδίκτυο. Που είναι κοντά στο Δήμο, κοντά στο Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινά δεν τα κάνανε πάντως, έτσι. Ε, τα κάνανε, μπα.

Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με τη δομή στο Ηράκλειο, με λέει ένας φίλος. Που πήγες πάνω μου, λέει, ρώτησες. Ρώτησα. Η δομή των μεταναστών θα γίνει κανονικά. Το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου. Αφήστε τις παιδιακιστικές αντιδράσεις. Έτσι το αποκάλεσε. Αυτό που οι κάτοικοι δεν θέλουν τώρα να πάνε εκεί πέρα. Και τα παιχνίδια που παίζονται γύρω-γύρω από αυτή τη φασαρία με τη δομή των μεταναστών, κάποια στιγμή πρέπει να βγουν προς τα έξω κάποιοι και να πούνε την αλήθεια. Λοιπόν, όλη η υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα έχει υποστεί τρομερή πίεση τα προηγούμενα χρόνια με το μεταναστευτικό. Που σκάγανε εκεί καράβια γιατί δεν είχαν σύνορα η θάλασσα. Δεν είχε σύνορα η θάλασσα, τώρα έχει και έχουν μειωθεί οι ροές. Και τώρα έχουν βρει τη δίωδο από το Λιβικό Πέλαγος, στο Κρητικό Πέλαγος, και έρχονται στην Κρήτη από τη Λιβύη μετανάστες σε καραβιές. Λοιπόν, αυτό κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Και αυτό για να αντιμετωπιστεί είναι μόνο με αυτόν τον τρόπο. Καλά, και με αυτόν, ναι, που λες, αλλά όχι εννοώ να τους βρέχουμε, λέει, για να βγαίνουν καθαροί έξω και να τους έχουμε. Λοιπόν, μόνο έτσι θα αντιμετωπιστεί. Με μια κλειστή δομή μεταναστών, η οποία αργότερα. Έτσι, τι θα γίνει αργότερα, όταν θα φτιάξουμε κάπου στο Μαρόκο ή στην Αλγερία ή κάπου εκεί μια φυλακή, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουμε, η Νότια Μεσόγειος δηλαδή, παιδί μου, όλες οι χώρες που αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, φτιάξουμε εκεί μια μεγάλη δομή, έτσι, και την έχουμε όλοι μαζί, και με το που τους πιάνουμε εδώ στα παράλια μας, να τους πηγαίνουμε κατευθείαν εκεί, με καραβιές. Έτσι. Κάντε ταξίδι να έρθετε μέχρι εδώ, κάντε άλλο ταξίδι να πάτε μέσα στη δομή. Κατάλαβες. Μέχρι να γίνει λοιπόν αυτό, πρέπει να γίνει μια δομή μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Αν με ρωτάτε εμένα, θα σας έλεγα να γίνει και μια στα Ρέθυμνο και μια στα Χανιά. Γιατί και παντού σκάνε. Να μην το υποστημώνω το Ηράκλειο την πίεση, εγώ μόνο εκεί είμαι μαζί σας. Αλλά το να γίνουν οι δομές, είμαι 100-0. Γιατί αλλιώς θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Βέβαια, αυτοί οι Free Palestine που υπάρχουν εδώ και κάνουν διάφορες πορείες και τέτοια, θέλουν να μην γίνει η δομή. Και να κυκλοφορούν ελεύθεροι για να μπορούν οι ΜΚΟ να υφαρπάζουν χρήματα και να κάνουν τις δουλίτσες που κάνουν. Και τα νταλαβέρια τους. Γιατί το νταλαβέρι γίνεται και από τις δύο πλευρές. Δεν γίνεται μόνο από τη Λιβύη. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Όλη η κριτική. Το νταλαβέρι γίνεται και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, είναι η μία πλευρά που τους διώχνει και τους θέλει εδώ, και υπάρχει εδώ, υπάρχουν εδώ κάποια ειτονίχηδες που τους υποδέχονται. Ή τους προσκαλούν, ή τους κάνουν μέσω διαδικτύου να έρχονται. Λοιπόν, και αυτοί που είναι εδώ πέρα, μην νομίζω ότι είναι όλοι ξένοι, και Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες αυτές οι ΜΚΟ, οι οποίοι για να έχουν τη μετανάστευση και να μπορούν να πάρουν χρήματα, αλληλοβοηθούνται με τους απέναντι τους διακινητές. Τι τους κάνει για αυτούς? Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Και αυτοί οι διακινητές είναι. Γι' αυτό λοιπόν, όταν είναι να γίνει μια δομή μεταναστών και κάποιοι αντιδρούν, να το βλέπετε λίγο πιο να το σκέπτεστε δύο φορές. Γιατί αντιδρά αυτός? Μήπως αντιδρά γιατί. Υπάρχουν τρεις επιλογές. Ας σας πω. Η μία επιλογή είναι θα βγαίνουν έξω, θα μας κλέβουν τα κοτέτσια, θα πειράζουν τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Η μία επιλογή είναι αυτή. Η δεύτερη ποια είναι? Γιατί δεν θέλετε τη δομή? Για να κυκλοφορούν ελεύθεροι και κάποιοι να παίρνουν χρηματάκια. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή. Η τρίτη επιλογή ποια είναι? Όχι. Η τρίτη επιλογή, η τρίτη φάση, ρε παιδί μου, που κάποιοι θέλουν να υπάρχουν εδώ οι μετανάστες και να μην υπάρχει δομή μεταναστών. Θέλεις να σου πω και την τρίτη? Άστο, η ρέμα την πω, θα έρθουν κάτι οι άπλητες εδώ απ' έξω και θα κάνουν φασαρία. Άστο, δεν τη λέω. Αλλά θα την αλλάξω. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πήραν δουλειά. Δηλαδή, η δομή των μεταναστών τώρα μέσα θέλει, ας πούμε, τι να σου πω, ρε παιδί μου, για να μην θίξω κάποιον. Θέλει να βάλει κάποιος πλακάκια. Υπάρχουν 100 εταιρείες. Μπήκε μία, πήρε 50 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, να βάλει τα πλακάκια. Ο ανταγωνιστής του που δεν πήρε τη δουλειά για τα 50.000 ευρώ τα πλακάκια, θα τσαντιστεί. Γιατί δεν την πήρα εγώ, την πήρα αυτός. Κατάλαβες. Οπότε δεν τη θέλω τη δομή. Ένα παράδειγμα σου φέρα. Έτσι. Αυτό το συζητάνε εδώ στην Κρήτη κάποιοι που έχουν έτσι ακόμα λίγο έτσι μια διάθεση, ρε παιδί μου, να το σκεφτούμε λίγο πιο ολοκληρωμένο το έργο. Να δούμε όλη την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα? Θέλετε να μπαίνουν μετανάστες εδώ και μετά τι να γίνονται? Πείτε μου, τι θέλετε να γίνονται? Δεν πρέπει κάπου να μπαίνουν? Γιατί μπορεί ανάμεσα στους χίλιους που θα έρθουν, οι πέντε να είναι πραγματικά ταλαιπωρημένοι από ένα καθεστώς και να έρχονται εδώ. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνεται μια ταυτοποίηση στοιχείων. Έτσι. Δηλαδή φανταστείτε τώρα αυτό το μαθητή στην Αθήνα,
ο οποίος ήρθε με τους γονείς του, έτσι, ασυνόδευτο ήταν γιατί οι γονείς του πνίγηκαν, έτσι, από το Σουδάν ήταν, αν θυμάμαι καλά, αυτός ο νεαρός, ο οποίος έχουν περάσει τώρα 10 χρόνια, ήρθε 9 χρονών, 19 και πέρασε πρώτο στο πανεπιστήμιο. Και ήρθε εδώ σαν συνόδευτος. Αυτό είναι γιατί να τους στερήσουμε την είσοδο στη χώρα. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Καταλαβές. Οπότε πρέπει να υπάρχει δομή για να γίνεται μια γρήγορη και άμεση ταυτοποίηση. Ποιος θα την κάνει? Αυτή η κυβέρνηση. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση τους έλεγε ελάτε. Σωστά ή λάθος? Αγά, σωστά.

Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: η δομή τι θα είναι, λέει, ξενοδοχείο για μετανάστες? Όχι, δεν θα είναι ξενοδοχείο, φυλακή θα είναι. Θα είναι κρατούμενοι μέσα. Δεν θα μπορούν να βγουν έξω. Θα γίνεται προαυλισμός μόνο μέσα στο χώρο εκεί πέρα που θα έχουν κλειστό. Και μετά, φυλάκια, σπίτι σας, γεια σας, όπως είστε. Θα τους μεταφέρουν πίσω. Από εκεί που ήρθανε, όχι κάπου αλλού. Όπως κάνανε παλιά κάποιοι που τους πέρανε ΜΚΟ και τους μεταφέρανε από χώρα σε χώρα, με είσοδο την Ελλάδα και τους πηγαίνανε παντού. Μην ξεχνάς ότι, θα σου πω ένα, γιατί τότε το είχαμε κάνει ρεπορτάζ αυτό, θυμάμαι τότε γινόταν διαλογή των μεταναστών. Διαλογή, τι κάνανε? Ερχόταν η Γερμανία λοιπόν και έπαιρνε τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους πολιτικούς μηχανικούς, αυτοί που ήταν μορφωμένοι. Και άφηνε τους υπόλοιπους αμόρφωτους, εγώ ή τους φτωχούς ή τους δεν έχω στον ήλιο μοίρα, και τους άφηνε στη χώρα μας. Και αυτοί πήγαιναν, ξέρεις, και κάνανε κάτι μαγαζάκι εκεί με τους Πακιστανούς, με τους Αφγανούς. Πήγαινε αυτός εκεί, πώς το λένε, ο ανεπάγγελτος του Ανταρσία, που όποτε το ρωτάει τη δουλειά κάνει δεν απαντάει. Που μπήκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και ορκίστηκε μάλιστα σε κάτι άλλο από αυτό που έπρεπε να ορκιστεί ως Δημοτικός Σύμβουλος. Αυτός λοιπόν ο ανεπάγγελτος, αφού κάνει μήνυση, δεν έχει επάγγελμα. Εκτός αν μου πει κάνει αυτό το επάγγελμα και μου φέρει γέννησιμο. Οπότε ξέρεις, θα κερδίσει αυτό το δικαστήριο και το χάσω εγώ. Αλλά επειδή δεν το κάνει, γι' αυτό το λέω. Αυτός ο ανεπάγγελτος λοιπόν τους μαζεύει εκεί πέρα και λέει: είμαστε, τι έλεγε στο μήνυμα, είμαστε λέει Πακιστανοί, είμαστε Λεσβίες, είμαστε Τούρκοι, είμαστε αυτό, είμαστε όλα τα πάντα. Δεν έλεγε, είμαστε Έλληνες. Οπότε κατάλαβες, όλο αυτό ήταν μια μπίζνα. Αυτή η μπίζνα λοιπόν με αυτή την κυβέρνηση χάθηκε. Και αυτό που έχει κάνει ο Πλεύρης τώρα, που έχει κάνει και τη συμφωνία για να γίνει ένα κέντρο διεθνές, όπου θα πηγαίνουν όλοι οι μετανάστες σε κάποια χώρα, μάλλον έχουν πει ότι θα γίνει στο Μαρόκο. Και στις παραλίες του Μαρόκου, έχει και τόσες παραλίες του Μαρόκου και απίστευτες, άστα. Εκεί να δεις θα κάνουν Μαροκινοί. Θα πάρουν τις κατσούνες δανεικές εδώ από τους κριτικούς και θα βαράνε εκεί πέρα αυτούς που θα φτιάξουν τη δομή εκεί. Καταλαβές. Αυτό γίνεται παντού. Μόνο στοιχείο στη Σάμο και στη Λίμνο δεν γίνανε αυτά. Όταν πηγαίνανε οι καραβιές από το ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι εγκαταστάσεις, άστα να πάνε, και τους αφήνανε ανεξέλεκτους ελεύθερους να φεύγουν από τα νησιά. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί αντιμετώπισαν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θυμάμαι. Που είχαμε παίξει όλα τα κανάλια, όλα τα site, είχε γίνει μεγάλος δώρος που επιτέθηκαν μουσουλμάνοι σε σουβλατζίδικο επειδή έψιναν χοιρινό και μύριζε. Στοιχείο μου φαίνεται είχε γίνει αυτό. Στοιχείο, ναι. Επιτέθηκαν σε σουβλατζίδικο, το διέλυσαν γιατί ψήνανε χοιρινό καλαμάκια. Χοιρινό κρέας, γύρω, χοιρινό, ρε παιδί, πώς το λένε. Και επειδή τους μύριζε το χοιρινό, διέλυσαν το μαγαζί. Καταλαβες, αυτούς τους θέλεις εσύ εδώ? Πώς θα τους ελέγξεις? Άμα έχεις μια δομή η οποία τους λες: μεγάλε, όταν έρχεσαι από απέναντι, που σε έχει ειδοποιήσει από εδώ να κάνεις την πίζνα για να έρθεις εδώ πέρα, να ξέρεις ότι με το που έρθεις και σε πιάσουμε, θα μπεις μέσα σε μια φυλακή και μετά σε γυρίσουμε πάλι πίσω. Οπότε τσάμπα τα λεφτά που χάλασες. Δεν θα τη γλιτώσεις. Κι άντε, τη γλίτωσες μία, δύο, άντε, σε πιάσουμε μετά. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που έρχονται. Ναι, αλλά όταν εσύ έχεις διαδώσει σε όλο τον κόσμο, ότι κοίτα να δεις, με το που έρχεσαι εδώ πέρα, σε πιάνουμε, σε μπακλαρώνουμε, σε βάζουμε σε ένα δωμάτιο και μετά σε ξαναστέλνουμε πίσω, το σκέφτεσαι 2 και 3 και 4 και 5 και 10 φορές για να κάνεις το ταξίδι να έρθεις. Μου λέει ο άλλος ο φίλος προχθές, θυμάσαι που το συζητάγαμε, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, μια βάρκα να φεύγει από τη Λιβύη και να φτάνει μέχρι εδώ πέρα? Δεν φτάνει με τη βάρκα όλη, δεν κάνει όλη αυτή την απόσταση με τη βάρκα. Σου είπα, υπάρχουν και θαλαμιγοί, υπάρχουν και γιότ. Μεγάλα γιο, τεράστια, που χωράνε μέσα 200 άτομα. Τα στριμώχνουν εκεί 200 άτομα, τα περνάνε. Βλέπει τώρα το πολεμικό ναυτικό, βλέπει μια ένα γιο. Τι θα σκεφτεί, ότι εκεί πέρα μέσα υπάρχουν 200 μετανάστες στα διεθνή ύδατα? Όχι. Και κάποια στιγμή με το που νυχτώνει, τους κατεβάζουν σε μια βάρκα και τους λένε φύγετε. Που είναι κοντά στην Κρήτη, έτσι. Και έτσι γίνεται η κάλυψη και η απόκρυψη των παράνομων, των παράνομα εισερχόμενων ανθρώπων εδώ στη χώρα και στην Κρήτη.

Λοιπόν, δεν είμαστε ορισμένοι αυτοί που δεν γουστάρουμε την τουρκική σημαία να ακουγείται μέσα στην πόλη μας, έτσι, στο Ηράκλειο. Έχει ξεσπάσει μεγάλη φασαρία με αυτή την ιστορία και πραγματικά πρέπει ο Δήμαρχος αλλά και ο κύριος Μανώλης Φούμης να βγουν να μιλήσουν καθαρά για αυτή την εκδήλωση όπου εμείς ορισμένοι την μπερδέψαμε, λέει, με μια διεθνή μουσικοχορευτική παράσταση. Με περισσότερους από 350 χορευτές από Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία. Και εμείς οι ορισμένοι το είδαμε σαν τουρκική εισβολή στο Ηράκλειο. Τρανκύλα, λέει, παιδιά στην ανάρτησή του, για να χορέψουν ήρθαν οι άνθρωποι και σαν τουρίστες να προβάλλουν την Κρήτη. Ειδικότερα, λέει, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Εκεί θα είναι σήμερα, οπότε μην τρομάξετε στις πατρίδες τους. Εμείς δεν είμαστε ορισμένοι. Το συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Φούμη, τον ξέρω από τότε που ήρθα στην Κρήτη, τον γνώρισα. Αλλά να μου κουνά στην τουρκική σημαία και να μου λες ότι είναι χορευτές, δεν το βλέπω έτσι. Και μετά τα βλέπω και την πορεία που κάνανε εδώ στο βίντεο, δεν βλέπω μουσικοχορευτική παράσταση. Ούτε τραγουδάει, ξέρω εγώ, το Αϊμέ. Θα μου πεις, άμα ήταν η Χαντισέ, ναι, θα ήταν μια μουσικοχορευτική παράσταση.

Λοιπόν, η παρουσία αυτή των τουρκικών σημειών στην 25η Αυγούστου στο κέντρο του Ηρακλείου φαίνεται ότι δεν άρεσε σε πολύ κόσμο και δεν είμαστε ορισμένοι, είμαστε πολλοί αυτοί που δεν μας άρεσε αυτή η εικόνα. Και μάλιστα υπάρχουν αναρτήσεις μέσα στο διαδίκτυο από εδώ οι Ηρακλείωτες, όπου κατακεράβνωναν τόσο τη Δημοτική Αρχή, όσο και τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Μιχάλη Βλατάκη, που φαίνεται να είναι ο επιχειρηματίας που έστησε με το Δήμο Ηρακλείου το event της ντροπής, όπως το λένε στο διαδίκτυο. Το βάφτισαν μάλιστα σμίξιμο λαών υπό πολιτιστική ομπρέλα. Ποια είναι αυτή, ρε? Ρε, ο άλλος ο Τούρκος απέναντι φρικάρει μόνο που είπε ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου ότι θα πάμε στα 12 μίλια, οπότε γουστάρουμε. Και άμα δείτε τις τουρκικές εφημερίδες, τη γράφανε χθες μετά και τα τουρκικά site, μόλις είπε αυτό ο Μητσοτάκης. Δηλαδή έλεγε, όπα, ετοιμάζονται για πόλεμο αυτοί. Και εσύ μου το παίζεις αυτό τώρα, πολιτιστική εκδήλωση?

Λοιπόν, αυτή είναι η Χαντισέ. Είναι το Doom Tech Tech. Είχε πάρει μέρος στη Eurovision το 2008 μαζί με απέναντί της ο Σάκης Ρουβάς. Είχα πάει τότε εκεί. Εγώ είχα καψούρα με αυτή την τύπησα και την κυνηγούσα παντού. Την κυνηγούσα γιατί πραγματικά ήταν, ρε παιδί μου, πολύ εντυπωσιακή ως γυναίκα, ως τραγουδίστρια. Ακούστε λίγο το τραγουδί.

Λοιπόν, η Χαντισέ λοιπόν είναι μια φοβερή τραγουδίστρια. Είναι Τουρκάλα, η οποία ζει στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Εκεί τη βρήκαν οι Τούρκοι τότε και τη βάλανε στην Eurovision. Τι έγινε όμως τότε? Η Χαντισέ, επειδή έτυχε από την αρχή με το τραγούδι της που ήταν πολύ χορευτικό, ήταν πολύ ωραία γυναίκα αυτή, είχε και ένα ωραίο μπαλέτο με δύο γυναίκες που χορεύανε πάρα πολύ εντυπωσιακά. Οι Τούρκοι τι κάνανε τότε? Την ανεβάσανε για να κάνει ταξίδια για την Eurovision σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης μάλλον. Αλλά ο κεντρικός σταθμός της Χαντισέ τότε ήταν η Κομωτινή και η Θράκη. Πήγε στα πομάκικα χωριά, πήγε στη Θράκη, πήγε στην Κομωτινή. Έκανε μια εκδήλωση μέσα σε ένα κτίριο που υπήρχαν 2.500 άτομα, μέσα σε μια έτσι αίθουσα εκδηλώσεων, όπου ήταν 2.500 άτομα με σημαίες τουρκικές. Στην Κομωτινή αυτό, έξω, λίγο πιο έξω από την Κομωτινή. Οι Τούρκοι τότε λοιπόν κάνανε προπαγάνδα με τη Χαντισέ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή τη Eurovision. Εκμεταλλεύτηκαν τη Eurovision για να κάνουν αυτό το κομμάτι. Για να πάνε με την Χαντισέ μέσα στην Κομωτινή, μέσα στη Θράκη, να το παίξουν ότι εκεί υπάρχει τουρκική μειονότητα. Τι χρησιμοποιήσανε? Η κοπέλα πάτωσε στη Eurovision, γιατί όταν βγήκε στη σκηνή, φοβερή κοπέλα, έτσι, φοβερή τραγουδίστρια, φοβερός άνθρωπος, την είχα γνωρίσει. Όταν βγήκε στη σκηνή του Eurovision και είδε από κάτω τις 2.000 κόσμο, πάτωσε. Την κατάπιε η σκηνή που λένε οι καλλιτέχνες. Και δεν μπορούσε να αποδώσει σύμφωνα με αυτά που περιμένανε όλοι, με τον αισθησιακό χορό, τον Τούρκικο εκεί, χόρευε με κάτι. Ξέρεις, σαν να ήταν Χανούμου, ρε παιδί μου. Ξέρεις, Χανούμου, όχι Χανούμι, Χανούμου. Και πραγματικά ήταν μια αποτυχία της τουρκικής προπαγάνδας τότε να το παίξει στην Κομωτινή και στάρει και ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Λοιπόν, αν θέλετε να το κάνετε και στο Ηράκλειο αυτό, δηλαδή κάνετε το σωστά. Πάρτε τη Χαντισέ να έρθει να χορέψει και κουνάτε από κάτω σημαίες τουρκικές. Θα το δούμε πιο ωραία, παιδί μου. Πιο ωραία. Αλλά να έχεις μια Χαντισέ να κουνιέται. Όχι να έχεις άπλητους. Φέρτε γιατρό, γιατί πνίγηκε ο Ιχολίτης εδώ πέρα. Πνίγηκε. Ναι ρε φίλε, θες να μου κάνεις προπαγάνδα τουρκική? Φέρε τη Χαντισέ να χορεύει και κούνα όσες σημαίες θέλεις από κάτω. Τουλάχιστον θα λες, τις κουνάνε για τη Χαντισέ. Δεν τις κουνάνε για τη βλακία του κεφαλιού τους. Λοιπόν, ακόμα και η προπαγάνδα θέλει μυαλό, ρε παιδί μου, για να την κάνεις. Καταλαβες. Όσοι λοιπόν τώρα κάνετε αυτό που κάνετε εδώ στο Ηράκλειο, λουστείτε το, γιατί πραγματικά δεν αξίζει. Ούτε στον κριτικό λαό, ούτε στον ελληνικό λαό, να τους κάνετε τέτοια παιχνιδάκια. Με Τούρκους και παράτουρκους και φιλότουρκους. Λοιπόν, οι φιλότουρκοι τελειώνουν. Γεια σας. Δεν υπάρχουν. Βλέπετε ότι απέναντι ο Ερντογάν τσαντίζεται. Με ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και η ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης στην Δημοκρατία. Υπάρχει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν μυαλά από πίσω, τα οποία δεν είναι κομματικά τα μυαλά αυτά. Είναι άνθρωποι που ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Και όλοι έχουμε κατάλαβε ένα πράγμα. Ότι όταν ο Ερντογάν τσαντίζεται και βρίζει, κάτι καλό κάνουμε εμείς από αυτή τη μεριά. Έτσι να το δέχεστε. Και αφήστε τώρα τους φιλότουρκους να το παίζουν. Πώς το είπαμε. Μουσικοχορευτική παράσταση, την παράσταση την είδε κανένας? Μουσικοχορευτική μόνο τις σημαίες. Είχε κρυφτεί η παράσταση από τις σημαίες που κουνάγανε. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν σμίξιμο λαών, υποπολιτιστική ομπρέλα. Ήταν μια καφρίλα που έκαναν κάποιοι και κάποιοι τώρα θέλουν να το δικαιολογήσουν. Λοιπόν, σε αυτά τα θέματα και στα θέματα με τα παιδιά είμαστε άκαμπτοι. Δεν σπάμε. Λοιπόν, κουνάγανε την τουρκική σημαία με στο Ηράκλειο να το παίξουν μαγκιά. Το δέχεστε? Δεν το δέχεστε. Θα μας κάνετε το κόκκινο άσπρο ή το μαύρο άσπρο? Δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί κάποιοι. Αλλά καταλάβετε ότι δεν μπορούν οι Έλληνες να ξαναγυρίσουν σε μια κατάσταση η οποία υποβάθμιζε τα πάντα. Υποβάθμιζε την οικογένεια, το θεσμό της οικογένειας, υποβάθμιζε τη φιλοσοφία του Έλληνα, το ψυχισμό του Έλληνα και όλα αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε να είστε φιλότουρκοι, απέναντι. Καραβάκι, υπάρχουν και κάτι ωραία πρακτορία εδώ στην Κρήτη που σε πάνε με 600 ευρώ, λέει. Κάθεσαι εκεί 5 μέρες, αλλά μην κάτσε 5 μέρες, κάτσε ένα μήνα, κάτσε 2 χρόνια, κάτσε 10 χρόνια, κάτσε για πάντα. Άμα σου αρέσει τόσο πολύ η Τουρκία και άμα σου λείψει η Ελλάδα, ρε παιδί μου, έτσι. Αν σου λείψει, λέμε, είσαι φιλότουρκος, αλλά μπορεί να σου λείψει η Ελλάδα. Έτσι. Κούνε μια σημαία ελληνική μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Τότε δεν θα ξαναδεί ποτέ την Ελλάδα. Θα βλέπει κάτι κάγκελα. Αυτό θα δει. Αυτή είναι η από εκεί μεριά και αυτοί είμαστε οι από εδώ. Οι από εδώ όμως. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε σε κάθε τέτοια καφρίλα, μην το ξανακάνετε.
Και αν το ξανακάνετε να μας βρείτε μπροστά σας. Και όχι να το ξεχνάμε και να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί όταν κουνάς μια τουρκική σημαία μέσα εδώ στο Ηράκλειο, σε μια πόλη με απίστευτη ιστορία που έχει υποστεί και τα πάνδυνα από τους Τούρκους τότε επί Τουρκοκρατίας, τότε δεν μπορώ να σε πω αλλιώς, μπορώ να σε πω μόνο ηλίθιο που υποστηρίζεις ποιον, αυτό που θέλει να μπει μες στην Τουρκία, μες στην Κρήτη και να την κάνει δική του. Δεν το θέλει μόνο ο Καντάφη κάποτε αυτό. Ξέρεις, ο Καντάφη κάποτε θέλει την Κρήτη. Το ξέρεις αυτό? Ναι, ήθελε να την πάρει την Κρήτη. Α, δεν μπορούσε. Λοιπόν, δεν μπορούσε ο Καντάφη το να τη δώσουμε εμείς στους Τούρκους με μια πολιτιστική έτσι, εκδήλωση. Λοιπόν, για μαζευτείτε λίγο και προσέξτε τι γράφετε και τι λέτε εκεί στο Δήμο, γιατί δεν είναι ωραίο να εξισώνετε τον θυμωμένο κόσμο του Ηρακλείου και να τον βαφτίζετε ορισμένοι. Δεν είναι ορισμένοι. Οι περισσότεροι είναι. Και επειδή δεν έρχονται να σας φτύσουν, δεν σημαίνει ότι αποδέχονται αυτό που κάνετε. Απλά δεν ασχολούνται. Αλλά αν το ξανακάνετε αυτό, θα ασχοληθούν, πιστεύω, περισσότεροι. Γιατί το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή, μέσα, οι Ηρακλείωτες έχουν φρικάρει. Έχεις μας κουνάς τη σημαία? Ποια ρε, ποια σημαία μας κουνάς? Που άμα μπορούσε να περάσει πύραυλος από την Τουρκία στην Κρήτη θα είχε έρθει. Τι λέτε τώρα? Τι είναι αυτά που κάνετε? Λοιπόν, για μαζευτείτε λίγο εκεί στο Δήμο Ηρακλείου. Πόσο θέλουμε για τις εκλογές? Θέλουμε πολύ, ε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.
4: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το σύντομο έτσι διάλειμμα. Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και από τις δύο πλευρές. Και άνθρωπους που λένε μπράβο Νίκο, πες τα για τους τουρκόφιλους. Και έχω δεχτεί και μηνύματα από κάποιους οι οποίοι μου λένε γιατί τα λες αυτά, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Ακριβώς, ήταν κάπως αλλιώς δηλαδή. Λοιπόν, ωραία, γράψτε μου ακριβώς πώς ήταν. Και εγώ, άμα θέλετε, σας βγάλω και στον αέρα. Θέλετε να σας βγάλω στον αέρα, να έχουμε έτσι μια ωραία κουβεντούλα, ειδικά εσύ φίλε που το παίζεις και θεσμικός και μου στέλνεις αυτό το μήνυμα, θες να βγούμε εδώ στον αέρα να τα πούμε? Δεν θέλω να πω το όνομά σου ακόμα, γιατί μπορεί να μην θες να το πούμε. Ήταν μηνύματα αυτά προσωπικά και δεν μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά κάποιοι ξυπνιάκηδες βγάζουν λεφτά από αυτές τις ιστορίες. Έτσι, να το ξέρετε. Λοιπόν, και δεν μπορεί να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Τώρα κουνά στην τουρκική σημαία μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και το παίζεις μαγκιά. Γιατί βλέπω τις φωτογραφίες τώρα, γιατί μου στείλανε και φωτογραφίες κάποιοι φίλοι. Και αυτό δεν είναι μουσικοχορευτική παράσταση. Εντάξει, η πολιτιστική παράσταση. Είναι κάτι άλλο. Εντάξει, λοιπόν, την προπαγάνδα εκεί που πρέπει. Όχι σε εμάς. Λοιπόν, και δεν πάρε. Και όπως μου στείλε ένα μήνυμα ένας φίλος, μου λέει αυτοί δεν παράγουν πολιτισμό, αηδία παράγουν. Εγώ δεν το δέχομαι. Αυτό το λέει ο φίλος στο μήνυμα. Τι να πω. Λοιπόν, κάνε τη δουλειά που πρέπει, γιατί και εγώ πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει. Μην πούμε άλλα, εδώ είμαστε.

0: Αττίκα, 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο όπου ξεκουραστήκαμε, ανανεωθήκαμε, χαλαρώσαμε, έτσι. Και από σήμερα, back to reality, πίσω στην πραγματικότητα. Κάθε κατεργάρι στο μπάνκο του Μήλου. Καινούργια εβδομάδα λοιπόν μόλις ξεκίνησε. Ελπίζω και εύχομαι να είναι ευχάριστη, να είναι ανέφελη, να είναι ανώδυνη σε όλα τα επίπεδα. Φτάνουμε σιγά σιγά και στην τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολείων. Οπότε εμείς τουλάχιστον οι μαμάδες έτσι έχουμε σηκώσει τα μανίκια ψηλά και προετοιμαζόμαστε, οργανωνόμαστε και στείλουμε τα προγράμματα των παιδιών μας, τα οποία όπως είπα λίγαν συντόμως θα βρεθούν στα σχολεία τους. Θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι της χρονιάς όσον ούπο. Μακάρι να είναι μια χρονιά δημιουργική, έτσι, μια χρονιά ευχάριστη, μια χρονιά επικοδομητική για μαθητές, καθηγητές, δασκάλους αλλά και γονείς, οικογένειες. Σήμερα Δευτέρα, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 58 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 47 λεπτά. Γιορτάζει από ό,τι βλέπω η Κασιανή, ο Κασιανός και ο Σόζον. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η εκκλησία μας λοιπόν γιορτάζει την Οσία Κασιανή σήμερα. Εκκλησιαστική υμνογράφος και μοναχή, γνωστή από το δημοφιλές τροπάριο «Κύριε, εν πολλές αμαρτίες περιπέσουσα γινή», τροπάριο της Κασιανής που ψάλλεται κάθε Μεγάλη Τρίτη, αν θυμάστε, το βράδυ στις εκκλησίες και συγκινεί τους πιστούς με την ασυναισθηματική του φόρτιση. Απαντάται και ως η Κασία και Κασιανή. Η Κασία με έψιλον γιώτα αλλά και η Κασία με γιώτα. Η Οσία Κασιανή είναι πολιούχος της νήσου Κάσου και η μνήμη της γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου. Γεννήθηκε γύρω στο 810 στην Κωνσταντινούπολη και καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Η ζωή της συνδέθηκε με θρύλους και παραδόσεις γύρω από τη σχέση της με τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Σύμφωνα με τους Βυζαντινούς χρονικογράφους Σιμεών Μάγιστρο, Ιωάννη Ζωναρά και Λέοντα Γραμματικό, η Εφροσύνη, μητέρα του νεαρού αυτοκράτορα Θεόφιλου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση για την εκλογή νύφης, προσκάλεσε το 830 μετά Χριστό στην αυλή τις ωραιότερες και επιφανέστερες κόρες της αυτοκρατορίας. 12 κάλλιστοι Παρθένε ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και πήγαν στο παλάτι. Η Εφροσύνη, αφού της δεξιώθηκε, διαμήνυσε στο Θεόφιλο να προσέλθει και να δώσει το χρυσό μήλο σε εκείνη που θα επέλεγε για σύζυγό του. Ο νεαρός αυτοκράτορας θαμπόθηκε από την ομορφιά της Κασιανής και θέλοντας να δοκιμάσει την ευφυΐα της, τη ρώτησε: «Ως άρα διαγυναικός ερεί τα φαύλα, από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα», υπονοώντας την Εύα. Η Κασιανή έδωσε δείγματα του πνεύματός της, ανταπαντώντας: «Αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα Κρήτο, και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα, τα ευγενέστερα», υπονοώντας την Παναγία. Αυτό ήταν ο Θεόφιλος, είτε γιατί η απάντηση του φάνηκε ανεζής, είτε γιατί η ευφυΐα της γυναίκας τον τρόμαξε, δεν άκουσε την καρδιά του και έδωσε το χρυσό μήλο στην ωραία αλλά σεμνή Θεοδόρα. Η Κασιανή, μετά την απόρριψή της από τον αυτοκράτορα, έγινε μοναχή και αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού και την ποίηση. Πέθανε γύρω στο 865. Το υμνογραφικό έργο της Κασιανής δεν είναι σπουδαίο, δεν είναι πλούσιο, αλλά διακρίνεται για το ύφος και την πρωτοτυπία του. Εκτός από το τροπάριο που την έκανε διάσημη, συνέθεσε τους 4 πρώτους σειρμούς του κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, Άφρον Γυραλέε, και το πρώτο δοξαστικό του Εσπερινού των Χριστουγέννων, Αυγούστου Μοναρχίσαντος επί της Γης. Έγραψε επίσης γνωμικά και επιγράμματα σε ιαμβικό μέτρο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.
καθώς και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την αμυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne. Η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας γιορτάζεται στην επέτειο της ίδρυσης της Ιντερπόλ, προκειμένου να αναδείξει τον ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο. Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανωνόταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών. Η σημασία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατέστη επιτακτική στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς η διεθνοποίηση των ταξιδιών και του εμπορίου διευκόλυνε την ανάπτυξη της εγκληματικότητας. Το Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογικής Αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το 1914, καθόρισε 12 αρχές διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, οι οποίες συνέβαλαν στην θεμελίωση της Ιντερπόλ. Το 1923 ο αρχηγός αστυνομίας της Βιέννης, Johannes Schrober, συγκάλεσε αστυνομικές συνεργασίες, οι οποίες συνέβαλαν στην θεμελίωση της Ιντερπόλ. Το 1923 ο αρχηγός αστυνομίας της Βιέννης, Johannes Schrober,

ελεγχόταν από την ναζιστική Γερμανία. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, η ICPC αναβίωσε ως Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας με νέα έδρα το Παρίσι. Υιοθέτησε νέο καταστατικό και σύντομο όνομα, Ιντερπόλ, το 1956. Από το 1989 έδρα της Ιντερπόλ είναι η πόλη Λιόν της Γαλλίας.

Σήμερα η Ιντερπόλ είναι ο κορυφαίος διεθνής αστυνομικός οργανισμός στον κόσμο με 195 κράτη-μέλη. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος οργανισμός που διευκολύνει την διεθνή αστυνομική συνεργασία. Για παράδειγμα, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός οργανισμός είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιβολή του Νόμου που ιδρύθηκε το 1998 και συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στη στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1833, όπου ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτα συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 και σαν σήμερα οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936 και σαν σήμερα με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ. 1960 και σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 και σαν σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη, χαρακτηρίζοντάς τον αφθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα, το 1950, είχε γεννηθεί η Chrissy Hayden, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα, το 2003, έφυγε από την ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. Να περάσουμε και στον καιρό. Επιμένει, λέει, το Μελτέμι στο Αιγαίο. Τοπικά 7 μποφόρα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε σήμερα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο Τρίτη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα Βυτικά Ηπειρωτικά αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς.

Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και αύριο Τρίτη και μόνο το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Και βλέπουμε μαζί σε τίτλους αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις του στην συνέχεια. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα μπούμε όπως πάντα λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του που έχουμε επιλέξει. Λέντας λοιπόν, απίστευτη ιστορία με ανήλικο που αναζητούσε το λιμενικό. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην ακτή. Ηράκλειο, στη ΜΕΘ, ο διανομέας μετά το σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο. Ακροτηριάστηκε στο πόδι. Πακέτο ΔΕΘ, ποιοι και πότε θα πάρουν πρώτοι χρήματα από το καλάθι. Στις 12 η εξειδίκευση των μέτρων. Επίθεση 5 ατόμων σε άνδρα στο Ηράκλειο. Τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Μεγάλη επιχείρηση στα νότια παράλια για ψαροτουφεκά. Εντοπίστηκε σώος. Ηράκλειο, η πόλη μας ζητεί πλήρη οικονομικό και ελεγκτικό φάκελο πριν από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δάνεια 5 δις ευρώ και νέο σπίτι μου. Ποιοι θα πάρουν χρήματα και με ποιους όρους. ΒΟΑΚ, στα Κάγκελα η Σύλλογη Εστίασης για την εξαήμερη διακοπή κυκλοφορίας, πλήγμα στον τουρισμό και την εστίαση.

Στο κόκκινο ολόκληρη η Κρήτη σήμερα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και κάπου εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη. Θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά για πολύ πολύ περισσότερα. Μείνετε εδώ μαζί μας.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Εδώ τώρα θα περάσουμε εμείς στο politika.gr για να μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του λίγο πιο αναλυτικά. Ακούσαμε λίγο πριν στο πρώτο μέρος εκπομπής μας σε τίτλους, έτσι, ειδήσεις. Τώρα μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα και μοιραζόμαστε μαζί σας την επικαιρότητα. Ξεκινάμε μιλώντας για την απίστευτη ιστορία που έζησε ανηλίκος με ΣΑΠ που αναζητούσε το λιμενικό. Τελικά βγήκε μόνος του κολυμπώντας την ακτή. Μία απίστευτη λοιπόν υπόθεση εκτυλίχθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης. Ανηλίκος χάθηκε σε θαλάσσια περιοχή κάνοντας ΣΑΠ, αυτή την όρθια κοπηλασία, και κινητοποιώντας το λιμενικό που ξεκίνησε τις έρευνες και μάλιστα εν μέσω ισχυρών ανέμων. Στις έρευνες συμμετείχε και η Frontex. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του politika.gr, ο ανήλικος βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην περιοχή του Λέντα και περπάτησε στην ακτή μέχρι που εντοπίστηκε δίνοντας τέλος στις έρευνες. Λίγο αργότερα έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του δίνοντας τέλος στην αγωνία. Αλλάζουμε θέμα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνίνο συλλεύεται ο 20χρονος διανομέας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ώρες αγωνίας βίωσαν, όπως καταλαβαίνετε, οι δικοί του άνθρωποι, έτσι, ενώ η κατάσταση της υγείας του νεαρού χαρακτηρίζεται δυστυχώς σοβαρή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να αποφευχθεί ο ακροτηριασμός του κάτω άκρου του λόγω του σοβαρού τραυματισμού του.

Όμως επίθεση 5 ανδρών φέρεται να δέχθηκε αλλοδαπός στο Ηράκλειο. Οι δράστες κατηγορούνται ότι προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 47χρονο, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και τα παιδιά του. Οι 5 άνδρες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η αστυνομία διερευνά το περιστατικό αναζητώντας τους φερόμενους δράστες. Κινητοποίηση τα ξημερώματα για ψαροτουφεκά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον όρμο Βαθύ, νότια της Κρήτης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη του λιμενικού, drones και σκάφος της Frontex, καθώς και χερσαία δύναμη του λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Τελικά, ευτυχώς, ο ψαροτουφεκάς εντοπίστηκε σώος στα ξημερώματα και μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας.

πάμε εδώ στα δικά μας, τα τοπικά. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 συνέρχεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ. Οπότε με την αφορμή αυτή, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως Μιχάλης Καραμαλάκης απέστειλε επιστολή προς την Δημοτική Αρχή. Αποδέκτες είναι ο Δήμαρχος κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Παντελής Ριακιωτάκης. Η επιστολή αποτελεί συνέχεια της τοποθέτησης του επικεφαλής στο Βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2026, όπου και συζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Στην συνέλευση, ο εκπρόσωπος του Δήμου καλείται να ψηφίσει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2025. Καλείται επίσης να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της χρήσης, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και τέλος την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Η παράταξη Ηράκλειο Υπόλοιμα θέτει 5 ερωτήματα και προτείνει 4 μέτρα. Διανομή των καταστάσεων και της εκθέσεως ελέγχου σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Γραπτό προσδιορισμό της τάσεως του εκπροσώπου ανά θέμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενημέρωση του σώματος για τις ψήφους και τις αποφάσεις. Συνεδρίαση εντός Σεπτεμβρίου για τα οικονομικά και για το άρθρο 207. Τα ερωτήματα διατυπώνονται ως αιτήματα ενημερώσεως.

Και πάμε τώρα να πούμε δύο κουβέντες για τις έντονες αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σιτίας για την διακοπή της κυκλοφορίας στον εφιστάμενο ΒΟΑΚ στην περιοχή Γέφυρας Ξεροπόταμου για 6 συνεχόμενες ημέρες. Υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρονται τα εξής. Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή μας για τη νέα απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας στον εφιστάμενο ΒΟΑΚ, περιοχή Γέφυρας Ξεροπόταμου, για 6 συνεχόμενες ημέρες από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Κατανοούμε πλήρως ότι η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και οι εργασίες ασφαλείας είναι έργα ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, η επιλογή να αποκοπεί πλήρως ο νομός Λασιθίου στην αιχμή της τουριστικής περίοδου, αρχές Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες της απολύτου αιχμής των μετακινήσεων, δείχνει πλήρη απαξίωση προς την τοπική κοινωνία και την οικονομία μας. Οι συνέπειες αυτής της απόφασης είναι καταστροφικές. Πλήγμα στον τουρισμό και την εστίαση. Χιλιάδες επισκέπτες εγκλωβίζονται, ακυρώνουν εκδρομές και δυσκολεύονται στην πρόσβαση από και προς τα αεροδρόμια. Παράλυση της αγοράς, η τροφοδοσία των καταστημάτων μας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η μετακίνηση εργαζομένων και κατοίκων μετατρέπεται σε καθημερινό γολγοθά. Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Η καθυστέρηση στη διακομιδή εκτάκτων περιστατικών υγείας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Δεν είναι δυνατόν το κόστος και η κακή διαχείριση του χρόνου των έργων να μετακυλίονται συνεχώς στις πλάτες των επαγγελματιών και των πολιτών του Λασιθίου. Απαιτούμε άμεσα αναθεώρηση του ωραρίου εκτέλεσης των εργασιών, π.χ. εκτέλεση κατά τις νυχτερινές ώρες ή με εκπεριτροπής κυκλοφορία. Ουσιαστική μέρημνα και εναλλακτικές λύσεις που δεν θα αποκόπτουν την Ιεράπετρα και το Ανατολικό Λασίθι από την υπόλοιπη Κρήτη. Η υπομονή της τοπικής αγοράς έχει εξαντληθεί. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς στην περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσα βιώσιμη λύση.

Για την δομή μεταναστών τοποθετήθηκε στην ΑΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι θα γίνει στους αθανάτους, κάνοντας μάλιστα λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Να σας πω πως κλείνουν τον δρόμο απόψε σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν κάνουν βήμα πίσω στις αντιδράσεις τους. Μάλιστα, απευθύνουν το αίτημα δημόσιας τοποθέτησης για την ακαταλληλότητα της χωροθέτησης δομής φιλοξενίας στον χώρο Σκουλούδη από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

Θεωρούμε, λένε, ότι η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, δημιουργεί εύλογες και σοβαρές ανησυχίες για την εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και συνολικά της Κρήτης. Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν αποτελεί έναν απλό τοπικό οδικό άξονα, αποτελεί βασική τουριστική διαδρομή, η οποία συνδέει την Κνωσό, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης και της Ελλάδας, με τη Φεστό, τη Γόρτινα, τις υπόλοιπες σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις της Μεσαράς, το νέο μουσείο της Μεσαράς, καθώς και με εκατοντάδες τουριστικά καταλήμματα, επιχειρήσεις και αξιοθέατα του Νότου. Πρόκειται για μια περιοχή που δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και αποτελεί βασικό τμήμα της τουριστικής κίνησης της Κρήτης. Η εγκατάσταση μιας μεγάλης δομής φιλοξενίας σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του Ηρακλείου Μυρών δημιουργεί, λένε, η κάτοικοι κατά την άποψή μας δύο διαφορετικά αλλά εξίσου σημαντικά ζητήματα. Το ζήτημα της εικόνας του τουριστικού προορισμού και το ζήτημα της ομαλής κυκλοφορίας και της ασφάλειας της τουριστικής μετακίνησης. Να μην επιλεγεί για τη συγκεκριμένη δομή σημείο που βρίσκεται πάνω ή σε άμεση γειτνίαση με βασική τουριστική διαδρομή, κατοικίες και επιχειρηματική δραστηριότητα. Να εξεταστεί κατάλληλος χώρος εκτός των βασικών τουριστικών διαδρομών, με επαρκή πρόσβαση, κατάλληλες υποδομές και δυνατότητα ασφαλούς και ελεγχόμενης λειτουργίας, ώστε να προστατεύεται το τουριστικό προϊόν, να μην επιβαρύνονται οι τουριστικές μετακινήσεις, να μην επηρεάζεται η εικόνα των σημαντικών αρχαιολογικών και τουριστικών διαδρομών, να μην δημιουργούνται προβλήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις και να προστατεύεται τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι ίδιοι οι επισκέπτες. Το τουριστικό προϊόν είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Η πρόληψη μιας πιθανής αρνητικής επίπτωσης είναι πάντοτε προτιμότερη από την προσπάθεια αντιμετώπισής της αφού έχει ήδη δημιουργηθεί.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο κόκκινο ολόκληρη η Κρήτη σήμερα, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση μέγιστης λοιπόν ετοιμότητας τίθενται οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, η Δήμη και η Περιφέρεια Κρήτης για την σημερινή ημέρα, μιας που το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της επικινδυνότητας, εντασσόμενο συνολικά στην κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος. Ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη έχει ήδη ενημερωθεί προκειμένου να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν μετόπων. Λόγω των ευνοϊκών συνθήκων για την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιά στην ύπαιθρο. Τι πρέπει να αποφεύγεται? Η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού και καλλιεργειών. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι τεχνικές εργασίες, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλησης, και βεβαίως οι υπαίθριες ψισταριές, το κάπνισμα κυψελών μελισσών και η ρήψη τσιγάρων. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, θα πρέπει άμεσα να καλέσετε την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την ενημέρωσή σας. Πόσο γρήγορα όμως περνά ο χρόνος. Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ και το δεύτερό μας ημίωρο. Πάει λοιπόν και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά. Έτσι με θεματάκια που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο, που αφορούν σε όλους εμάς τους πολίτες που θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκαν οι περιοχές της Κρήτης όπου μηδενίζεται ο ένφια, μεταξύ των οποίων Βασιλιές, Κοκκινιχάνη, Γούρνες και Ζαρός. Σε εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ προχώρησε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, όπως τόνισε. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει από την πλευρά της η ΓΕΣΕ. Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που μίλησαν στον Πολίτικα. Για ψίχουλα κάνουν λόγο δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Στο νοσοκομείο γονείς ανήλικης μετά από επίθεση νεαρών με γροθιές και μαγκούρες στη Μεσαρά. Επίθεση 5 ατόμων σε αλλοδαπό στο Ηράκλειο, ενώ τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην ακτή ανήλικος που χάθηκε με ΣΑΠ στον Λέντα και αναζητούσαν λιμενικό και Frontex. Έντονες αντιδράσεις από τους Συλλόγους Εστίασης, Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σιτίας για την οκτάωρη διακοπή κυκλοφορίας 6 ημερών στο ΒΟΑΚ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με παιδιά ανάμεσα στα θύματα και τραυματίες. Με τιμές που ξεκινούν από τα 10 ευρώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον κόσμο του Όφη εν όψη του αγώνα της Τετάρτης στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Νέστο Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με μελτέμια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Δέρτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο και βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας. Να ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, έτσι, μιας που σήμερα η μέρα είναι Δευτέρα και μια ολοκένουργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το μέρος να μιλήσουμε έτσι για πιο πρακτικά θεματάκια, για την καθημερινότητα που ενδιαφέρει όλους εμάς τους πολίτες, για θέματα που έχουν να κάνουν με συντάξεις, με επιδόματα, με ΑΔΕ και με όλη εκείνη την απληροφορία που θεωρώ πως θα πρέπει να έχετε κατά νου, θα πρέπει να γνωρίζετε. Έλατε λοιπόν να δούμε πόσο θα ωφεληθούν 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα 2,2 δις της ΔΕΘ. Να δούμε τι κερδίζουν επαγγελματίες, ταξί, αγρότες, τρίτεκνοι αλλά και συνταξιούχοι. Τα ψηλά γράμματα και τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Πρόοδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός από την ΑΔΕΘ, θα ανακοινώσει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Ωστόσο και σήμερα ακόμα αποκαλύπτονται επιπλέον ωφέλη προς νέες κατηγορίες ωφελουμένων όπως αυτοκινητιστές, ταξί ή οικογένειες με παιδιά, τα οποία δεν φαίνονταν ξεκάθαρα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Διαβάζω λοιπόν και μοιράζομαι με όλους εσάς εδώ στο πρώτο θέμα πως τα καλά νέα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ταξί. Από φέτος κιόλας για τα εισοδήματα που αποκτούν το 2026 και θα φορολογηθούν το 2027, καταργούνται στην πράξη τα δύο από τα τρία βασικά τεκμήρια εισοδήματος, δηλαδή τα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας προσωπικού. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η απαλλαγή για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα αφορά μόνο τους συνεπείς που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Πρακτικά όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαλλάσσεται πάνω από το 90% του συνόλου των επαγγελματιών. Ωφελούμενοι όπως θα αποσαφινιστεί σήμερα από το οικονομικό επιτελείο θα είναι όσοι έχουν ενταχθεί στα My Data. Για αυτούς ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες, αλλά καταργούνται οι προσαυξήσεις για μισθοδοσία και τζίρο. Για παράδειγμα, επιχείρηση καφέ 15 ετών με 5 εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Κερδίζει δηλαδή 2.534 ευρώ από φόρους ή μείωση 53% κάθε χρόνο. Η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027. Ειδικά για επαγγελματίες ταξί, το τεκμήριο θα συνδέεται με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Με άλλα λόγια, μισή άδεια, μισό τεκμήριο θα αποτελεί πλέον το νέο κανόνα στην πιάτσα. Επιπλέον εξαιρούνται από το τεκμήριο ανήλικα τέκνα έως 18 ετών με άδεια ταξί σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Τώρα, για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις για τα νομικά πρόσωπα ξεκινά σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Το 27% στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28% με 50% μείωση στην Αττική και το 2029 πλήρης κατάργηση παντού. Από το 28% ξεκινά να μειώνεται σταδιακά η προκαταβολή φόρου και για τις εταιρείες, αρχικά σε 75% από 80% σήμερα, σε 70% το 29, σε 65% το 2030, στο 60% το 2031, σε 55% το 2032 και σε 50% τελικά το 2033. Οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβαίνονται εντονότερα μέσα σε 6 χρόνια αντί για 10 χρόνια από 1η Απριλίου 2027. Η απόσβεση θα γίνεται με συντελεστές 10
10%, 15-15, 25-25, δίνοντας ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ενώ δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αποκλειστικά για μικρομεσαίους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 1,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, και τραπεζική μόχλευση αναμένεται να κινητοποιηθούν συνολικά 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα για τους αγρότες, άμεσα από φέτος στις φορολογικές δηλώσεις του 27 μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μείωση φόρου προβλέπεται να δουν έτσι 47.091 αγρότες. Πάνω από 200.000 αγρότες μένουν έτσι συνολικά αφορολόγητοι. Παράδειγμα, αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ που πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο πλέον δεν θα πληρώνει. Πρακτικά το μέγιστο όφελος για τους 47.091 αγρότες φτάνει τα 2.900 ευρώ. Επιπλέον για τους τρίτεκνους προβλέπεται μηδενικό συντελεστής έως 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ μείωση φόρου θα δουν 86.927 τρίτεκνοι. Για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από τον Δεκέμβριο του 27 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Επιπλέον ο βασικός μισθός θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028 με συνολική αύξηση έως 80 ευρώ μεικτά το μήνα.

Κον δανείων σπίτι μου 3 από αρχές Ιανουαρίου του 27 και μετά. 86.927 τρίτεκνοι που θα δουν μείωση φόρου. 33.894 εξ αυτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, δικαιούχοι των αυξήσεων μισθών συντάξεων πέρα από τα παραπάνω. 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30 ενδεκάτου θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ. 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ αυξάνονται από φέτος σε 400 ευρώ. 218.000 άτομα με αναπηρία. Τα επιδόματά τους θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνο αυτόματα με την αριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων. 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από έμφυα για τα ακίνητα που κατέχουν σε 131 οικισμούς της χώρας με πληθυσμό 2 με 2.200 κατοίκους. Πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιωτικοί υπάλληλοι που αμείβονται με τον κατώτατο και λίγο παραπάνω ή παίρνουν επιδόματα ανεργίας ή άλλα βοηθήματα, π.χ. μητρότητας κλπ. Που υπολογίζονται με βάση το νέο κατώτατο που θα αυξηθεί πάνω από τα 950 ευρώ. 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν αυτόματα την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα από τον 12ο του 2027. Επιπλέον, εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα λάβουν φθηνά δάνεια κίνησης ή επενδύσεων ως δικαιούχοι των χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜΜΕ από την ΕΑΤ, ενώ θα έχουν μείωση προκαταβολής φόρου στο μέλλον όμως από το 2028 και έπειτα.

Ανακοινώθηκε όμως και ο κλειστός Κουμπαράς. Έναν νέο λογαριασμό αποταμίευσης για τα παιδιά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το μέτρο πολύ καινοτόμο, με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας αποταμίευσης στην χώρα μας. Όπως ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν το λογαριασμό στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονιός, έως 1.200 ευρώ το χρόνο, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί ως ένας κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά, καθώς το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού. Όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ.

πάμε τώρα για τα δημόσια ονάσια σχολεία. Μέχρι αύριο 3η 8-9 υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στην συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή. Σε 20 μάλιστα σχολικές μονάδες πανελλαδικά διευρύνεται το δίκτυο των δημοσίων ονασίων σχολείων για το 2026-2027. Η διαδικασία λοιπόν για την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων σε συγκεκριμένα δημόσια ονάσια σχολεία ανά την Ελλάδα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία ξεκίνησε από τις 2 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται αύριο 3η 8 Σεπτεμβρίου 2026. Όπως ανακοινώθηκε από την Αδικούς Επιτροπή Δημοσίων Ονασίων Σχολείων, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία ολοκληρώνεται αύριο. Στόχος είναι η κάλυψη κενών θέσεων μαθητών και μαθητριών στην β' τάξη των γυμνασίων και λυκείων που λειτουργήσαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και των κενών θέσεων της α' τάξης γυμνασίων και λυκείων δημός, έτσι, δηλαδή ονάσιων σχολείων, για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχών των επιλαχουσών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως αύριο 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 προμεσημβρίας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, επιλέγοντας έως και ένα δημόσιο ονάσιο σχολείο μεταξύ εκείνων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που ήδη φοιτούν σε άλλο δημόσιο ονάσιο σχολείο. Στην ίδια πλατφόρμα, μαθητές και μαθήτριες θα βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο εκάστοτε ονάσιο σχολείο επιλογής των μαθητών και μαθητριών μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την έναρξη του διδακτικού έτους. Η ώρα προσέλευσης των μαθητών είναι έως 9 προμεσημβρίας, ενώ η ώρα έναρξης εξετάσεων ορίζεται στις 10 προμεσημβρίας. Με συνολικά 20 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, 10 γυμνάσια και 10 γενικά λύκεια, θα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2026 το δίκτυο των ονάσιων σχολείων. Στις 12 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν το 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρίνη, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Ξάνθη, έρχονται να προσθεθούν 8 ακόμη σε Γάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο αλλά και Πύργο. Λίγες ημέρες απέμειναν έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, έτσι, καθώς η επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς προγραμματίζεται για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη μέρα, όπως κάθε χρόνο, θα είναι αφιερωμένη στον καθιερωμένο αγιασμό, ο οποίος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 προμεσημβρίας. Στην συνέχεια, οι μαθητές θα ενημερωθούν από την διεύθυνση του σχολείου για λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία του σχολείου και την καθημερινότητά τους. Την ίδια ημέρα γίνεται επίσης γνωριμία των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνεται το ορολόγιο πρόγραμμα, ενώ πραγματοποιείται και η διανομή των σχολικών βιβλίων. Το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για την σχολική χρονιά 2026-2027, ο επίσημος προγραμματισμός και τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού διαμορφώνονται ως εξής. Στα Θρανία θα καθίσουν φέτος περισσότεροι από 1.270.000 μαθητές. Ο σχεδιασμός καλύπτει συνολικά 13.842 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον από φέτος, όπως είπαμε, εντάσσονται στο δίκτυο 8 δημόσια ονάσια σχολεία. Όσο για τις μεταβολές του σχολικού χάρτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιτίας της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού και του δημογραφικού προβλήματος, δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ που φέρνει σημαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται συνολικά 75 σχολεία, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία, τα περισσότερα από τα οποία τελούσαν ήδη σε αναστολή λειτουργίας. Συγχωνεύονται 82 σχολικές μονάδες ως ακολούθως, 70 νηπιαγωγεία συγχωνεύονται σε 33 και 12 δημοτικά σχολεία συγχωνεύονται σε 6. Υποβιβάζονται οργανικά 146 σχολεία, 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά λόγω μείωσης εγγραφών. Επιπλέον ιδρύεται ένα νέο δημοτικό σχολείο, το εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Βόθωνα στη Θύρα. Προάγονται συνολικά 38 σχολεία, 7 νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά, δηλαδή αναβαθμίζονται λόγω αύξησης μαθητών. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, φέτος θα υπηρετήσουν στα σχολεία πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Καλή σχολική χρονιά λοιπόν για παιδιά, εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς, οι οποίοι γονείς θα τραβήξουν μεγάλο κουπί όπως κάθε χρόνο, έτσι, με πολλά πηγενέλα, με πολλές μετακινήσεις. Όμως όλα αυτά γίνονται για το καλό των παιδιών μας. Εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί να τα στηρίζουμε στις αποφάσεις τους, στις επιλογές τους, έτσι, στην καθημερινότητά τους. Με δύναμη, με επιοίκεια και με μπόλικη υπομονή.

Κάπως έτσι όμως φτάνουμε και στο τέλος του τρίτου μέρους της εκπομπής μας, οπότε μια ακόμη σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκαν οι περιοχές της Κρήτης όπου μηδενίζεται ο ένφια, μεταξύ των οποίων Βασιλιές, Κοκκινιχάνη, Γούρνες και Ζαρός. Σε εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ προχώρησε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, όπως τόνισε. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει από την πλευρά της η ΓΕΣΕ. Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που μίλησαν στον Πολίτικα. Για ψίχουλα κάνουν λόγο δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Στο νοσοκομείο γονείς ανήλικης μετά από επίθεση νεαρών με γροθιές και μαγκούρες στη Μεσαρά. Επίθεση 5 ατόμων σε αλλοδαπό στο Ηράκλειο, ενώ τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην ακτή ανήλικος που χάθηκε με ΣΑΠ στον Λέντα και αναζητούσαν λιμενικό και Frontex. Έντονες αντιδράσεις από τους Σύλλογους Εστίασης, Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σιτίας για την οκτάωρη διακοπή κυκλοφορίας 6 ημερών στο ΒΟΑΚ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με παιδιά ανάμεσα στα θύματα και τραυματίες. Με τιμές που ξεκινούν από τα 10 ευρώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον κόσμο του Όφη εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Νέστο Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με μελτέμια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι στην παρέα σας, στη συντροφιά σας, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας την παρέα μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Ωραία. Όταν περνάμε καλά το Σαββατοκύριακο, νομίζω πως η Δευτέρα δεν είναι τσαγάρο Δευτέρα. Την αντιμετωπίζουμε με καλύτερη διάθεση, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Υπάρχει μια ρίση του well-being, πώς το λένε,
0: του well-being.
1: Του ευζήν, μπράβο. Που λέει ότι να ξεκουράζεσαι πριν κουραστείς.
0: Να ξεκουράζεσαι πριν κουραστείς. Σοφό.
1: Βέβαια.
0: Σοφότατο θα έλεγα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι φορτίζουμε τις μπαταρίες και συνεχίζουμε κανονικά μέσα στην εβδομάδα. Χωρίς θέματα.
0: Έτσι είναι. Και περνάνε νομίζω όλα πιο ανώδυνα. Τα αντιμετωπίζουμε με άλλο κέφι, με άλλη διάθεση, βρε παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, τι μας φέρνεις? Μας φέρνεις θέματα που έχουν να κάνουν με τους ακτινοτρόφους. Μας φέρνεις και όλα τα νέα και όλα εκείνα που έχουν να κάνουν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ. Όλα εκεί γύρω είναι.
1: Έχουν επίκεντρο, έχουν πυρήνα τις εξαγγελίες και όλοι οι άλλοι σχολιάζουν.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους. Ναι, πες μου.
1: Σχολιάζουν όμως επικοδομητικά.
0: Ναι, καλό είναι
1: όχι
0: αυτό. Ευχάριστο είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο τους
1: και
0: άλλους.
1: Χρήσιμο και ωφέλιμο.
0: Ναι, εννοείται. Να ξεκινήσουμε με τους κτηνοτρόφους και στην συνέχεια να μιλήσουμε.
1: Να πάρουμε τη σειρά. Δηλαδή τη σειρά που μίλησα
0: για την αποτίμηση ουσιαστικά των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη.
1: Ο κ. Φρογάκης, τώρα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων, είχε και μια άλλη συνάντηση την Παρασκευή με τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν εδώ για τη γιορτή του Πασόκ.
0: Να.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φρογάκης είπε ότι όλοι είναι ίδιοι.
0: Να.
1: Δηλαδή,
0: τους έβαλε όλους δηλαδή σε ένα τσουβάλι. Σε ένα σακί.
1: Ακριβώς. Γιατί είπε ότι, παραδείγματος τον κύριο Ανδρουλάκη είπε ότι μας είπε, λέει και αυτός, γιατί το έκανε την ερώτηση, τι έβγαλε η συνάντηση του κύριου Ανδρουλάκη και μου λέει, τίποτα δεν έβγαλε.
0: Ναι.
1: Εννοώντας ότι τους είπε και αυτός ότι θα διευθετήσει τα θέματα των κτηνοτρόφων, αλλά ο κύριος Φρογάκης είναι απαισιόδοξος, διότι και επιφυλακτικός βέβαια, διότι κάθε φορά λέει πριν βγουν πρωθυπουργοί, πριν βγουν στην εξουσία, τάζουν και μετά όταν βγουν το ξεχνάνε.
0: Τα ξεχνάνε αυτά που τάξανε.
1: Γι' αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικός ο κύριος Φρογάκης. Το ίδιο περίπου είπε και για τα μέτρα με τον πρωθυπουργό. Λέει τώρα, λέει τα θυμίδη, τόσο καιρό λέει. Πού ήταν, ας πούμε, τόσα χρόνια κάνουμε τίποτα εμείς για αυτά τα θέματα.
0: Τα ζητήματα
1: για τα μέτρα,
0: που μας αφορούν.
1: Ακριβώς, και τώρα τα θυμήθηκε. Και είπε λοιπόν ότι παρόλο που είναι απογοητευμένοι από τους πολιτικούς γενικότερα, αφού τους έβαλε όντως στο ίδιο τσουβάλι, είπε όμως ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους, ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Πρέπει να πούμε ότι μας είπε και κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Την Τετάρτη στις Μοίρες, στο Πολυκέντρο του Δήμου, γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση για την κτηνοτροφία. Ένας κτηνίατρος και ένας γεωπόνος θα μιλήσουν για τα θέματα της κτηνοτροφίας και θα παραθέσουν τι πρέπει να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι. Όμως η ενημέρωση αυτή που θα γίνει δεν αφορά μόνο αποκλειστικά τους κτηνοτρόφους, αποκτά και τους γεωργούς, αποκτά ενδιαφέρον και αφορά και τους εκείνους οι οποίοι μπορεί να μην είναι κατά κύριο επάγγελμα του πρωτογενούς τομέα, γιατί όπως είπα χαρακτηριστικά και ο Φρογάκης, όλο και κάποιος έχει ένα λιόφυτο, όλο και κάποιος έχει ένα αμπέλι.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το κάνει αυτόματα και αγρότη, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν
0: μιλάμε
1: το κάνει.
0: Τώρα για τους επαγγελματίες
1: αγρότες.
0: Για
1: τους επαγγελματίες αγρότες, αλλά αυτή η μερίδα θα είναι ευρείας αποδοχής.
0: Mm.
1: Δηλαδή θα αφορά και εκείνους που δεν είναι κάθε επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης και εκείνους που θα θέλαν να ακούσουν, που ακούνε τόσο καιρό, όπως είπε ο κ. Φρογάκης, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και θέλουν να τα δουν από κοντά ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Κτηνοτρόφων, η οποία νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ ωφέλιμη.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά λοιπόν, συνεχίζουν τους αγώνες
0: από τον κύριο Φρογάκη.
1: Δεν είναι πολύ δρώνει ταυτή τους με τις εξαγγελίες, γιατί δεν είναι εκείνα τα οποία θέλουν. Ας πούμε το θέμα με τον Ένφια, που και αυτούς τους καίει, δεν έχει λυθεί. Το θέμα με τα στρεμματικά που λένε δεν έχει λυθεί. Δηλαδή είναι και άλλα θέματα τα οποία τους καίνε πάρα πολύ. Το κόστος μεταφοράς και γενικά το κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός για αυτά. Είπε μόνο για τους αγρότες που. Και οι κτηνοτρόφοι αγρότες είναι, το λέει και ο κ. Φρογάκης, έτσι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα, αφού ολοκληρώσαμε το θέμα των ακτινοτρόφων, να μιλήσουμε ουσιαστικά και να πούμε δύο-τρία πράγματα σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΑΔΕΘ. Είχες σήμερα στην εκπομπή σου τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μιλήσατε ουσιαστικά για την οικονομική αποτίμηση όλων όσων εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Είχες όμως και τον αγαπητό τον Γιώργο τον Επιτροπάκη, ο οποίος είναι συντονιστής των ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τι συζήτησες με τους δύο κυρίους?
1: Είναι και αναπληρωτής οργανωτικού της Νέας αναπληρωτής του οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι με τον κύριο Λιβαδιωτάκη κάναμε αποτίμηση οικονομική των μέτρων. Με τον κύριο Επιτροπάκη κάναμε πολιτική αποτίμηση των μέτρων. Ο κύριος Λιβαδιωτάκης έκανε κάτι πολύ χρησιμό, θα το διαπιστώσουν και οι αναγνώστες μας στο politica.gr και οι ακροατές μας, γιατί θα βγει μια δημοσίευση η οποία θα περιλαμβάνει το ηχητικό. Έκανε μια χρονική παράθεση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή πότε αυτά θα συμβούν.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάνε από το Σεπτέμβριο, από τώρα. Και καταλήγουν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2027. Δηλαδή είπε, ας πούμε, για το επίδομα Χριστουγέννου στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2027. Τώρα στις 25 του μήνα θα καταβληθεί η πρώτη δόση των ενοικίων που δίνεται σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Και μας έβαλε έτσι σε μια χρονική παράθεση, επαναλαμβάνω, όλα τα μέτρα για να γνωρίζει ο κόσμος πότε θα υλοποιηθούν. Το ρώτησα εάν εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά είναι προεκλογικά και μου είπε ότι ορισμένα από αυτά είναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η αύξηση στο μισθό το 2027 που θα γίνει την 1η Απριλίου, και ενώ φημολογείται ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, γιατί λέει αυτός ο μήνας θεωρείται και του Πρωθυπουργού τυχερός, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προεκλογικό τον Απρίλιο να παίρνεις αύξηση μισθού και το Μάιο να είσαι
0: να πας πασίχαρο στην κάλπη, ευχαριστημένος,
1: ναι.
0: Και λοιπά και λοιπά, ναι.
1: Ο κύριος γενικά τα χαρακτήρισε θετικά. Ό,τι λέει ελαφραίνει το πορτοφόλι. Ελαφραίνει, όχι ελαφραίνει, βαραίνει μάλλον. Βαραίνει, να πούμε εδώ. Δηλαδή έστω και λίγο. Δηλαδή δεν σου βγάζει λεφτά από την τσέπη. Είναι ευπρόσδεκτο, όπως είπε. Δεν είναι, βέβαια, δεν είναι όλα όσα θα έπρεπε να έχουν, όσα έχουν ζητηθεί και από τους πολίτες και από τους επιχειρηματίες, αλλά είναι ένα βήμα, εν πάση περιπτώσει, προς μια θετική κατεύθυνση. Να πούμε ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου είχε, μαζί με τα άλλα επιμελητήρια της Κρήτης, είχε περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μας είπε ότι πήγε πάρα πολύ καλά, συνεχίζει δηλαδή να πηγαίνει, γιατί συνεχίζεται και η παρουσία. Προσπαθούν να αναδείξουν την Κρήτη μέσα από τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Ναι, που προβάλλονται μέσα στο περίπτερο. Αυτά σε γενικές γραμμές είπαμε με τον κύριο Λιβαδιωτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά με τον κύριο Επιτροπάκη.
0: Πολιτική αποτίμηση.
1: Αυτή είναι πολιτική αποτίμηση.
0: Μας είπες, κάνατε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μόνος κατάλληλος πρωθυπουργός.
0: Έτσι είπε ο κύριος Επιτροπάκης.
1: Έτσι είπε ο κύριος Επιτροπάκης, το οποίο αποδεικνύεται και από τις δημοσκοπήσεις. Είπε επίσης ότι θεωρεί ότι θα έχει αυτοδυναμία και πάλι η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι δεν δείχνουν κάτι τέτοιο οι δημοσκοπήσεις. Αλλά επιχειρηματολόγησε ο κύριος Επιτροπάκης λέγοντας ότι και το 2023 καμία δημοσκόπηση δεν έδειχνε 41% στον κύριο Μητσοτάκη. Και λέγοντας δηλαδή ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν πάντα αυτό που βγάζει η κάλπη.
0: Η κάλπη στο τέλος.
1: Η κάλπη στο τέλος. Είπε για την Κρήτη, το ρώτησα δηλαδή εγώ, και είπε ότι το έργο της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη είναι απτό, με τον βόρειο δικό άξονα, με το αεροδρόμιο, και ότι άλλο, εν πάση περιπτώσει, γίνεται στην Κρήτη επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Αισιόδοξος ο κύριος Επιτροπάκης και είπε ότι η ενωμένη Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς τις εκλογές του 2027.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και
0: καλή
1: εγώ
0: συνέχεια, σου εύχομαι.
1: Επίσης, αγάπη.

Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Αγγελάκη και πάμε τώρα εμείς στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για τις απάτες νέας γενιάς, τα νέα κόλπα που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Συχνά πυκνά μέσα από την εκπομπή μας κάνουμε αναφορά σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που γίνονται από λογιστές, phishing μέσω αγγελιών, πλαστά μηνύματα τραπεζών κλπ. Για να σας έχουμε έτσι σε εγρήγορση να το πω, να σας έχουμε υποψιασμένους, να μην ξεχνιέστε και να πέφτετε έτσι στην παγίδα επιτίδιων οι οποίοι έχουν σκοπό, τι άλλο, να πάρουν τα ωραία σας τα χρήματα. Υπάρχουν λοιπόν έτσι κάποια τελευταία περιστατικά τα οποία μας βάζουν σε σκέψη σε μία ακόμη φορά. Υπάρχουν βεβαίως και προειδοποιήσεις από την ΕΛΑΣ. Η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί για την έξαρση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, όπου δράστες υποδίονται λογιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους ή εκπροσώπους δημοσίων υπηρεσιών για να κάνουν τι, να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα. Και το θέμα είναι ότι οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν και πιστικά σενάρια, έτσι, περί επιστροφής φόρων, επιδομάτων, οικονομικών εκκρεμωτήτων και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα επίγοντος για να αποσπάσουν κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία τραπεζικών καρτών από τα υποψήφια θύματά τους. Ο λογιστής λοιπόν τηλεφωνεί για μια επιστροφή φόρου που πρέπει να πιστωθεί άμεσα. Ο υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα. Ένα email που μοιάζει να έχει σταλεί από τον ΙΕΦΚΑ ζητά από τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο. Ενώ μια αγγελία πώληση στο διαδίκτυο μπορεί να καταλήξει σε πλαστή σελίδα τράπεζας. Και στη νεότερη εκδοχή της απάτης, οι αρχές προειδοποιούν ακόμη και για το ενδεχόμενο η φωνή που ακούγεται στην άλλη άκρη της γραμμής να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μοιάζει με τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Και αυτό εμένα με τρομάζει πάρα μα πάρα πολύ, έτσι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό μπορεί να εξαπατήσει καθέναν από εμάς. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούν να δημιουργήσουν τη φωνή του γιού μας, της κόρης μας, της μαμάς μας, του μπαμπά μας. Καταλάβατε, όλο αυτό αντιλαμβάνεστε τι δυσκολίες επιφέρει. Οι ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες αλλάζουν πρόσωπο και κυρίως γίνονται πιο πιστικές. Το κοινό νήμα στις υποθέσεις που φτάνουν το τελευταίο διάστημα στις αστυνομικές αρχές είναι ότι οι δράστες δεν περιμένουν πλέον απλώς να τσιμπήσει κάποιος ένα πρόχειρο μήνυμα. Χτίζουν μια ιστορία που μοιάζει αληθινή, δανείζονται την ιδιότητα του λογιστή, του τραπεζικού υπαλλήλου ή του υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας, δημιουργούν την αίσθηση του επίγοντος και προσπαθούν να μην αφήσουν στο υποψήφιο θύμα χρόνο να σκεφτεί ή να διασταυρώσει όσα ακούει. Η ελληνική λοιπόν αστυνομία επανήλθε με ειδική προειδοποίηση. Επιτίδη εμφανίζονται λέει ως υπάλληλοι οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημοσίων υπηρεσιών, εταιριών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών ή λογιστικών γραφείων και χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα, μια υποτιθέμενη τεχνική βλάβη, οικονομική εκκρεμότητα, επιστροφή χρημάτων ή έναν επίγοντα έλεγχο. Ο στόχος είναι ο ίδιος, να δημιουργηθεί πίεση και σύγχυση ώστε ο πολίτης να ενεργήσει πριν προλάβει να ελέγξει ποιος πραγματικά του τηλεφωνεί. Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται πλέον στην τεχνολογία. Η Ελλάδα επισημαίνει την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την μίμηση της φωνής συγγενικού προσώπου. Το σενάριο γίνεται έτσι πολύ πιο δύσκολο να απορριφθεί με την πρώτη ματιά. Ο πολίτης μπορεί να ακούσει μια φωνή που μοιάζει οικία και αμέσως μετά ένα δίθεν αστυνομικό, γιατρό ή άλλο πρόσωπο να ζητά χρήματα λόγω κάποιας έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές διευκρινίζουν πάντως ότι οι αναφορές για τέτοια περιστατικά παραμένουν μέχρι στιγμής ευτυχώς περιορισμένες. Πρόκειται περισσότερο για μια νέα δυνατότητα που μπαίνει στο οπλοστάσιο των απατεώνων παρά για μέθοδο που έχει ήδη αντικαταστήσει τις παλιές. Ο λογιστής αντίθετα παραμένει σταθερή αξία και οι ιστορίες που χρησιμοποιούνται είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική καθημερινότητα. Επιστροφή φόρου, επίδομα ρύθμιση οφειλής ή κάποια δίθεν εκκρεμότητα με την εφορία. Στις αρχές του Αυγούστου η Ελλάς εξέδωσε νέα προειδοποίηση αναφέροντας μεταξύ άλλων περιπτώσεις δραστών που προσποιούνται λογιστές και χρησιμοποιούν ακριβώς ως πρόσχημα τη χορήγηση επιδόματος, την επιστροφή φόρου ή τη μη ρύθμιση μιας οφειλής. Εκεί αρχίζει το πραγματικό ψάρεμα. Ζητούνται στοιχεία καρτών, PIN, κωδική επαλήθευσης ή άλλες πληροφορίες που ανοίγουν το δρόμο προς τον τραπεζικό λογαριασμό. Σε πραγματική υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, το θύμα έδωσε στοιχεία 2 τραπεζικών καρτών και από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ.
Το εύρος της συγκεκριμένης βιομηχανίας αποτυπώθηκε ακόμη πιο καθαρά σε μεγάλη υπόθεση που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον Ιούλιο. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε ως πρόσχημα την ιδιότητα υπαλλήλου του ΔΔΕ, η λογιστή, και είχε στήσει μέχρι και τηλεφωνικό κέντρο. Συνελήφθησαν 7 μέλη, μεταξύ των οποίων 2 αρχηγικά και οι τηλεφωνητές. Ενώ σύμφωνα με την Ελλάς, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνούσε τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Τον Αύγουστο εμφανίστηκε παράλληλα νέα εκστρατεία παραπλανητικών emails που παρουσιάζονται ως μηνύματα του ΙΕΦΚΑ, για την οποία προειδοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης Κύβερνο Εγκλήματος. Η εικόνα είναι γνώριμη, αλλά όλο και πιο προσεγμένη. Λογότυπα, χρώματα και ορολογία που παραπέμπουν στον πραγματικό φορέα, με στόχο ο παραλήπτης να θεωρήσει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια κανονική διοικητική διαδικασία και να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που του υποδεικνύεται. Το ίδιο μοντέλο χρησιμοποιείται με τράπεζες, φορολογικές υπηρεσίες, εταιρείες ηλεκτρισμού και άλλους οργανισμούς.

Αυτά λοιπόν είναι τα έτσι, στοιχεία που οφείλω εγώ να σας δώσω και οι πληροφορίες. Οι αρχές επιμένουν σε έναν απλό κανόνα, οπότε αυτόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Κανένας πραγματικός υπάλληλος τράπεζας, δημόσιας υπηρεσίας ή λογιστικού γραφείου δεν χρειάζεται το προσωπικό PIN ή τον κωδικό μιας χρήσης που φτάνει στο κινητό για να καταβάλει ένα επίδομα ή μια επιστροφή φόρου. Η Ελλάδα συστήνει επίσης να μην συμπληρώνονται προσωπικά και οικονομικά δεδομένα σε φόρμες που φτάνουν μέσω άγνωστων emails, SMS ή social media και να γίνεται ανεξάρτητη επικοινωνία με τον οργανισμό ή το πρόσωπο που υποτίθεται ότι τηλεφώνησε. Ειδικά όταν στο τηλέφωνο εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η σύσταση αποκτά πλέον διαφορετική σημασία. Κλείνουμε τη γραμμή και καλούμε εμείς το συγγενή στον αριθμό που ήδη γνωρίζουμε. Εάν κάποιος εμφανίζεται ως λογιστής, καλούμε το δικό μας λογιστή. Αν το μήνυμα φαίνεται τραπεζικό, ανοίγουμε μόνοι μας την εφαρμογή της τράπεζας αντί να ακολουθήσουμε το σύνδεσμο που έφτασε με SMS ή email. Έτσι, απλά με αυτούς τους τρόπους δεν μπαίνουμε σε μπελάδες. Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή.

Και λίγο πριν να κλείσουμε, να σας δώσω έτσι μια πολύ σημαντική πληροφορία σε σχέση με την ΑΔΕΗ. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα ΑΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων, όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα χορηγός μας ήταν το VNY Store. Στο VNY Store θα βρείτε αυτή την περίοδο ενδιαφέρουσες προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1-1 δώρο μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90 ευρώ. Παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515 ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, πρώτα ο Θεός. Πάντα εδώ, πάντα στον Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το Μικρή Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα που μόλις ξεκινάει τον εβδομαδιαίο κύκλο της και βεβαίως τα πρώτα δευτερόλεπτα της ωραίας καθημερινής μας επικοινωνίας. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ δύσκολο από πολλές πλευρές και απόψε, αλλά και πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Θέλω να πω ότι και σήμερα έχω την χαρά να συνεργάζομαι με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τη Φιλία τη Σαρδάκη και τον Μανώλη του Σαρή που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολογούνη στην παραγωγή. Στην επιμέλεια τη ύλη στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Και βεβαίως να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του politica.gr κάνοντας διπλό κλικ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Την εκπομπή και σήμερα προσφέρει η Seajets, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλών σκαφών στον κόσμο, που συνδέει την Ελλάδα, που συνδέει στην Ελλάδα 50 προορισμούς, άνετα, γρήγορα και οικονομικά, και που βεβαίως εξακολουθεί να τρέχει και μια σημαντική προσφορά, όπου αν κλείσετε τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης έχετε 50% έκπτωση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν που είχε τα πάντα από ένα τραγικό δυστύχημα στην χώρα που τη βύθισε στο πένθος, όταν ένα διθέσιο φάντομ κατέπεσε μόλις είχε ξεκινήσει την επίδειξη στο Athens Flag Week. Ένα θέμα που θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί σήμερα νομίζω ότι το θέμα μας θα το μονοπολίσουμε περισσότερο στο κομμάτι της οικονομίας και της ΔΕΘ, με καλεσμένο μου τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, που θα είναι μαζί μας, τον οποίο τον καλωσορίζω και τον καλημερίζω. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Σας βρήκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω να καλωσορίσουμε και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον καλό συνάδελφο, τον Πάνο το Μαυρίδη, τον διευθυντή της Political, ο οποίος θα μας κάνει ένα πρώτο σχόλιο για τον απόϊχο της ΔΕΘ. Ήσασταν στη Θεσσαλονίκη βεβαίως και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη πώς το είδε με το έμπειρο μάτι το δικό του, και βεβαίως αμέσως μετά θα πάμε σε μια δική μας, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παναγιώτη μου, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Να έχεις μια καλή εκπομπή που σε ακούνε παντού. Να κάνω μια διόρθωση μόνο. Σύμβουλος έκδοσης εφημερίδας Πολίτικα, αλλά και διευθυντής.
0: Σύμβουλος έκδοσης.
6: Απλά, ναι, ναι. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μια... να βγάλουμε ένα πολιτικό συμπέρασμα από την παρουσία συνολικά του κυρίου Καραμαλή στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και στην ομιλία του την μεγάλη, τη μακροστελή, αλλά και στην μεγάλη του συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη, εγώ θα έλεγα ένα πράγμα. Ότι αυτό που λέει ότι διεκδικεί την αυτοδυναμία και μια τρίτη θητεία, το εννοεί και το αποδεικνύει στην πράξη. Πώς το αποδεικνύει στην πράξη? Από το γεγονός ότι επιμένει σε μια δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς να προχωρά σε αλόγιστες παροχές. Ενώ υποτίθεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που η κυβέρνηση μπορεί να αισθάνεται πίεση, καθώς είναι η τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές και συνήθως το αφεντικό τρελαίνεται και μοιράζει λεφτά, όπως το τσοβόλαδο στα όλα, όπως το πακέτο του Σιμίτη το 2003 στη ΔΕΘ, Σε αντίθεση με όλη αυτή την πεπατημένη, ακόμα και αυτό που ακολουθούν οι επίδοξοι πρωθυπουργοί, οι οποίοι πλειοδοτούν σε υποσχέσεις και παροχές, βλέπε Τσίπρας, δεύτερο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει απτόητος τη στρατηγική του και αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του να κάνει. Αν αυτό δεν δείχνει μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι είναι η αυτοδυναμία διεκδικήσιμη, τότε τι είναι?
0: Μα νομίζω πάνω μου, ότι η Νέα Δημοκρατία για να πετύχει την αυτοδυναμία δεν θέλει να κάνει μεγάλο κόπο. Ψάχνει 1-2 ψηφοφόρους στους 10, έτσι δεν είναι?
6: Ναι. Εάν υποθέσουν ότι έχει μπετονάρει ένα 30% οι οποίοι την ακολουθούν και είναι αποφασισμένοι να τη στηρίξουν, τότε ναι, διεκδικεί να πείσει άλλον έναν στους 10. Και ενδεχομένως αυτός ο ένας στους 10 να βρίσκεται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, οι οποίοι δεν έχουν πάει σε άλλο κόμμα, προς τα δεξιά ή προς το κέντρο, δεν έχει σημασία, είτε από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δηλώνουν κέντρο, ή εν πάση περιπτώσει από κάπου. Αλλά νομίζω ότι αυτό τον έναν μπορεί να τον ευρύ. Και πρέπει να σου επισημάνω και κάτι το οποίο είναι σημαντικό και πρέπει να το πω. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα η Πολίτικα έκανε μια δημοσκόπηση η οποία έπαιξε στις τηλεοράσεις, είχε μια μεγάλη προβολή και μια δημοσιότητα, αλλά είχε και πάρα πολύ σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ένα εκ των οποίων είναι μια ερώτηση που λέει, εάν πηγαίνατε στην κάλπη αυτή την Κυριακή, με ποιο στόχο θα πηγαίνατε? Ένα 24% δηλώνει θα πήγαινε να επιβραβεύσω την κυβέρνηση. Οι υπόλοιπες απαντήσεις, άλλες τρεις, ήταν αρνητικές. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να δει και να πει, ναι, αλλά η πλειοψηφία είναι αρνητικά διακείμενη προς την κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα όμως ότι το 24% που δηλώνουν, πρόσεξε, σε μια δημοσκόπηση που δεν έχουν κανένα λόγο, δεν παίρνουν καμία ευθύνη, απλά τους ρωτάει κάποιος τι θα κάνετε και μπορούν να απαντήσουν το οτιδήποτε. Και απαντάνε ότι εγώ θα πάω να επιβραβεύσω την κυβέρνηση και είναι 24%, εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ. Μπορεί να ακούγομαι περίεργα, αλλά αν το σκεφτεί κάποιος καλύτερα, όταν τον ρωτάς τι θα κάνεις, κάτι που δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και σου λέει εγώ θα πάω να κάνω αυτό για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άρα για να το ολοκληρώσουμε,
6: το οποίο είναι να γκρινιάξει, να μην δηλώσει ποτέ το ευχαριστημένος για κάτι, που θέλει πάντα να κρύβει τα θετικά συναισθήματα, να μην λέει μπράβο, να μην λέει συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, άρα για να το ολοκληρώσουμε, ο Μητσοτάκης γυρνάει στην Αθήνα και ξεκινάει το φθινόπωρο και ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο, τη μακρά προεκλογική περίοδο, με γεμάτο καλάθι από προσδοκίες.
6: Κοίταξε, δεν ξέρω τι προσδοκίες υπάρχουν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική η οποία δεν αλλάζει. Δηλαδή ότι δεν ρισκάρει τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, γιατί αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ, αυτό δείχνει υπευθυνότητα, αφενός, εθνική υπευθυνότητα. Σου λέει εγώ δεν θέλω να γυρίσω τη χώρα εκεί που ήταν στο παρελθόν και να έχω αύριο μεθαύριο να με τιμωρούν οι αγορές και να έχω εδώ πέρα τρόικα και δανειστές. Εντάξει, θα πάω εκεί και αναλαμβάνω ένα πολιτικό ρίσκο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή και αναλαμβάνω ένα πολιτικό ρίσκο. Να με κρίνουν οι πολίτες γι' αυτό. Ή θα με κρίνουν για αυτή μου τη συνέπεια και για το έργο που έχω κάνει και που είναι πιστοποιητικό για αυτό που θα πω στο επόμενο διάστημα για να κάνω ό,τι θα το κάνω, ή θα με απορρίψουν γιατί θέλουν κάτι άλλο. Εκεί πια το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει ο κόσμος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά αυτός είναι συνεπής ως προς αυτό και αυτό κατά τη γνώμη μου δείχνει αυξημένη αυτοπεποίθηση εκτός από ευθύνη. Αυτό εγώ καταγράφω.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
6: Να είστε καλά.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε. Ξανά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου λίγο την αίσθηση του τι αποκομίσατε στην Θεσσαλονίκη ως κλίμα, ως παλμό και τι θα μοιραστείτε μαζί μας ως κομματική και πολιτική εμπειρία από όλα όσα συνέβησαν από την... και τι θα μοιραστείτε μαζί μας ως κομματική και πολιτική εμπειρία από όλα όσα συνέβησαν.

0: που οδήγησε τη χώρα μας. Την οδήγησε στη χρεοκοπία, την οδήγησε σε αχρίαστα μνημόνια. Οπότε νομίζω ότι είδα έναν άνθρωπο που είχε αυτοπεποίθηση και σιγουριά ότι εφαρμόζοντας το πρόγραμμά του, ο ελληνικός λαός θα τον επιβραβεύσει.
1: Άρα λέτε ότι στην προεκλογική περίοδο που ξεκινάει αυτή την ώρα, επί της ουσίας άτυπα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία μπαίνει με το δεξί. Αυτό μας λέτε.
0: Αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι το πακέτο των μέτρων ήταν ένα δίκαιο πακέτο με βάση τις δυνατότητες που είχε η χώρα, βασισμένο στο γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα καταφέραμε να τακτοποιήσουμε τα δημοσιονομικά της χώρας και υπήρχε δυνατότητα να δοθεί ένα καλάθι 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μοιράστηκε σε αρκετές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους και το δώρο των Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, έως το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ στους αγρότες και φυσικά η στήριξη στις τρίτεκνες οικογένειες, όπου μηδενίζονται οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, και φυσικά αυξάνονται και τα χρήματα που δίνονται στις πολύτεκνες οικογένειες. Και να πω και εγώ ότι ως νέος γονιός, αυτό που ξεχώρισα είναι αυτό το αρκετά πρωτοποριακό μέτρο με τον κουμπαρά, όπου το κράτος επιδοτεί όσα χρήματα, προσθέτει όσα χρήματα έχει βάλει και ο γονιός για το παιδί του. Ένα κουμπαρά τον οποίο το παιδί μπορεί να ανοίξει στα 18 του χρόνια για να ξεκινήσει τη ζωή του.
1: Εγώ θα κάνω βέβαια λίγο το συνήγορο του διαβόλου εδώ και θα πω ότι είπαν κάποιοι, ωραία, και εγώ που δεν έχω να βάζω, τι θα μου βάζει το κράτος.
0: Μα νομίζω ότι αυτό το μέτρο, πέρα από το να στηρίξει νέα παιδιά που στα 18 τους χρόνια που ξεκινάνε τη ζωή τους, έχει και να περάσει και μια, και τη λογική της αποταμίευσης. Δηλαδή με ό,τι μπορεί ο καθένας. Ένας παππούς μπορεί να θέλει να βάλει κάποια χρήματα για τον εγγονό του.
1: 300 ευρώ το χρόνο.
0: Ό,τι, ναι. 300 ευρώ το χρόνο. Αυτά λοιπόν διπλασιάζονται, γιατί τα χρήματα που θα βάλει ο παππούς ή η γιαγιά, αλλά τόσα βάζει και το κράτος. Και νομίζω ότι είναι έτσι ένα αρκετά έξυπνο.
1: Εγώ θέλω να μου επιτρέψετε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πω κάτι που το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές και από μικροφόνο, δεν το λέω πρώτη φορά, διότι διάβασα αυτά τα, αν θέλετε, αρνητικά σχόλια και είπα ότι δεν μπορώ να πιστέψω, όσο δύσκολη και αν είναι η καθημερινότητά μας σήμερα, δεν μπορώ να πιστέψω, όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση με την ακρίβεια, ότι διαμαρτυρόμαστε ότι δεν περισσεύουν 5-10 ευρώ το μήνα 20, όταν πολλοί από εμάς εξακολουθούν και καπνίζουν 2 και 3 πακέτα τσιγάρα τη μέρα, όταν παίρνεις από την καντίνα στη γειτονιά, στο δρόμο, στη δουλειά 2 και 3 φορές καφέ τη μέρα, και βεβαίως όταν, συγγνώμη που θα το πω, τζογάρεις κιόλας στο τέλος του μήνα, διότι οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν δώσει μια εικόνα που είναι ετήσια και φορά τον πληθυσμό της χώρας, ότι κάθε χρόνο ο τζόγος αυξάνει. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ ότι μέσα από όλα αυτά, επί της ουσίας, κάποιος δεν έχει το περίσσευμα, μια οικογένεια, να μαζέψει 1.000 ευρώ όλοι μαζί. Ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς, και να τα βάλει σε ένα κουμπαρά 1.000 ευρώ το χρόνο, ξαναλέω. Όταν κάνεις αυτές τις δαπάνες, ξαναλέω, θα μου πεις, θα κόψουμε τον καφέ. Εγώ δεν είπα να κόψει κανένας τον καφέ. Και εγώ καφέδες πίνω. Εντάξει, μπορεί να μην καπνίζω πια, αλλά νομίζω ότι δίνουμε τόσα πολλά λεφτά καθημερινά σε αυτά τα τρία πράγματα που είπα, τα οποία αν τα βάζαμε στην άκρη θα είχαμε από μόνοι μας ένα δικό μας καλό κουμπαρά, ακόμα και αν ο Μητσοτάκης ή η κυβέρνηση δεν έβαζε ούτε ένα ευρώ να το ενισχύσει παραπάνω. Αυτό θέλω να πω, γιατί πραγματικά έχουμε μάθει να ασκούμε κριτική χωρίς να σκεφτόμαστε επί της ουσίας πώς θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους.
0: Πολύ σωστό. Και νομίζω ότι είναι, όπως το αναφέρατε, θέμα προτεραιοτήτων. Και τουλάχιστον αυτό είναι και μια ευκαιρία να κόψουμε κακές συνήθειες και να προάγουμε την αξία της αποταμίευσης. Είπατε προηγουμένως για τον τζόγο. Η χώρα μας είναι πρώτη σε ηλεκτρονικό τζόγο αναλογικά με τον πληθυσμό της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το που βάζουμε εμείς προτεραιότητες, και να σου πω κάτι, και 1.000 ευρώ να μην είναι το χρόνο, ας είναι και 500, ας είναι και 300 ευρώ το χρόνο, αυτά τα χρήματα θα μπαίνουν στην άκρη για το παιδί μας και θα πολλαπλασιάζονται με τη βοήθεια του κράτους. Οπότε εγώ το θεωρώ ένα πολύ έξυπνο και πολύ ορθολογικό μέτρο.
1: Εγώ θα

0: κάτι για να το κλείσουμε, μιας και πιάσαμε τα κομπιουτεράκια, και θα πω ότι εάν κάποιος μπορεί να βάζει 50 ευρώ το μήνα, πώς οικογένεια, δεν λέω πολλά, το 50 επί 12 μας κάνει 600 ευρώ, επί 2 αυτό το πράγμα κάνει 1200, αν ένα παιδί λοιπόν είναι σήμερα 4 ετών, όταν θα τελειώνει το σχολείο, είναι 15 χρόνια μετά, να το πω έτσι πολύ απλά, 14 θα βάλω εγώ, είναι 17.000 ευρώ, είναι ένας ωραίος κουμπαράς για να πας να ξεκινήσεις τις σπουδές σου. Έτσι απλά και ξεκάθαρα το λέω. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βρίσκουμε κάθε φορά κάτι αρνητικό σε οτιδήποτε καινοτόμο και που στο κάτω-κάτω της γραφής το κράτος τι έρχεται, σου πει δεν σου λέει να σου τα πάρω τα λεφτά, σου λέει βάλω να βάλω κι εγώ. Αυτό λέει. Έτσι, ό,τι βάζεις να στο κάνω περισσότερο.
1: Και επειδή, για να συνεχίσω τη σκέψη σας, και επειδή άκουσα και την κριτική, κουβεντιάζοντας κι εγώ με κόσμο, ότι θέλαμε περισσότερα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μια Ευρώπη όπου περνάει μια τεράστια ύφεση αυτή την περίοδο, με πολέμους στη γειτονιά μας, αστάθεια, όπου πολλές κυβερνήσεις μπαίνουν στη διαδικασία να κόψουν, να περικόψουν μισθούς και συντάξεις, το ότι έρχεται ένας πρωθυπουργός να μοιράσει χρήματα όσο μπορεί, όσο αντέχει η οικονομία της χώρας, νομίζω ότι μόνο θετικά πρέπει να αντιμετωπίζεται.
0: Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι τα εισερχόμενα είναι πάντα καλοδεχόμενα, αρκεί να μην είναι λογαριασμοί. Λοιπόν, θα βάλουμε μια τελεία εδώ, γιατί στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο θα συνδεθούμε τώρα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξειδικεύει ουσιαστικά το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων. Τόσο είναι το κόστος των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τον κύριο Πιερακάκη, βλέπω τον κύριο Παπαθανάση και, αν δεν κάνω λάθος, και τον κύριο Πετραλιά. Για να συνδεθούμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
2: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα data από το Night Data, τα φορολογικά δεδομένα από τα POS, και ερχόμαστε και λέμε τι, ότι οι συνεπείς ελευθερογγελματίες, ποιος είναι ο όρος του συνεπούς, του νόμιμου, χρησιμοποιούμε το πιο διευρυμένο ορισμό αυτή τη στιγμή. Λέμε δηλαδή, έχεις συνδέσει My Data, έχεις στείλει τα στοιχεία, έχεις διασυνδέσει τα POS με τις ταμιακές και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση την τελευταία πενταετία. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια. Η εργατική παράβαση. Τότε αυτές οι δύο προσαυξήσεις αποδεχόμαστε τα δεδομένα που μας δηλώνεις και δεν εφαρμόζονται. Να πούμε ότι πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελευθερών επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια που σας ανέφερα. Οπότε είναι μεγάλη πλειοψηφία. Ουσιαστικά, αν έχεις στείλει My Data και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση. Το κόστος αυτής της μείωσης για το 27 είναι 170 εκατομμύρια. Να σημειώσω εδώ. 402 η πρώτη μείωση φόρου και 170, 570 εκατομμύρια μικρότερος φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027. Σαν ποσό, αυτό είναι μεγαλύτερο από ό,τι εισπράταμε από τα τεκμήρια. Άρα, ουσιαστικά αντισταθμίζεται συνολικά η φορολογική επιβάρυνση, ναι, με άλλη κατανομή, περισσότερη ελάφιση αυτή με τα παιδιά κτλ. Η συνεπής. Αλλά συνολικά γυρίζουμε πίσω μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουμε λάβει με τα τεκμήρια και έχει καταργηθεί και 250 εκατομμύρια το τέλος επιδιδέμων στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιπλέον το 2028 επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής. Συν άλλα 50 εκατομμύρια τρίτεκνοι, έχουμε 34.000 ελεύθερους επαγγελματίες τρίτεκνους που θα δουν μειώσεις από το πρώτο ευρώ, γιατί δεν υπάρχει απαλλαγή φόρου για τέκνα, να θυμίσω. Άλλα 130 εκατομμύρια το 2028 επιπλέον μείωση φόρου. Άρα στη συνολική επιβάρυνση των ελευθερών επαγγελματιών μειώνεται δραστικά. Να πω ότι τα έσοδα περίπου από το φόρο των ελευθερών επαγγελματιών είναι περίπου λίγο πάνω από 2 δις. Άρα τα 570 εκατομμύρια είναι περίπου 30% μείωση του φόρου τους. Έτσι, μεσοσταθμικά. Θα περάσουμε στο επόμενο μέτρο που αφορά τους συνταξιούχους. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο, έχουμε αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό όπως...
0: Είναι μαζί μου πάντα ο κύριος Κεφαλογιάννης. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή ανάπαυλα. Ακούσαμε λίγο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, έτσι μια γεύση για το τι εξειδικεύουν αυτή την ώρα. Βλέπω την ανάλυση των μέτρων την κοινωνική ομάδα, τους συνταξιούχους αυτή την ώρα αναφέρουν. Έχουμε λοιπόν αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου. Έχουμε 270.000 επιπλέον δικαιούχους και συνολικά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους με 400 ευρώ που θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν από αυτό το Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο του 2026. Έχουμε θεσμοθετημένα μέτρα την αύξηση των συντάξεων βάσει του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, και την κατάργηση μείωσης κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να κάνουμε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Φεύγω από τη ΔΕΘ. Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε την επαφή σας με τον κόσμο. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πυκνώσει. Έχουμε πλέον, νομίζω, ως δεδομένο ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Βοηθάει το γεγονός και εσάς, αλλά και την κυβέρνηση και την κοινωνία, το ότι μπαίνουμε επί της ουσίας άτυπα σε μια μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο?
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Εγώ νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί είναι καλό μια κυβέρνηση να κλείνει τον κύκλο της, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να κλείνει τον κύκλο της και να κρίνει στο τέλος τετραετίας. Αυτό δηλαδή θα ήταν κάτι το οποίο νομίζω πως αξίζει να το καθιερώσουμε στην Ελλάδα, και όχι να προκυρήσουμε εκλογές όταν αυτό μας συμφέρει, όταν τσιμπάμε λίγο πάνω στις δημοσκοπήσεις, όταν έχουμε ένα καλό κλίμα εκείνη τη χρονική περίοδο. Άρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Απλώς θέλει έτσι γερούς δρομής και εμάς που πολιτευόμαστε, ναι, και εσάς που καλείτε το ρεπορτάζ, για να μπορέσουμε να καλύψουμε
0: εγώ θα αυτή, το πω ότι
1: τη μεγάλη περίοδο την προεκλογική.
0: Θα το πω λίγο διαφορετικά. Φαίνεται ότι έχουμε ένα μαραθώνιο μπροστά μας, ένα πολιτικό παύλα εκλογικό μαραθώνιο, και όχι ένα σπριντ των 100 μέτρων που θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Τι φοβάται, να το πω έτσι πολύ απλά, και πού ελπίζει η κυβέρνηση σήμερα? Δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγμή είστε ένας νέος βουλευτής, έχετε πάει εξαιρετικά καλά όσον αφορά την κοινοβουλευτική σας παρουσία, έχετε αρχίσει και αποκτάτε, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτή την κοινοβουλευτική εμπειρία. Στην Νέα Δημοκρατία ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει κάποτε ότι απόψε μπορεί να είναι πάρα πολύ νωρίς, αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά, θέλοντας να καταδείξει τον χρόνο και την αξία του και τη σημασία του, πώς μπορεί να φέρει το ένα και το άλλο έτσι ή αλλιώς. Εάν σας πω να μας πείτε, και θα σας το πω δηλαδή, θα σας το ζητήσω, τι προσδοκά καλό το κυβερνητικό επιτελείο αυτή την ώρα μέσα σε αυτούς τους μήνες, και τι μπορεί να είναι αυτό που να σας ανησυχεί αυτούς τους μήνες, τι θα μου λέγατε?
1: Καταρχάς, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πιστεύω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικός. Δεν λέω ότι είναι εύκολος, αλλά πιστεύω ότι είναι εφικτός. Σε αυτή λοιπόν τη διαδρομή, η οποία περισσότερο μοιάζει με μαραθώνιο και λιγότερο με σπριντ 100 μέτρων, όπως είπατε προηγουμένως, σίγουρα πρέπει να επανασυνδεθούμε με τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της παράταξης. Γιατί, κακά τα ψέματα, το 41% ήταν μια τεράστια εκλογική νίκη για τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές. Υπάρχει όμως ένα τμήμα αυτού του 41%, το οποίο για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχει αποφασίσει να βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη, δηλαδή να περιεργάζεται τα πολιτικά δρόμενα, να μην έχει εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να μην βρίσκεται και μέσα σε αυτήν. Και νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος όσων πολιτευόμαστε και όσων βρισκόμαστε στο κυνήγι του Σταύρου, να ξαναβρούμε αυτούς τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους και να μπορέσουμε να τους πείσουμε να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία για μια τρίτη τετραετία. Και δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά που μπορείς να καταγράψεις ως επιτυχίες της κυβέρνησης, από τη μεγάλη μεταστροφή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, μέχρι την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, μέχρι τις μεγάλες συμφωνίες που έχουμε κάνει για εξορίξεις στη χώρα μας, μέχρι ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας, και ένα συντεταγμένο πλαίσιο που νοικοκυρεύει από τη μία τα δημόσια οικονομικά της χώρας και από την άλλη μοιράζει με τον δικαιότερο δυνατό τρόπο αυτό το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, όπως είδαμε και στη ΔΕΘ. Επομένως, είμαι αισιόδοξος ότι παρά τη φυσιολογική φθορά που υπάρχει μετά από 7 και πλέον χρόνια διακυβέρνησης, ο ελληνικός λαός θα εμπιστευτεί τη σιγουριά της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεδομένου μάλιστα ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας.
0: Στο χώρο της δεξιάς έχουμε αυτή τη στιγμή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Τα είπαμε, την σειρά κατάταξης στις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε όμως και το κόμμα Σαμαρά. Άρα επί της ουσίας θα έχουμε 4 κόμματα με αναφορά στο κεντροδεξιό και δεξιό κομμάτι των ψηφοφόρων.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε κάποιες εκλογές στην Γερμανία όπου το δεξιό, το βαθύ δεξιό, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο ακροδεξιό, το βαθύ δεξιό, το γνήσιο δεξιό κόμμα, να το πω έτσι πολύ απλά, κέρδισε τις εκλογές σε μια συγκεκριμένη περιοχή όπου είχαμε κάλπες. Λένε ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε γενικώς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, κυρίως από τους σοσιαλιστές και τους αριστερούς, ή τουλάχιστον εφαρμόζοντας τα κράτη μια πολιτική η οποία έδωσε, να το πω έτσι πολύ απλά, κακά αποτυπώματα και κακά σήματα, φέρνουν τους ψηφοφόρους κοντά σε αυτά τα κόμματα. Στην Ελλάδα το θέμα με τους λάθρο μετανάστες βλέπουμε ότι απασχολεί όλο και περισσότερο την ελληνική κοινωνία, τους δημοσιογράφους, το πολιτικό σύστημα. Αυτό που είδαμε στη Γερμανία μπορεί να είναι ένας προάγγελος που θα απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία τα επόμενα χρόνια. Αφήστε αυτές τις εκλογές. Δεν είναι μόνο αυτές οι εκλογές. Είναι και οι επόμενες και οι μεθεπόμενες, όταν θα γίνουν. Γιατί συνήθως λέμε, κύριε Κεφαλογιάννη, ότι ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη, κάποια χρόνια αργότερα έρχεται και στην Ελλάδα. Και τα καλά και τα κακά. Στην μεγάλη αυτή εικόνα, λοιπόν, που είδαμε στην Γερμανία χθες, μάλιστα ακόμα και με ψηφοφόρους του Die Linke, δηλαδή του αριστερού κόμματος, να πηγαίνουν στο αφεντέ, βλέπετε ότι θα μπορούσε να συμβεί και στη χώρα.
1: Βάλατε πολλά θέματα στην τοποθέτησή σας, πολύ κέρια και πολύ ενδιαφέροντα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πραγματικά περιγράψατε ένα αντικειμενικό γεγονός, ότι υπάρχει μια στροφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς τα δεξιά κόμματα. Και κυρίως
0: εχμή. Ναι, εγώ το λέω και ολόκληρα. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι η εκτίμηση η προσωπική μου είναι ότι η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια θα πηγαίνει δεξιά.
1: Σωστά. Και αυτό
0: θα ευνοεί όλα τα κόμματα που έχουν δεξιό προσανατολισμό.
1: Και μάλιστα βασικό αίτημα στην ατζέντα όλων αυτών των δεξιών κομμάτων, ασχέτως της χώρας στην οποία κατεβαίνουν, είναι το λαθρομεταναστευτικό. Έχει να κάνει κυρίως δηλαδή με το πώς θα προστατέψουμε τα σύνορά μας, πώς θα υπάρχει μια εσωτερική ασφάλεια, και με βάση, με προμετωπίδα αυτό το αίτημα, καταφέρνουν και συγκινούν μεγάλα ακροατήρια. Στην Ελλάδα εκτιμώ ότι η Νέα Δημοκρατία καλύπτει αυτή την, σε εισαγωγικά βάζω, δεξιά ατζέντα, ακριβώς γιατί έχει εφαρμόσει μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με το φράχτη στον Εύρο, με τις ροές στο Αιγαίο οι οποίες έχουν σχεδόν μηδενιστεί, με ένα πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο πλέον όσον αφορά και τους μετανάστες οι οποίοι μπαίνουν ελαθρέα στη χώρα μας, αλλά όσον αφορά και τις ΜΚΟ, όσον αφορά τις επαναπροωθήσεις και τις επιστροπές, οι οποίες έχουν αυξηθεί και είναι περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Οπότε και σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας η χώρα μας κάνει βήματα μπροστά. Οπότε εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη δεξιά ατζέντα την καλύπτει η Νέα Δημοκρατία και έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες και στο μεταναστευτικό, αλλά και στην εξωτερική πολιτική και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως είπα προηγουμένως. Οπότε δεν μένει, κατά τη γνώμη μου, πολύς χώρος για αυτά τα κόμματα, παρόλο που δεν θέλω να τα βάλω όλα στον ίδιο κουβά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Βελόπουλος, ο οποίος όταν του λες ότι είσαι δεξιός, λέει: εγώ Πασόκ ήμουνα. Ο Βελόπουλος από το Πασόκ προέρχεται, δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Θα τον βάλω, ας πούμε, στην ίδια πρόταση με τον Σαμαρά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά σχηματικά, και επειδή με ρωτήσατε γενικότερα και για τα δεξιά κόμματα, νομίζω ότι με την παρούσα πολιτική της Νέας Δημοκρατίας καλύπτεται αυτή η ανάγκη ενός μέρους της κοινωνίας να πάει προς τα δεξιά, και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι, εκφράζει και το κέντρο, εκφράζει όμως και τη δεξιά.
0: Στο σενάριο συγκυβέρνησης, αν δηλαδή αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα και έλεγε και ο κύριος Μαυρίδης που ακούσαμε στο ξεκίνημα, δεν επιτευχθεί δηλαδή η αυτοδυναμία, είναι πιθανότερο να πάμε σε δεύτερη κάλπη ή πιστεύετε ότι θα βρεθεί πρόθυμος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο βέβαια θα πρέπει να το απαντήσει η αντιπολίτευση, καθώς όπως φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρωτοκόμμα. Εγώ προσδοκώ στην αυτοδυναμία, θεωρώ ότι στη χώρα μας οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές και πιο εύκολο να εφαρμόσουν ένα συμπαγές πρόγραμμα. Δεν έχουμε τόσο πολύ την κουλτούρα των κυβερνήσεων συνεργασίας, αλλά ο κριτής είναι ο ελληνικός λαός, οπότε αυτός θα μας κατατάξει στην επόμενη Βουλή με βάση τη δυναμική, με βάση τις έδρες του κάθε κόμματος. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οπότε με βάση τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός, θα πρέπει να διερευνήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης. Παρόλο που εγώ, όπως ανέφερα προηγουμένως, πιστεύω και γι' αυτό θα γίνει μεγάλη προσπάθεια, η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη.
0: Η ιστορία και η στατιστική βέβαια δείχνει ότι όταν πάμε σε δεύτερη κάλπη, κυρίως ευνοείται το πρώτο κόμμα. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό θα το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη και τα υπόλοιπα κόμματα στο ενδεχόμενο ενός τέτοιου σενάριου να οδηγηθούμε σε μια δεύτερη κάλπη, γιατί συνήθως στη δεύτερη κάλπη συρρυκνώνονται οι μικροί και επί της ουσίας ωφελείται κατά κύριο λόγο το πρώτο κόμμα, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει σε μια σταθερή κυβέρνηση, θέλει να τελειώνει με την αστάθεια που μπορεί, την όποια αστάθεια μπορεί να δημιουργηθεί. Και επίσης θα πω και κάτι άλλο, ότι τη δεύτερη Κυριακή οι μόνοι που ξαναπάνε σίγουρα στην κάλπη είναι οι ψηφοφόροι του πρώτου κόμματος.
1: Αυτό έχει δείξει η ιστορία, ότι στις δεύτερες κάλπες συσπηρώνται τα μεγάλα κόμματα και κυρίως όταν δημιουργούνται δίπολα. Μάλιστα, κόσμος τίνει να φεύγει από τα μικρά κόμματα και να πηγαίνει στα μεγάλα.
0: Εδώ θα σας πω και κάτι άλλο, ότι εάν είχαμε μια μικρή διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο, 3-4-5 μονάδες, θα βλέπαμε πραγματικά ένα συγκλονιστικό ντέρμπι στη δεύτερη Κυριακή. Εδώ όμως μιλάμε για μια διαφορά που είναι σταθερά διψήφια εδώ και πολλά χρόνια. Ο εκάστοτε δεύτερος, είτε είναι το Πασόκ, είτε είναι τώρα το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, είναι περίπου στη μισή στατιστική δύναμη από ότι το πρώτο κόμμα. Άρα εδώ έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να μιλάει κάποιος για ντέρμπι, απλά για μια διαδικασία που θα στείλει πλέον τη Νέα Δημοκρατία για άλλα 3 χρόνια στην εξουσία.
1: Αυτό είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός μετά από τόσα χρόνια, όλες οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διψήφια διαφορά. Εγώ όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή οι κάλπες είναι άδειες, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη δύναμη και να πετύχουμε και το στόχο της αυτοδυναμίας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό που λέτε για την συσπήρωση που έχουν τα μεγάλα κόμματα στις δεύτερες κάλπες είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να σκεφτεί και το Πασόκ πριν βάλει στο καταστατικό του, στο συνέδριο που έκανε, ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Η αίσθησή μου όμως είναι ότι η στρατηγική που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, είναι μια στρατηγική πρώτης κάλπης. Γιατί στη χώρα μας έχουμε μία εκλογή. Δεν είναι δηλαδή οι εκλογές, δεν υπάρχουν εκλογές δευτέρου γύρου όπως σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρξει κυβέρνηση, τότε οδεύουμε στο ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αλλά η δική μας στρατηγική είναι μια στρατηγική που έχει να κάνει με την πρώτη Κυριακή και με τις πρώτες κάλπες.
0: Μάλιστα. Στο Ηράκλειο τι έχετε να μας πείτε? Νομίζω κάνατε αρκετές επαφές και το καλοκαίρι, πήγατε δεξιά-αριστερά, είχατε προσκλήσεις σε εκδηλώσεις. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στο Ηράκλειο?
1: Ο τουρισμός πάει πολύ καλά. Η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος. Γίνονται πολύ μεγάλα έργα αναπτυξιακά για να καλύψουμε ένα έλλειμμα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και γίνονται τώρα. Το αεροδρόμιο το επισκέφτηκα, προχωράει πολύ γρήγορα. Θα είναι δηλαδή μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Ο ΒΟΑΚ έχει δυσκολίες. Κάποια τμήματα θα είναι πιο γρήγορα έτοιμα. Το ανατολικό τμήμα, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, Χερσόνησο θα παραδοθεί πιο γρήγορα. Στο Ηράκλειο Χανιά θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια και υπάρχουν δυσκολίες αρκετές. Είμαι όμως πολύ αισιόδοξος ότι με αυτά τα έργα η Κρήτη θα μπει σε μια νέα τροχιά και η επόμενη δεκαετία θα είναι μια χρυσή δεκαετία για την Κρήτη. Υπάρχουν ζητήματα με τους αγρότες μας. Εγώ θέλω να το αναγνωρίσω αυτό, γιατί το βλέπω και σε συναντήσεις που κάνω με τον κόσμο, με τους δασικούς χάρτες. Το κτηματολόγιο τώρα είναι μεγάλες μεταρρυθμίσεις αυτές, και επειδή στην Κρήτη, ξέρετε, υπάρχουν ιδιαιτερότητες, δηλαδή πολλές περιουσίες δεν έχουν συμβόλαια, τα είχαν πάρει από τον παππού τους, από τον προπάπου τους. Τώρα με το κτηματολόγιο όλα αυτά αναδεικνύονται. Υπάρχει το ζήτημα των δασικών χαρτών, τα έχω μεταφέρει και σε κεντρικό επίπεδο. Αισιοδοξώ ότι θα προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και θα λυθούν ζητήματα που έχουν φυσικά να κάνουν όχι μόνο με τους αγρότες αλλά και με το σύνολο των πολιτών του Ηρακλείου.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Νομίζω θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε και να ξανασυζητήσουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους φίλους ακροατές που μας άκουσαν, όπως και τη CJETS που προσέφερε την σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκαν οι περιοχές της Κρήτης όπου μηδενίζεται ο ένφια, μεταξύ των οποίων Βασιλιές, Κοκκινιχάνη, Γούρνες και Ζαρός. Σε εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ προχώρησε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, όπως τόνισε. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει από την πλευρά της η ΓΕΣΕ. Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που μίλησαν στον Πολίτικα. Για ψίχουλα κάνουν λόγο δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Στο νοσοκομείο γονείς ανήλικης μετά από επίθεση νεαρών με γροθιές και μαγκούρες στη Μεσαρά. Επίθεση 5 ατόμων σε αλλοδαπό στο Ηράκλειο, ενώ τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην ακτή ανήλικος που χάθηκε με ΣΑΠ στον Λέντα και αναζητούσαν λιμενικό και Frontex. Έντονες αντιδράσεις από τους Συλλόγους Εστίασης, Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σιτίας για την οκτάωρη διακοπή κυκλοφορίας 6 ημερών στο ΒΟΑΚ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με παιδιά ανάμεσα στα θύματα και τραυματίες. Με τιμές που ξεκινούν από τα 10 ευρώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον κόσμο του Όφη εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Νέστο Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με μελτέμια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και εμείς εδώ συντονισμένοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα σε μία ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Κόνστας και θα είναι και θα παραμείνει στο μικρόφωνο του Πολιτικά για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, και ξεκινάμε με την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Καταρχάς, ότι είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε σήμερα μαζί σας. Διότι έχουμε ρεύμα, είναι μια κατάκτηση αυτό σήμερα, μέρα ήταν δύσκολη. Γιατί το ερώτημα κάποια στιγμή το νωρίτερα σήμερα το πρωί δεν ήταν που υπάρχει ρεύμα, ήταν που δεν έχει ρεύμα. Θα έλεγα ότι ήταν το πρώτο έτσι μεγάλης έκτασης πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά την λειτουργία, ενεργοποίηση του σταθμού διασύνδεσης Αθήνας Δαμάστας, τουλάχιστον πρόβλημα αντίστοιχης εμβέλειας. Οι τεχνικοί δεν μας έχουν πει τι είδους πρόβλημα υπήρξε, ωστόσο επιβεβαιώνεται ότι παρουσιάστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα στη διασύνδεση Αθήνας Δαμάστας, όχι από την Κρήτη προς την Ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς την Κρήτη. Και τσουπ, ενεργοποιήθηκαν Αθερινόλακος, Λινοπεράματα και Ξυλοκαμάρα στα Χανιά. Για τους θειασότες λοιπόν του κλεισίματος των τριών αυτών μονάδων παλαιάς τεχνολογίας, νομίζω ότι η σημερινή εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει και μια ενδυνάμει απάντηση. Ήταν τέτοια η κατάσταση σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, που πυροσβεστικοί πηγαίνουν, ερχόταν λες και είχαν αρπάξει φωτιά παντού. Δεν επρόκειται ευτυχώς για πυρκαγιές. Κυρίως αφορούσαν οι κλήσεις προς το πυροσβεστικό σώμα σε εγκλωβισμούς, σε ανελκυστήρες, δεκάδες περιστατικά που σημειώθηκαν ταυτόχρονα σε αρκετές περιοχές της πόλης με εγκλωβισμούς πολιτών σε ανελκυστήρες.

Βγήκαν και τα πρώτα στοιχεία, μπαίνοντας πλέον στο φθινόπωρο, για το πόσο καυτό ήταν αυτό το καλοκαίρι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φετινό καλοκαίρι ήταν το έκτο θερμότερο από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Ο Ιούνιος ήταν ο 10ος θερμότερος μήνας από το 1960, ο Ιούλιος ο 12ος και ο Αύγουστος ήταν ο 3ος θερμότερος μήνας από την δεκαετία του 60. Από τις 92 μέρες του καλοκαιριού, 3 μήνες δηλαδή, οι 68 ήταν πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020 για την ίδια εποχή. Πόσο έχει αυξηθεί λοιπόν η μέση θερμοκρασία από το 1960 μέχρι σήμερα? Κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου.

κρατάω ως γενική εικόνα για την, για τη χώρα. Σε τοπικό επίπεδο, στην Κρήτη τα πράγματα ήταν, θα έλεγα, σχετικά καλύτερα. Καθώς η Κρήτη μαζί με περιοχές του Αιγαίου και κάποιες της Αττικής ήταν οι λιγότερο θερμές περιοχές. Εντάξει, ως γνωστόν, εμάς το καλοκαίρι εδώ στην Κρήτη έχει ένα extension, είπαμε Σεπτέμβριο, ψιλοκουμπάμε και Οκτώβριο, άρα έχουμε ένα μήνα βαριά. Ένα μήνα μπροστά μας, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες καυτές ζώνες, έστω και ο λίγων ωρών, άντε 24 ώρων. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ακόμη ένα μήνα μπροστά από τα υπόλοιπα του καλοκαιριού, που άλλες περιοχές βορειότερα της χώρας δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Και επειδή μιλάμε για εποχές, τέλος πάντων, και καλοκαίρια, φθινόπωρα και extension κτλ., το Σαββατοκύριακο θύμισε κάτι από Χριστούγεννα. Είναι γεγονός αυτό. ...48 ώρες δώρα είχαμε από τη Θεσσαλονίκη. Με τη ΔΕΘ να θυμίζει χριστουγεννιάτικη περίοδο δώρων αντί για πλάνο στρατηγικής και σχεδίου για τη χώρα. Καλά τα οικονομικά τάματα και θέματα, ειδικά όταν δοκιμάζεται αρκετός κόσμος, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι χρήματα όλων μας. Και η εκάστοτε κυβέρνηση δεν έχει δικά της χρήματα, ούτε επενδύει σε κερδοφόρα χαρτοφυλάκια. Αναδιανέμει απλά φόρους. Τα δικά μας δηλαδή χρήματα παίρνει και τα διαχειρίζεται, και ό,τι μένει μέρος αυτών τα δίνει πίσω σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Εκεί συνήθως εντοπίζεται το πρόβλημα. Και σε αυτό το σύστημα. Παίρνω, κάτι δίνω, πόσα δίνω, αν έχω δώσει πολλά ή έχω δώσει λίγα, αν μπορούσα να δώσω περισσότερα, αν δεν μπορώ, γιατί αυτό το γνωστό καραμέλα και τα λοιπά, οι δυνατότητες, οι δημοσιονομικές, ο χώρος ο δημοσιονομικός και τα λοιπά, δεν αυτό και τα λοιπά. Δεν ακούσαμε, πέρα από αυτά δηλαδή, δεν ακούσαμε κάτι έτσι σοβαρό ως σχέδιο για την αναδιάρθρωση του κράτους, για τη δικαιοσύνη, για τις επενδύσεις ανάπτυξης, περισσότερο φιλολογία. Για ζητήματα που άπτονται προφανώς διαφόρων παραμέτρων της λειτουργίας της χώρας, αλλά επί της ουσίας όχι παρουσίας ενός σοβαρού σχεδίου που να πεις, παιδί μου, εδώ η χώρα μπορεί να συζητά για μια αλλαγή πίστας. Είχαμε φιλολογικές αναφορές για επενδύσεις σε βιομηχανικές και αγροτικές παραγωγές, αλλά με θα και πρέπει, όχι από τα νούμερα, ούτε φυσικά επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια με ημερομηνίες.

ακούσαμε ένα πλάνο, ρε παιδί μου, γιατί δεν το πάμε έτσι, ο Πρωθυπουργός το είπε. Αυτή η ΔΕΘ είναι η ΔΕΘ, δηλαδή βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο, είναι η ΔΕΘ, ρε παιδί μου, για την επόμενη τετραετία, πενταετία. Τώρα παρουσιάζω τις βάσεις της επόμενης τετραετίας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Και για αυτή την επόμενη τετραετία δεν ακούσαμε ούτε ένα μεγάλο έργο. Ξέρω, τελειώσαμε τα μεγάλα έργα, δηλαδή τα έχουμε καλύψει όλα. Σε αυτή τη χώρα είμαστε εντάξει, υποδομές, έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα για ένα μεγάλο έργο. Τα τελευταία μεγάλα έργα, καθυστερημένα ναι, αλλά είναι γεγονός, αφορούν στην Κρήτη. Το αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο μεγάλο έργο στα Σκαριά. Και δεν υπάρχει ως ιδέα έστω να ξεδιπλωθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης τετραετίας. Τουλάχιστον δεν μας το αποκάλυψαν. Ούτε μας παρουσίασαν κάποιο σχέδιο. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί? Γιατί δεν ακούσαμε στη ΔΕΘ κάτι που αφορά ένα μεγάλο έργο? Ένα νέο μεγάλο έργο. Πάμε να σας δώσουμε εμείς τη δική μας απάντηση. Δεν ξέρω πώς απασχολεί. Εμείς το εντοπίσαμε ότι έλειψε από τις ανακοινώσεις. Γιατί ξέρετε, εμείς μένουμε πάντα στις λεπτομέρειες, προχωρώντας έτσι μες στο δάσος να εντοπίσουμε κάποια δέντρα, τέλος πάντων, που νομίζουμε ότι έχουν τη δική τους αξία. Απορροφώντας το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα πέτυχε 2% άνοδο του ΑΕΠ. Πάρα πολύ ωραία. Ρωτάς την τεχνητή νοημοσύνη αν θα είχαμε άνοδο χωρίς τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ερώτηση, το θέσαμε αυτό. Μας απαντά η τεχνητή νοημοσύνη ότι άνοδο αντίστοιχης εμβέλειας δεν θα είχες, αλλά δεν είναι τόσο τεράστιο το χάσμα με ή χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.

Η τεχνητή νοημοσία αποδέχεται ότι θα υπήρχε ανάπτυξη, αλλά θα ήταν πολύ μικρή. Ωστόσο, εμείς πανηγυρίζουμε επειδή άλλες χώρες θα είχαν υπανάπτυξη, δηλαδή μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από το 27 και μετά στη χώρα θα έχουμε μόνο ΕΣΠΑ. Όμοι, τέλος πάντων, όπως το ονομάσουν. Στη ΔΕΘ δεν ακούσαμε τίποτα για κανένα μεγάλο έργο, μόνο για την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα ποιος θα μας κυβερνήσει, πώς θα εξελιχθούν δηλαδή οι εκλογές του 27, η Ελλάδα θα μπει σε περίοδο μειωμένης οικονομικής ρευστότητας. Το 27, η Ελλάδα θα μπει σε περίοδο μειωμένης οικονομικής ρευστότητας.

Δεν ακούσαμε τίποτα θετικό από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Προφανώς και υπήρξε. Όπως για παράδειγμα η περιβόητη αναφορά ανακοίνωση για τον εθνικό κουμπαρά, για τα παιδιά που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο από εδώ και πέρα. Εντάξει, προφανώς και το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος 18 ετίας η κρατική συμμετοχή των 1.200 ευρώ ετησίως ανά παιδί. Αν βάζεις εσύ 100 ευρώ το μήνα, θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ το κράτος, maximum 1.200, δηλαδή βάλεις εσύ, καταφέρεις να βάλεις επί τρεις φορές το εκατοστάρικο, 300 ευρώ, θα σου βάλει άλλα 300 κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το κράτος καταφέρεις να βάλεις 1.200, δηλαδή 100 το μήνα, κάθε μήνα 12 μήνες, θα βάλει αντίστοιχο ποσό το κράτος. Αυτή είναι η σύλληψη. Πολύ ενδιαφέρουσα ως ιδέα. Αν κάνουμε ένα απλό υπολογισμό, το δημοσιονομικό αποτύπωμα του μέτρου δεν είναι αμεληταίο. Γιατί 65.000 γεννήσεις έχουμε το χρόνο. Και με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν αφορά μόνο τα παιδιά που γεννήθηκαν φέτος, αλλά θα επεκτείνεται και στις επόμενες γενιές. Στις επόμενες γεννήσεις, το κόστος, αν μην πάνω κάτω, grosso modo, στις 65.000 γεννήσεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω, το κόστος συσσωρεύεται χρόνο με το χρόνο. Εφόσον μάλιστα οι γονείς αξιοποιούν το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ ετησίως και συνυπολογιστεί και η προβλεπόμενη προσάξιση κατά 10% ανά διετία, τότε σε ορίζοντα 18 ετών η συνολική δυνητική, για να παρεξηγηθώ, δυνητική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται επομένως για μία δέσμευση με πολύ μεγάλο χρονικό αλλά και δημοσιονομικό βάθος. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι μόνο αν είναι ελκυστική, και είναι ελκυστική όπως ακούγεται σήμερα και περιγράφεται. Το ζητούμενο όμως είναι επίσης αν θα μπορεί να χρηματοδοτείται με τους ίδιους όρους και ύστερα από 10-15 χρόνια. Μακάρι η ελληνική οικονομία να καταγράφει τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στην επόμενη 18 ετία, ώστε το κράτος να μπορέσει πράγματι να τηρήσει στο ακέραιο αυτή τη δέσμευση, χωρίς το μέλλον να αναγκαστεί να περιορίσει ή να αναθεωρήσει το μέτρο. Αυτό λοιπόν ήταν ένα θετικό μέτρο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για την κυβέρνηση αυτή, αλλά μην είστε, παιδιά, διακονιάριδες της πολιτικής. Μην είστε. Όταν βλέπετε κάτι καλό, να το λέτε τον καλό το λόγο. Να λέτε ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να θέλει ενδεχομένως κάποιες διορθώσεις, αλλά σαν σύλληψη, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι λάθος. Και σίγουρα, διακονιάριδες, δεν θα ξεπλύνει τις ευθύνες της κυβέρνησης για όλα όσα της έχετε χρεώσει κατά το παρελθόν. Το να πεις μια καλή κουβέντα ότι αυτό το μέτρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μην είστε τσίφριδες, ρε παιδί μου, στην πολιτική αξιολόγηση.

Το σύνολο όμως της εικόνας δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ εδώ και χρόνια, όχι τώρα, όχι με τον κύριο Μητσοτάκη, και νωρίτερα, δεν έχουν καμία σχέση με ανακοινώσεις για οικονομική πολιτική ή για ανασυγκρότηση της χώρας κτλ. Ένα πανηγύρι είναι, όπου εξελίσσεται σε πλειοδοσία εξαγγελιών και μέτρων, που πολλά από αυτά δύσκολα εφαρμόζονται.

κάπως έτσι πολλές φορές και μέσα από τη ΔΕΘ επιβεβαιώνεται ότι η πολιτική υποχωρεί στο όνομα της λογιστικής. Άλλοτε υποχωρεί και άλλοτε υποτάσσεται σε αυτή. Δεν γίνεται δηλαδή καμία αναφορά στο ποια είναι η πολιτική που εμφανίζουν τα μέτρα, αν για παράδειγμα εξυπηρετούν την κοινωνία, αυλήνουν όντως ανισότητες και διαφορές, ενισχύοντας τις κοινωνικές δαπάνες, αλλά εξετάζεται αν εξυπηρετούν.

ρώτησαν πολλά τον Πρωθυπουργό, ρώτησαν και για το μεταναστευτικό. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πολύ ενδιαφέρον για τη δομή των μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Προς το παρόν θα μείνουμε στο οικονομικό σκέλος, γιατί θα ακολουθήσει και μια αντίστοιχη συζήτηση στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Ρωτήθηκε όμως, μεταξύ άλλων, από σε όσα μέσα ενημέρωσης επιτράπει να θέματα. Πολύ γκρίνια φέτος για αποκλεισμό πολλών μεγάλων γνωστών μέσων ενημέρωσης και τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ναι. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τα λάθη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αν αναγνωρίζει, παιδί μου, ότι έχουν γίνει κάποια λάθη. Όπα, ναι, μόλις πάει για λάθη, πες στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λοιπόν απαρίθμησε μερικά από αυτά και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός χθες? Ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία, λέει, ήταν αχρίαστη. Μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι μια χαρά, λέει, μπορεί η κανονική αστυνομία να επιχειρεί κανονικά στα πανεπιστήμια όταν το απαιτούν οι Βρετανικές αρχές. Δεν ήταν, λέει, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Το ότι η κυβέρνηση διεξήγαγε μια τεράστια εκστρατεία απαξίωσης, το ελάχιστο, επικής όρος, όλων όσων έθεταν αυτό το ζήτημα, ο Πρωθυπουργός φρόντισε να το ξεχάσει. Φρόντισε δηλαδή να μην αναφερθεί στο γεγονός ότι η κυβέρνησή του επένδυσε στη δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας και όποιος τολμούσε να εκφράσει ενστάσεις, αμφιβολίες και τέλος πάντων να δώσει μια προβληματική στην εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας, αυτομάτως ήταν μπαχαλάκης. Αυτό έκανε στρατευμένα η κυβέρνηση μέσω των διαφόρων επικοινωνιακών και διαδικτυακών δορυφόρων της. Έστω και έτσι λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε ότι ήταν ένα λάθος η πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Τουλάχιστον επιβραβεύτηκαν και διορίστηκαν σε καλές δημόσιες θέσεις οι άριστοι υποστηρικτές της κυβέρνησης που έβριζαν σκιά και με άθλιους χαρακτηρισμούς όλους όσους τολμούσαν να εκφράσουν αντιρρήσεις.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική άνασα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνσας και παραμένουμε φυσικά στο κλίμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση μιλά για κοινωνική ανταπόδοση. Το ερώτημα όμως μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι πολύ πιο απλό. Όταν κλείσουν τα φώτα της έκθεσης και ανοίξουν τα καθαριστικά, ποιος πραγματικά θα έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του? Γιατί ξέρετε, πίσω από το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές αναγνώσεις. Από τη μία, μειώσεις φόρων, ελαφρύνσεις στα τεκμήρια, μικρότερη προκαταβολή φόρου, μηδενικός φόρος για συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών, τριτέκνων, ενίσχυση συνταξιούχων, αύξηση του κατώτατου μισθού, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδεδέματος για τις επιχειρήσεις. Από την άλλη όμως, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα, αν πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή της φορολογικής πολιτικής ή για διορθώσεις ενός συστήματος που εξακολουθεί να επιβαρύνει δυσανάλογα συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κατηγορίες είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ουσιαστικά στη ΔΕΘ ότι οι αντιδράσεις για το τεκμαρτό έχουν βάση και ανακοίνωσε την κατάργηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία. Δεν καταργείται όμως ο ίδιος ο μηχανισμός του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε στην άκρη κυβερνητικές και αντιπολιτευτικές ταμπέλες και να βάλουμε κάτω αριθμούς. Πόσα πλήρωνε χθες ένας μισθωτός, ένας επαγγελματίας, ένας μικρομεσαίος, ένας αγρότης, ένας συνταξιούχος και πόσα μπορεί να πληρώσει μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Αλλά φυσικά για να συζητήσουμε και για άλλα ζητήματα με αφορμή τις ανακοινώσεις χθες του Πρωθυπουργού. Μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, ο οικονομολόγος φοροτεχνικός, ο κύριος Γιώργος Αγαλιώτης. Καλησπέρα σας, κύριε Αγαλιώτη.
1: Καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Αν αφήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αν αφήσουμε στην άκρη την πολιτική επικοινωνία, ποιος είναι ο καθαρός λογαριασμός στη ΔΕΘ? Είναι πράγματι δηλαδή ένα ισχυρό πακέτο φοροελαφρύνσεων ή μοιράζονται σχετικά μικρά ποσά σε πολύ μεγάλο αριθμό φορολογουμένων?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε την εξατομίκευση των μέτρων, να δούμε όλες τις φορολογικές εγκυκλίες οι οποίες αναλύουν περαιτέρω τα προαποφασιστέντα, και από εκεί και πέρα θα μπορούμε παραδείγματα ικανά να κρίνουμε ανακατηγορία τι έχει συμβεί. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε μια γενική ανασκόπηση των μέτρων τα οποία εξαγγέλθηκαν και να κάνουμε τις πρώτες εκτιμήσεις.
0: Για να σας ακούσουμε το βασικό συμπέρασμά σας από τις χθεσινές ανακοινώσεις, προχθεσινές και χθεσινές με τις απαντήσεις που έδωσε στη συνέντευξη τύπου.
1: Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση η οποία έχει κάποιες οικονομικές παραμέτρους, άλλες είναι προς θετικά. Να έχουν άλλες προβλέπουμε θετικά αποτελέσματα, από άλλες προβλέπουμε τουλάχιστον με τις αρχικές ανακοινώσεις. Περιμένουμε την εξειδίκευση προκειμένου να προβούμε και να κρίνουμε αν αυτά που εξαγγέλθηκαν πραγματικά θα έχουν φορολογική ελάφρυνση ή όχι.
0: Ο Πρωθυπουργός κ. Αγαλιώτη αναγνώρισε ουσιαστικά ότι υπήρξε πρόβλημα με τα τεκμήρια και καταργεί τις προσαυξήσεις λόγω τζίρου και μισθοδοσίας. Γιατί λοιπόν, αφού αναγνωρίζει το πρόβλημα με τα τεκμήρια, δεν καταργείται το ίδιο το τεκμαρτό?
1: Αυτό είναι μια μεγάλη ζήτηση η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει πριν από 3-4 χρόνια, όταν αποφασίστηκε πολιτικά πάλι η εξαγγελία και η εφαρμογή του τεκμαρτού υπολογισμού εισοδήματος των ελευθερών επαγγελμάτων και των ατομικών επιχειρήσεων. Από πρόσφατες αναλύσεις τις οποίες κάναμε για αυτά που ισχύουν σε άλλες χώρες, τέτοια καθεστώτα, λεγόμενα ειδικά καθεστώτα μικρών επιχειρήσεων, κυρίως εφαρμόζονται ως αποτέλεσμα μιας μείωσης της γραφειοκρατίας και της λογιστικής παρακολούθησης των μικρών επιχειρήσεων και τους δίνουν ένα ειδικό καθεστώς, χωρίς γραφειοκρατία, να πληρώνουν κάποιο φόρο, δηλαδή να εισφέρουν στις χώρες, να εισφέρουν φορολογικά και αυτοί, χωρίς να έχουν πρόσθετη γραφειοκρατία. Δυστυχώς, στη χώρα μας η εφαρμογή του τεκμαρτού υπολογισμού με βάση αντικειμενικά υποτίθεται πολιτικά κριτήρια έχει οδηγήσει σε μεγάλη φορολογική επιβάρυνση, σε μεγάλη υπερφορολόγηση, να το πω απλά, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων.
0: Να μείνω σε ένα παράδειγμα, να μας βοηθήσετε. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που κέρδισε πραγματικά 10.000 ευρώ, αλλά το κράτος του προσδιορίζει υψηλότερο ελάχιστο εισόδημα. Τι θα πληρώσει μετά τις εξαγγελίες?
1: εξαρτάται ο επαγγελματίας καταρχάς. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποιος είναι ο μέσος τζίρος, ποιος είναι ο μέσος κύκλος εργασιών του κλάδου του. Βάσει αυτού βγαίνει ένα μήνυμο ποσό. Επίσης, υπολογίζονται οι τριετίες. Πόσες τριετίες αυτός ο επαγγελματίας εξασκεί το επάγγελμα. Επίσης, εδώ είναι και η μεγάλη τιμωρία, η οποία ευτυχώς καταργείται. Επίσης, υπολογίζεται πόσους εργαζόμενους έχει και για αυτούς τους εργαζόμενους επιβαρύνεται επιπλέον, επειδή τους έχει στην επιχείρηση, με ένα ποσοστό. Με αποτέλεσμα, μπορεί μια επιχείρηση μετά από 5, 10, 15 χρόνια λειτουργίας να έχει καθαρά κέρδη 10-12.000 και αν έχει και έναν ή δύο εργαζόμενους, το τεγμαρτό να φτάνει 15, 16, 17, μπορεί και 20.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα να φορολογείται υπέρμετρα, ενώ στην ουσία δεν έχει βγάλει αυτά τα καθαρά κέρδη. Επίσης, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα στον αντικειμενικό προσδιορισμό είναι η οριζοντιοποίηση. Αντιμετωπίζει όλους οριζόντια. Δεν μπορεί να συγκρίνεις επιχειρήσεις οι οποίες, ας πούμε, είναι σε ένα νησί, με μια επιχείρηση που είναι ομοειδής στην Αθήνα, ναι, με μια άλλη επιχείρηση η οποία είναι πάλι ομοειδής σε μια επαρχιακή πόλη ή σε ένα μικρό χωριό.
0: Σωστό.
1: Το μέτρο ήταν οριζόντιο, ναι, δυστυχώς, το μέτρο ήταν οριζόντιο, με αποτέλεσμα να έχει και πολλές ατέλειες κατά την εφαρμογή του. Δηλαδή, φτάσαμε ομοειδείς επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες, σε διάφορες πόλεις ή χωριά να πληρώνουν το ίδιο χωρίς να πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που έχουμε το My Data, τη ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα POS, τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών, ένα τεράστιο δηλαδή όγκο ηλεκτρονικών δεδομένων. Ποια είναι λοιπόν η φορολογική δικαιολογία της εφαρμογής του τεκμαρτού? Ή μήπως αποτελεί έμεση παραδοχή ότι το κράτος πλέον αδυνατεί παρά τις προθέσεις που δηλώνει κάθε φορά να εντοπίσει στοχευμένα τη φοροδιαφυγή?
1: Όπως είπαμε αρχικά, το καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζεται, τουλάχιστον στις χώρες που εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται σε όλες, εφαρμόζεται απλοποιώντας την γραφειοκρατία. Δηλαδή, αναγνωρίζει ότι η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να έχει ένα οργανωμένο λογιστήριο, αναγνωρίζει ότι η μικρή επιχείρηση δεν πρέπει να έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία πάνω της, γιατί αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος. Της δίνει ένα ειδικό καθεστώς πληρώνοντας κάποιο φόρο ή απαλλάσσοντας από κάποια εισοδήματα, με σκοπό να εισπράξει και να μην έχει κάποιον συνέχεια πάνω από την επιχείρηση να βλέπει αν έχει τιμολόγια, αν δεν έχει τιμολόγια, αν έχει ή δεν έχει. Δυστυχώς εδώ, κατά την εφαρμογή, έχουμε και τα δύο. Δηλαδή έχουμε και την περαιτέρω γραφειοκρατική επιβάρυνση επιχειρήσεως, My Data, λογιστήρια, ό,τι άλλες υποβολές θα πρέπει να κάνει έστω μια μικρή επιχείρηση, και ταυτόχρονα, απ' την άλλη, το τεκμαρτό προσδιορισμό ανεξάρτητα από τις δηλώσεις που κάνει η επιχείρηση. Αυτά που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή. Μπορεί μια επιχείρηση να έχει υποβάλει στο My Data όλα τα τιμολογία της, όλα τα εσόδα της, όλα τα έξοδα της, όλες τις δαπάνες της, να πληρώνει και το λογιστή της και ταυτόχρονα στο τέλος του χρόνου να έχει μικρότερο εισόδημα από αυτό που επιβάλλει ο τεκμαρτός προσδιορισμός. Άρα ποιος ο λόγος να κρατάει όλα αυτά τα στοιχεία? Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό είναι, ναι, που εφαρμόζεται σε χώρες με παρόμοια συστήματα. Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία κτλ. Όταν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός, η επιχείρηση απαλλάσσεται από τη γραφειοκρατική αυτή απέτηση.
0: Μάλιστα. Υποστηρίζεται, κύριε Γαλλιώτη, ότι υπάρχει μια θεμελιώδης ανισότητα. Ο μισθωτός έχει έκπτωση φόρου που δημιουργεί ουσιαστικά φορολόγητο, ενώ ο ελεύθερος επαγγελματίας όχι. Γιατί λοιπόν δύο πολίτες με το ίδιο πραγματικό εισόδημα να έχουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση?
1: Προφανώς αυτό είναι η μεγάλη ανισότητα του φορολογικού μας συστήματος, του εφαρμοζόμενου φορολογικού μας συστήματος. Δυστυχώς, οι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις δεν έχουν αφορολόγητο διαβίωσης. Και αυτό, κατά την άποψή μου, συνιστά ένα μικρό, σε εισαγωγικά, φορολογικό έγκλημα. Έχουμε πολίτες με πολίτες δύο ταχυτήτων. Έχουμε πολίτες οι οποίοι έχουν αφορολόγητο για τη διαβίωσή τους, για να ζουν, να έχουν τη ζωή τους, ενώ αντίστοιχα οι ατομικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες
0: πληρώνει, κύριε Γαλλιώτη, πληρώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει ουσιαστικά τη ρετσινιά που φέρει επί σειρά ετών. Τη ρετσινιά του μαύρου χρήματος, του μη δηλωμένου, του δεν κόβω απόδειξη.
1: Πιθανόν να είναι αυτό, αλλά και πάλι ο τρόπος αντιμετώπισης δεν είναι ενδεδειγμένος οικονομικά. Αν θέλω να περιορίσω τη φοροδιαφυγή, εξάλλου τα My Data τα οποία επιβλήθηκαν, η απόλυτη στήριξη των νέων τεχνολογιών πάνω στη μικρή επιχείρηση επιβλήθηκαν για αυτό το λόγο. Όταν λοιπόν επιβάλλεις αυτό ή αποφασίζεις να πάνε όλοι βάσει των εσόδων, μείον των εξόδων τους, ή κάνεις ένα ειδικό καθεστώς για αυτούς που δεν μπορούν να αντέξουν από το κόστος. Μιλάμε για αρκετά μεγάλο κόστος. Το να έχεις My Data σε μια μικρή επιχείρηση, μια ατομική, των 20, των 30, των 40 χιλιάδων ευρώ ετήσιο κύκλο εργασία, ή έστω έως 100 χιλιάδες ευρώ που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μικρές επιχείρησεις των κύκλων εργασιών, προϋποθέτει έξτρα κόστος. Το κόστος αυτό από κάπου θα πρέπει να το αντλήσει η επιχείρηση.
0: Υπάρχει ένα ακόμη ερώτημα. Πώς δικαιολογείται κοινωνικά, αν θέλετε, να αναγνωρίζει το κράτος ένα ελάχιστο κόστος διαβίωσης στο μισθωτό, και πολύ σωστά το κάνει, αλλά να φορολογεί τον επαγγελματία από το πρώτο ευρώ? Ο επαγγελματίας δεν έχει ενίκιο τρόφιμα, παιδιά, σκυλιά, γατιά, βασικές ανάγκες, εν πάση περιπτώσει?
1: Ακριβώς αυτό λέμε. Έχουμε φορολογούμενους δύο ταχυτήτων. Ή λοιπόν θα εφαρμόσουμε τα οικονομικά ενδεδειγμένα, φορολογικά, ή αλλιώς έχουμε έναν πολίτη ο οποίος αντιμετωπίζεται ότι έχει ανάγκες διαβίωσης και ένα πολίτη ο οποίος αντιμετωπίζεται σαν να μην έχει τίποτα. Θα πρέπει να πληρώνει από το πρώτο ευρώ.
0: Μάλιστα. Αν αύριο καταργήσουμε το τεκμαρτό, πώς εμποδίζουμε έναν επαγγελματία με πραγματικό εισόδημα 30, 40, 50, 60 χιλιάδων ευρώ να δηλώσει 5 χιλιάδες ευρώ?
1: Τα εργαλεία αυτή τη στιγμή τα οποία υπάρχουν στην ΑΔΕ είναι ικανά, αναγκαία θα το αφήσω σε εισαγωγικά, αλλά είναι ικανά να δουν το εισόδημα το οποίο έχει η κάθε επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση πλέον, υπενθυμίζω, γιατί αυτά είναι λίγο φορολογικά και μπορεί οι ακροατές μας προφανώς να μην έχουν ειδικευθεί σε αυτά, αλλά επειδή εμείς τα ζούμε κάθε μέρα, η επιχείρηση πλέον έχει τόσες διασυνδέσεις επάνω της, έχει τέτοια εποπτεία, να το πω έτσι απλά, από τη φορολογική αρχή, που είναι σχεδόν αδύνατον να αποκρύψει έσοδα. Εάν παρελπίδα αποκρύψει έσοδα, υπάρχουν οι φορολογικοί μηχανισμοί, οι γνωστοί, οι οποίοι επιβάλλουν τα φορολογικά πρόστιμα, τα λεγόμενα.
0: Ανακοινώθηκε η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, μειώνεται από 55% σε 50% για το φορολογικό έτος του 27. Είναι ουσιαστική φορολάφρηση ή περισσότερο συμβολική?
1: Όρισε.
0: Είναι ουσιαστική φορολάφρηση ή περισσότερο συμβολική?
1: Κοίταξε τώρα, όταν μια προκαταβολή είναι 55% και σου δίνει μια μείωση 5% για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις ατομικές, τις μικρές, οι λεγόμενες, οι οποίες έχουν πρόβλημα φορολογικό, οι περισσότερες δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν, είναι μια πολύ μικρή μείωση. Η έννοια της προκαταβολής, συγγνώμη που το ανοίγω λίγο,
0: αλλά
1: να πούμε και τι ισχύει και γύρω μας στις άλλες χώρες. Η έννοια της προκαταβολής είναι μια έννοια φορολογική, η οποία δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Ισχύει κατά κόρον στις ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, εκεί υπάρχει το εξής. Το ποσό της προκαταβολής, εκεί υπάρχει το εξής. Ο λογιστής της επιχείρησης ενημερώνει την εφορία για την πρόβλεψη εσόδων της επόμενης χρονιάς. Εάν ο λογιστής δει ότι η επιχείρηση την επόμενη χρονιά η πρόβλεψή του είναι μικρότερη από τα κέρδη, έχει τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη αναφέρω στην Γερμανία, με μια απλή έξυπνη φορολογική αρχή, να ζητήσει κατευθείαν την προκαταβολή του προηγούμενου έτους πίσω. Εδώ δεν προβλέπεται τέτοια διαδικασία. Μάλιστα, για να το πάω ακόμα λίγο πιο ειδικά όταν μιλάμε όχι για ατομικά.
0: Μα συγγνώμη τώρα, κύριε Γαλλιώτη, σας διακόπτω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχουμε φτάσει σε επίπεδο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μιλήσω για τις μεγάλες. Που οι μεγάλες ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα, την ικανότητα να κάνουν την εκτίμηση του προϋπολογισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάνουν case study για το σε τι έσοδα προσδοκούν έως το τέλος του οικονομικού έτους. Δεν ξέρω πολλές επιχειρήσεις μικρομεσαίες να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν μιλάω για την Ελλάδα.
0: Όχι, το λέω για το τι υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι τέτοιο.
1: Συγκεκριμένα για τη Γερμανία. Ακούστε να δείτε. Ακόμα και εδώ, αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα του My Data, μπορούμε να έχουμε πρόληψη εσόδων. Τα δεδομένα του My Data είναι live καθημερινά. Το λογιστήριο της επιχείρησης, ακόμα και της μικρής, μπορεί να βλέπει, και η ΑΔΕ φυσικά, μπορεί να βλέπει live τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. Η πρόληψη υπάρχει μέσα, ανά πάσα στιγμή. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον. Την τεχνολογική εννοώ. Το ίδιο έχει και στη Γερμανία. Στη Γερμανία όμως τι είναι πιο απλό το φορολογικό. Ο λογιστής της επιχείρησης, η ίδια επιχείρηση, της οποίας η πρόβλεψη για την επόμενη χρονιά δείχνει ότι θα έχει λιγότερα έσοδα από τα προηγούμενα, μπορεί να ζητήσει την προκαταβολή. Διότι η προκαταβολή τι είναι? Είναι στην ουσία ένα ποσό το οποίο δανείζουμε το κράτος προκαταβολικά. Το δίνουμε προκαταβολικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή μια επιχείρηση φέτος έχει κέρδη θα έχει και του χρόνου κέρδη. Ή αν θα έχει κέρδη θα έχει τα ίδια κέρδη. Έτσι. Άρα. Και η προκαταβολή αυτή αφορά ρευστότητα της επιχείρησης, η οποία φεύγει από το ταμείο της, και αντί να πάει στις ανάγκες τις επιχειρησιακές, πηγαίνει στο κράτος, προκαταβολικά. Εκεί όμως υπάρχει δυνατότητα ο λογιστής ή το λογιστήριο της επιχείρησης να με μία απλή αίτηση να ζητήσει την προκαταβολή και να τη λάβει. Εδώ έχουμε άλλα φαινόμενα. Εδώ καταρχάς δεν μπορεί να το ζητήσει. Κατά δεύτερον, αν δούμε τελευταία παραδείγματα τα οποία και εξιδίων μπορώ να σας αναφέρω.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Έχουμε περιπτώσεις προκαταβολών επιχειρήσεων, βέβαια νομικών προσώπων, οι οποίες στην επόμενη χρονιά τα νομικά πρόσωπα αυτά εμφάνισαν ζημίες, αντί κέρδη, ή εμφάνισαν χαμηλότερα κέρδη, και όταν γίνεται κατευθείαν με τη φορολογική δήλωση η αίτηση της επιστροφής, αμέσως ενεργοποιείται φορολογικός έλεγχος προκειμένου να δουν αν πρέπει να επιστραφεί η προκαταβολή του φόρου. Έχουμε δηλαδή φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο.
1: Φορολογική αντιμετώπιση.
0: Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Πόσο πραγματικά, ρεαλιστικά, ανθεκτική είναι η οικονομία, και όταν λέω οικονομία δεν εννοώ τις μεγάλες επιχειρήσεις μόνο, εννοώ όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανακοίνωση της κυβέρνησης που προβλέπει κατώτατο μισθό πάνω από 950 ευρώ το 27, 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28 και μείωση μισής μονάδας ασφαλιστικές φορές. Θα ρωτήσω δηλαδή αν για μία μικρή επιχείρηση, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, το πραγματικό μισθολογικό κόστος μπορεί να βγαίνει. Μπορεί να ανταποκρίνει δηλαδή η μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Να το ξεκινήσουμε από εκεί καλύτερα, διότι η πρόβλεψη, ή μάλλον η προσομοίωση, μπορεί να φέρει άλλα αποτελέσματα. Λοιπόν, ο μέσος όρος των ασφαλιστικών εισφορών σε μία επιχείρηση, ενός μέσου εργαζόμενου στην Ελλάδα, είναι γύρω στο 35,16%. Μιλάμε για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό έχει διαφορά με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίρνω αυτό τον όρο για να μην πάω σε χώρες παρόμοιες που είναι πολύ χαμηλότερα, που είναι γύρω στο 34. Άρα λοιπόν, εφόσον διοικητικά αυξάνουμε τον μισθό του κατώτατου υπαλλήλου, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα έπρεπε ταυτόχρονα, αν θέλουμε αυτό να περάσει στην επιχείρηση, να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές. Τι εννοώ? Αυξάνουμε μεν τον κατώτατο μισθό, διοικητικά δηλαδή, λέμε, εκεί που έπαιρνε κάποιος 920 ευρώ φέτος, που είναι το βασικό, ας πούμε, θα του δώσουμε, αποφασίζει το κράτος να του δώσει η επιχείρηση 1050. Δεν λέω να ρωτάει την επιχείρηση. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αν πρέπει να ρωτηθεί, δεν πρέπει να ρωτηθεί. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ρωτηθεί η επιχείρηση. Ή πρέπει να αφαιθεί η επιχείρηση, να δει με τον εργαζόμενο τι θα έπρεπε να του δώσει. Γιατί μπορεί η επιχείρηση να του δώσει παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν κάνει αυτό, αυξάνει κατευθείαν το μισθολογικό κόστος στην επιχείρηση. Χωρίς να τη ρωτάει. Συμφωνούμε σε αυτό. Χωρίς να τη ρωτάει. Τι λέει δηλαδή? Από εκεί που θα σου στήγει ο εργαζόμενος 920 ή 36% 1300 ευρώ, ας πούμε, το μήνα, από σήμερα το πρωί, έτσι αποφασίζω την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα του δίνεις μεικτά 1050 ή 1000 ευρώ, σύντηση το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών 1350. Αυτό το κόστος που πιστεύετε ότι θα μετακυλιστεί? Υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορεί λόγω ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή έχουν μεγάλο ανταγωνισμό γύρω τους, να κοιτάξουν να το απορροφήσουν, να το κρατήσουν. Υπάρχουν επιχειρήσεις όμως οι οποίες αυτό το κόστος, το επιπλέον,
0: θα το μετακυλήσουν, λέτε, στο προϊόν ή στην υπηρεσία που παρέχουν.
1: Προφανώς, αφού θα πρέπει να δώσουν περισσότερο ΙΚΑ, για να το πω απλά, και περισσότερο στον εργαζόμενο, θα πρέπει να το μετακυλήσουν. Πού θα τα βρουν τα χρήματα? Για να μιλήσω έτσι λίγο πιο λαϊκά, λίγο πιο για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό θα μετακυλιστεί στο προϊόν ή στην υπηρεσία.
0: Με την ίδια όμως λογική, πότε δεν θα πρέπει να δίνονται αυξήσεις?
1: Όχι. Οι αυξήσεις πρέπει να δίνονται, αλλά δεν μπορούμε διοικητικά να επιβάλλουμε τις αυξήσεις. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι αφού το κάνουμε, αφού δεν θα μπορούμε να το κάνουμε, αλλά το κάνουμε,
0: ναι,
1: ταυτόχρονα θα έπρεπε να δούμε πώς η αύξηση αυτή δεν θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή. Δεν θα μετακυλιστεί στον πολίτη. Πώς γίνεται αυτό? Πολύ απλά μειώνοντας ασφαλιστικές εισφορές, ώστε το συνολικό μισθολογικό κόστος, δηλαδή όλες οι εισφορές και ο μισθός του εργαζόμενου στα μεικτά του, να είναι περίπου τα ίδια ή να είναι εντός περιθωρίων τα οποία είτε μπορεί να απορροφήσει η επιχείρηση και να μην τα περάσει, είτε μπορεί να μην έχουν μεγάλη σημασία.
0: Σωστό αυτό, αλλά
1: μας,
0: το επόμενο, γιατί όλα είναι αλληλένετα.
1: Να το πω τεχνικά, να σας το πω με νούμερο.
0: Για το απαντήσετε συνολικά, το επόμενο που θα προκύψει θα είναι οι συντάξεις. Ωραία, να μειώσω ασφαλιστικές φορές. Μετά θα πάμε συντάξεις.
1: Ένα, να σας δώσω και δύο νουμεράκια για να
0: παρακαλώ.
1: Είναι παρανοητό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση επιβάρυνση του ασφαλιστικού, δηλαδή το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που πληρώνει για ένα εργαζόμενο, είναι ίσως 34%. Σε εμάς, ο μέσος όρος του συνόλου είναι 35,16% σήμερα που μιλάμε. Αυτό λοιπόν, αν θέλεις να μην επηρεάσει την οικονομία, να μην αυξηθούν οι τιμές, να μην μετακυλιστεί το κόστος και να βοηθήσεις και τις επιχειρήσεις αλλά και τον εργαζόμενο να το δώσει παραπάνω, αλλά να μην πληρώνει ο πολίτης γι' αυτό, θα έπρεπε να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Για να έρθει ακριβώς περίπου το ίδιο. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Γίνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα το κόστος αυτό σιγά σιγά να περνάει το αγαθό και στο τελικό προϊόν. Και να πηγαίνουμε στο μπρο και να λέμε, α, αυτό ήταν χθες πιο... ήταν 10 λεπτά πιο φθηνό. Τώρα γιατί είναι 20 λεπτά πιο ακριβό? Γιατί όλα αυτά μετακυλιώνται στο προϊόν.
0: Μάλιστα. Θέλω να τελειώσουμε τη συζήτηση με ένα τελευταίο ερώτημα που νομίζω έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση μετά την ανακοίνωση για τον περιβόητο εθνικό κουμπαρά. Και θα ήθελα την άποψή σας. Πώς εσείς το αξιολογείτε? Εντάξει, δεν είναι καθαρά φοροτεχνικό, αλλά ως οικονομολόγος θα ήθελα περισσότερο να το απαντήσετε.
1: Έτσι, έτσι. Οικονομικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο είναι μακροοικονομικό, αλλά πρέπει να το πούμε. Στην χώρα μας η αποταμίευση, γνωρίζουμε όλη την αποταμίευση, έτσι, τα λεφτά που βάζουμε στην άκρη κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε όποτε μπορούμε, είναι αρνητική. Δυστυχώς είναι αρνητική. Και για να σας πω και το ποσοστό, γιατί το ψάξα λίγο νωρίτερα, να κάνουμε τη συζήτησή μας, είναι αρνητική και ισούται με περίπου 2,5 με μείον 0,3% του διαθέσιμου εισοδήματος στη χώρα. Η αποταμίευση είναι αρνητική. Πράγμα που πάνε να πει τι, ότι τα νοικοκυριά μας δεν αποταμιεύουν, δηλαδή δεν βάζουν λεφτά στην άκρη, και άρα αυτά τα λεφτά λείπουν από την οικονομία. Αυτό βέβαια γίνεται για διάφορους λόγους. Έτσι. Κυρίως γίνεται διότι τα τελευταία χρόνια περάσαμε αυτά που περάσαμε, 10-15 χρόνια με τα μνημόνια κτλ. Οπότε ο μέσος Έλληνας ή εν πάση περιπτώσει η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν έχουν, δεν τους μένουν, έχουν μικρό διαθέσιμο εισόδημα. Και απ' την άλλη, προφανώς δεν υπάρχει κουλτούρα από την αμερική. Θυμάμαι, σε αυτό θέλω να κάνω μια αναδρομή, θυμάμαι λόγω ηλικίας, όταν ήμουν πιο μικρή, στο σχολείο ας πούμε, μαθαίναμε, κάναμε ειδικό μάθημα για την αποταμίευση. Τα παιδιά μας τώρα, δυστυχώς, δεν τα μαθαίνουμε να αποταμιεύουν. Δεν λέω όλοι, λέω η πλειοψηφία. Δεν υπάρχει μια κουλτούρα αποταμίευσης στα νέα παιδιά. Να ζήσουμε σήμερα, να περάσουμε καλά σήμερα και δυστυχώς.
0: Επομένως, αυτή η πρωτοβουλία δημιουργεί τις προϋποθέσεις να επανεκκινήσει αυτή η κουλτούρα. Ή όχι.
1: Υποψιάζομαι, χωρίς να είμαι στο μυαλό των κυβερνώντων, υποψιάζομαι ότι αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται σε αυτό. Το είδαν το ποσό, το γνωρίζουν και χρόνια. Αυτό έχω γράψει και πραγματίες περί τούτου. Πώς λείπουν αυτά τα λεφτά από την οικονομία μας. Υποψιάζονται, προφανώς το είδαν, το γνωρίζουν το πρόβλημα και προφανώς προσπάθησαν να κάνουν μία παρέμβαση. Η παρέμβαση βέβαια τώρα είναι λίγο που θέλει συζήτηση. Μιλάμε για έναν αποταμιευτικό λογαριασμό, στον οποίο θα βάζει το νοικοκυριό 100 ας πούμε, ευρώ το μήνα και το κράτος θα έρχεται τέλος του χρόνου, κάθε μήνα, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν ακριβώς, περιμένουμε την εισηγήση, για να βάζει άλλα 100. Και κάποια στιγμή, όταν θα ενηλικιωθεί ο ανήλικος, το παιδί μας, το νέο παιδί, θα έχει ένα ποσό τον λογαριασμό του. Από αυτή την άποψη, δημιουργία, αν το κάνουμε με την λογική της αμοταμιευτικής κουλτούρας, θα το έκρινα θετικά, μακροοικονομικά. Απ' την άλλη, έχουμε να κάνουμε με ένα ποσό από τον προϋπολογισμό που θα φεύγει από τους πόρους των εργαζόμενων. Διότι όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα, πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Αυτά δεν είναι κάτι που εκάστοτε κυβερνήτης δίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι κάτι που η εκάστοτε κυβέρνηση δίνει. Δεν είναι δικά τους τα λεφτά. Τα χρήματα αυτά που μοιράστηκαν εχθές, όχι ακριβώς μοιράστηκαν, που διανεμήθηκαν εχθές, έτσι, ή ανακοινώθηκαν ότι θα διανεμηθούν, είναι τα λεφτά από τους φόρους μας. Η εκάστοτε κυβέρνηση είναι ο διαχειριστής. Δεν είναι δικά τους τα χρήματα, είναι τα λεφτά των φόρων μας, τα οποία μοιράζονται σύμφωνα με το σχέδιό τους. Αυτό το κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, τα χρήματα αυτά τα οποία κατευθύνονται οπουδήποτε, ακόμα και στον αποτεμιευτικό λογαριασμό, είναι λεφτά από τους φόρους μας. Πληρώνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Το κατοστάρικο, για να το πω έτσι απλά, τα 100 που θα βάλει το νοικοκυριό. Τα υπόλοιπα 100 που λέμε τα δίνει το κράτος, δεν είναι το κράτος. Το κράτος τα λεφτά που δίνει είναι δικά του.
0: Προφανώς, αυτό ισχύει για όλα. Δηλαδή, για όλα. Ναι,
1: αυτό ισχύει για όλα.
0: Σωστά.
1: Όχι, απλώς το λέω γιατί και σε αυτή την περίπτωση πάλι αυτά θα βγουν από φόρους. Τα χρήματα. Πόσα δεν είναι. Λοιπόν, εδώ η δεύτερη ένσταση είναι το εξής. Η δεύτερη ένσταση έχει να κάνει με την παρουσίαση η οποία έγινε, η οποία δίνει ένα μέσο επιτόκιο 3, 5 ή 7%. Και η ένσταση εδώ είναι η εξής. Αυτά τα χρήματα πώς θα γίνουν καταθέσεις προθεσμιακές με ένα επιτόκιο ετήσιο 3%, 5% ή 7%. Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το απλό ταμιευτήριο δίνει 0,50% και οι προθεσμιακές καταθέσεις δίνει 2,21%. Άρα λοιπόν θέλω να δω, εγώ προσωπικά, και φυσικά και όλοι οι
0: οικονομικοί, πώς θα διασφαλιστεί η απόδοση.
1: Πώς θα βγει αυτή η απόδοση, ναι. Πρέπει να μας το πούν. Πού θα επενδυθούν αυτά τα χρήματα και από ποιους θα επενδυθούν, από τους γονείς, θα είναι στον ταμιευτικό λογαριασμό και θα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Περιμένω να το δούμε. Πάντως τα νούμερα αυτά που βλέπουμε δεν απηχούν αυτή τη στιγμή την ακριβή πραγματικότητα. Δηλαδή ένα οικογένειο που κάνει 1.200 ευρώ, είναι 1.200 παίρνει το κράτος το χρόνο μέχρι τα 18. Αν βάλουμε την οικονομική ρόδα, δεν βγαίνει το ποσό που βγαίνουν 60.000. Βγαίνει ένα ποσό 40-42.000, για να το πω έτσι απλά. Άρα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους.
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Αν το άνοιξα πολύ, το συγγνώμη.
0: Όχι, απλά αν καταλαβαίνω καλά, έχετε ενστάσεις, αλλά στη γενικότερη φιλοσοφία δεν βλέπω να διαφωνείτε. Καλά, το καταλαβαίνω.
1: Η γενικότερη φιλοσοφία, εάν θεωρηθεί ως παρέμβαση στο πρόβλημα της χώρας της αποταμίευσης, κατά την άποψή μου είναι θετική η παρέμβαση. Όμως η εξειδίκευση δυστυχώς. Ο διάβολος, όπως λέμε, κρύβεται
0: σε λεπτομέρειες. Σωστά.
1: Αν το θέμα θα είναι θετικό, αν θα φέρει θετικά αποτελέσματα ή δεν θα φέρει θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ναι, να το δούμε αυτό.
1: Ένα άλλο θέμα. Μπορούν όλα τα νοικοκυριά να βάζουν ένα παιδί 100 ευρώ το μήνα.
0: Καλά, προφανώς και όχι. Εντάξει, όποιος έχει τη δυνατότητα. Σωστό.
1: Αν μπορούσαν, δεν θα το κάνετε, θα το έκαναν μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχει. Το ακούω αυτό, έχετε δίκιο, αλλά. Δεν ξέρω πώς θα σκέφτονταν, ρε γυναίκα, να βάλουμε 100 ευρώ από αυτό το μήνα και κάθε μήνα να βάζουμε 100 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θα μπαίνα σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα που έχεις ένα στόχο, ότι αν βάλω 100 ευρώ θα διασφαλίσω άλλο ένα εκατοστάρικο, είναι ρε παιδί μου ένα κίνητρο για σένα να το βάλεις σε ένα πρόγραμμα και να ζοριστείς για αυτό το εκατοστάρικο να το βρεις, ευελπιστώντας και ποντάροντας και επενδύοντας στο αντίστοιχο εκατοστάρικο του κράτους. Για να ξέρεις ότι θα βάλω 1.200 ευρώ το χρόνο σε εκατοστάρικα. Θα μου έρθουν άλλα 1.200. Και έτσι.
1: Σωστή λογική.
0: Και έτσι σκέφτεσαι ότι σε μια περίοδο 16, 17, 18 ετών θα υπάρχει ένα κομπόδεμα για το παιδί για τις σπουδές, γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα να λύσω ένα βραχνά, ένα μεγάλο άγχος που πλέον είναι για τα νέα ζευγάρια πάρα πολύ μεγάλο, που όντως συμφωνώ μαζί σας, δεν γίνεται αποταμίευση πλέον. Και είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να δημιουργήσει κάποια οικογένεια. Σου λέει, ωραία, εντάξει, θα τα βγάλω μέχρι το νήπιο, δημοτικό. Από το γυμνάσιο και μετά αρχίζουν τα πράγματα και ζορίζονται. Πόσο μάλλον να φτάσουν στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα case study για την κάθε οικογένεια. Και νομίζω ότι τη βάζει σε μια διαδικασία του προγράμματος. Νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Κύριε Καλλιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή ομιλία. Τη βοήθειά σας. Έτσι να φωτίσουμε κάποιες βασικές πτυχές των θεσμών ανακοινώσεων. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αγαλιώτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός. Είχαμε και την εξειδίκευση πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όλων των μέτρων, έτσι πολύ γρήγορα οι παρεμβάσεις, για τις παρεμβάσεις τις πολύ βασικές. Βασικός μισθός 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 28, αύξηση που δεν προσδιορίζεται, αλλά σίγουρα, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι πάνω από 950 ευρώ για τον Απρίλιο του 27, δηλαδή σε επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά την στέγη, αύξηση φόρου μεταβίβασης από το 3 στο 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, με στόχο να περιοριστεί η ζήτηση των κατοικιών από πολίτες τρίτων χωρών και συνακόλουθα θεωρούν από την κυβέρνηση ότι έτσι θα πέσει η τιμή των ακινήτων. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 συνέβαλαν σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που φιλοδοξούσε η κυβέρνηση, δηλαδή. Αύξησαν τις τιμές, διότι τα κριτήρια που έθεταν για να μπει ένα ακίνητο στο πρόγραμμα Σπίτι 1, Σπίτι 2 ήταν βασικό κριτήριο παλαιότητας, με αποτέλεσμα να μπουν χρέπια μέσα στο πρόγραμμα, να αυξηθούν οι τιμές από τα χρέπια. Πλέον ένα χρέπι το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό ούτε καν θα το συζητούσες να το νοικιάσεις, όχι καν να το αγοράσεις, πλέον να μπαίνεις στη διαδικασία της αγοράς, γιατί έρχεται μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 ή 2, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πιεστούν προς τα πάνω οι τιμές των νέων ακινήτων. Άρα οδήγησε στα αντίστροφα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση επιμένει στην ίδια περίπου γραμμή, αν και λέει ότι θα διευρύνει την βεντάλια των δικαιούχων, με να αποδειχτεί ποιοι θα είναι αυτοί και αν τέλος πάντων θα επιμείνει στην λογική της παλαιότητας των ακίνητων. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, αναπροσαρμογή φορολογικού συντελεστή για μέλη διοικητικών συμβουλίων και ανώτερα στελέχη, στα οποία διανέμονται ιδιαίτερα οι υψηλές αμοιβές από τη συμμετοχή στα κέρδη, από το 5% σήμερα στο 15%. Για το κουμπαρά που συζητούσαμε λίγο πριν με τον κύριο Αγαλιώτη, δυνητικά με τις αποδόσεις του 3, του 5 ή του 7%, όποιος βάζει 1.200 ευρώ το χρόνο, έστω και με τη μορφή των 100 ευρώ ανά μήνα, στην άκρη για το παιδί του, θα μπορεί το παιδί στα 18 έτη να πάρει 64.100 ευρώ με 3% απόδοση, 77.000 με 5% απόδοση και 93.000 με 7% απόδοση. Για τους συνταξιούχους, αύξηση των συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ χωρίς συμψηφισμό της προσωρινής διαφοράς, κατάργηση της μείωσης κατά 50% των συντάξεων λόγω θανάτου μετά την πάροδο τριετίας και καταβολή εθνικής σύνταξης σε περίπτωση δικαιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και λόγω θανάτου. Στα νέα μέτρα, αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης το Νοέμβριο και διεύρυνση του μέτρου για το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από αυτό τον Νοέμβριο. Έτσι λοιπόν τα 300 ευρώ θα πάμε στα 400 ευρώ για επιπλέον 270 δικαιούχους σύνολο που θα πάρουν αυτό το 400, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι συνταξιούχοι. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση μισθών βάσει της αύξησης του κατώτου μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28, επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από τον Δεκέμβριο του 27 όμως. Μείωση του φόρου εισοδήματος σε τρίτακνους και επιστροφή δύο ενοικίων ετησίων σε εκπαιδευτικούς νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Για τους αγρότες, μηδενισμό του συντελεστή φορολόγησης για τους κάτω ακύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ από αυτό το φορολογικό έτος, του 2026 δηλαδή. Το μέτρο αφορά 47.000 από τους 245.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Για τις επιχειρήσεις είπαμε, μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως σε νομικά πρόσωπα. Καταργείται το τέλος επιτεδεύματος από το 27 στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Μειώνεται για τις επιχειρήσεις της Αττικής κατά 50% το 28 και καταργείται ολοκληρωτικά και για την Αττική το 29%.

Αυτά έτσι σε πολύ γενικές γραμμές. Έχουμε και ένα μήνυμα από έναν φίλο σε σχέση με το με την υπόθεση του εθνικού Κουμπαρά. Ενδιαφέρουσα η επισήμαση που μας κάνει. Διαφωνεί το ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση στο συγκεκριμένο μέτρο. Μας λέει ότι αυτή η λογική είναι ότι σου περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα για κάθε σου παιδί. Σε 18 χρόνια, λέει, εσύ θα έχεις βάλει 21.600 ευρώ. Το κράτος αλλά 21.600 ευρώ, σύνολο 43.200 πριν από τις αποδόσεις. Με τις επενδυτικές αποδόσεις, μας λένε, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ. Δεν σου περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα, μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δεν πειράζει, το κράτος δεν θα βάλει τίποτα. Και εδώ ακριβώς, λέει, βρίσκεται το πρόβλημα. Το κράτος δεν επιδοτεί το παιδί, επιδοτεί την αποταμιευτική δυνατότητα των γονιών του παιδιού. Έτσι μας λέει ο Δημήτρης ότι όποιος έχει ήδη την οικονομική δυνατότητα να βάζει χρήματα στην άκρη, θα μπορεί να παίρνει επιπλέον χρήματα το κράτος. Όποιος ζει οριακά και δεν μπορεί να αποταμιεύσει, μένει στον άσο. Πάμε, διακοπή, μουσική, ένα σακ και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

επιστροφή. Τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση πανηγύριζε, και ορθώς θα τολμήσω να πω εγώ, για την ανακοίνωση που έγινε από το Ισραήλ της επίτευξης συμφωνίας με την ελληνική πλευρά για την ανάπτυξη ενός αμυντικού θόλου με την περιβόητη ονομασία Ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή η ασπίδα θα στοιχήσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε εμάς, εμείς είμαστε οι πελάτες, η παραγωγός εταιρεία, χώρα με συγχωρείτε, είναι το Ισραήλ. Και την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση πανηγύριζε και αρκετά κυβερνητικά στελέχη, προεξάρχοντος του κ. Γεωργιάδη, όπως συνηθίζεται άλλωστε, για αυτή την κορυφαία συμφωνία που ουσιαστικά θέτει τη χώρα σε μια ασφαλιστική δικλίδα που δύσκολα μπορεί να διαπεραστεί. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, από το Σαββατοκύριακο δηλαδή και μετά, έρχονται στο προσκήνιο πολύ ενδιαφέρουσες προεκτάσεις αυτής της υπόθεσης, που εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση. Ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο κύριος Μωσέ Πατέλ, παραχώρησε μια συνέντευξη και μάλιστα σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης, στην εφημερίδα Καθημερινή. Τι είπε πολύ ξεκάθαρα ο κύριος Πατέλ στη συνέντευξή του Καθημερινή? Ότι το Ισραήλ δεν θα δώσει στην Ελλάδα τον πηγαίο κώδικα του συστήματος. Δηλαδή, την ουσιαστική διαχείριση του συστήματος θα την έχουν οι Ισραηλινοί. Τα πράγματα περιπλέκονται, με συγχωρείτε, καθώς ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος πήγε και στη ΔΕΘ και έκανε και μια συγκέντρωση εκεί, παρουσίασε τη δική του ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα για τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ συζητηστικό και αυτή η πρωτοβουλία του κ. Δένδια. Εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Επανερχόμαστε πιο σοβαρά επί του παρόντος. Ο κ. Δένδιας, λοιπόν, έχει περιπλέξει τα πράγματα, καθώς λίγες μέρες νωρίτερα είχε δηλώσει, με αφορμή τους πανηγυρισμούς κτλ., ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποκτούσαν ξανά οπλικό σύστημα χωρίς να πάρουν τον πηγαίο κώδικα. Γιατί, τι είχε πει ο κ. Δένδιας? Χωρίς να έχουν τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή χωρίς να μπορούν να παρέμβουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος, θα είναι όμοιροι ακόμη και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών. Αυτά τα είχε πει ο κύριος Δένδιας πριν τις δηλώσεις του κύριου Πατέλ. Ήρθε με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του ο διακεκριμένος δικηγόρος, ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, να αναδείξει αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και σίγουρα αρκετά προβληματικές αντιφάσεις. Με τη συνέντευξη του κύριου Πατέλ στην Καθημερινή, όπου στην ψηφιακή ανάρτηση συνέντευξης συμπεριέλαβε ενημέρωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με την οποία οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και στην από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν είχε συμπεριλάβει στην ψηφιακή της ανάρτηση η Καθημερινή την ξεκάθαρη δήλωση με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν είχε συμπεριλάβει στην ψηφιακή της ανάρτηση η Καθημερινή.

έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα, περισσότερο με αχίλιος πτέρνα μου κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξαναδούμε αυτό. Προς το παρόν τουλάχιστον όμως προκύπτουν τρία μείζωνα πολιτικά ζητήματα. Πρώτον, ότι η Ελλάδα θα είναι όμοιρος του Ισραήλ, και δεν το λέμε εμείς. Το έχει πει νωρίτερα ο κύριος Δένδιας. Τι ότι έχει πει ο κύριος Δένδιας, ότι αν αγοράζουμε οπλικά συστήματα χωρίς να εξασφαλίζουμε τον πηγαίο κώδικα, τότε θα είμαστε όμοιροι άλλων χωρών, ακόμη και αν αυτές οι άλλες χώρες είναι φιλικές χώρες και χώρες σε σύμμαχοι. Και θα είμαστε και όμοιροι και θα έχουμε πληρώσει και 3 δις. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ή το Υπουργός Άμυνας και κατ' επέκταση η ίδια κυβέρνηση παραπληροφόρησε απροκάλυπτα τους πολίτες, είτε οι Ισραηλινοί αθετούν τα συμφωνηθέντα. Και γι' αυτό η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από αυτή την υπόθεση. Το τρίτο ζήτημα απλά το καταθέτουμε εμείς. Δεν ξέρω πόσο απασχολεί τέλος πάντων ή ενδιαφέρονται γύρω από αυτή την διάσταση. Εξακολουθεί να υπάρχει το κέριο ηθικό ζήτημα ότι η Ελλάδα δίνει ένα σκασμό χρήματα στο Ισραήλ, πρόκειται να δώσει, την ώρα που όλο και περισσότερες χώρες παγώνουν τις σχέσεις μαζί του λόγω της ιστορίας στη Γάζα.

Μετά από όλα αυτά, αναγκάστηκε να προβεί σε διευκρινήσεις για την πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Από τη διευκρίνηση που δίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σημειώνεται ότι η Ελλάδα θα έχει, λέει, πρόσβαση, καθώς αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι από, από κοινού χρήση του λογισμικού και της τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Δεν αναφέρεται όμως τον πηγαίο κώδικα. Δηλαδή θα έχει πρόσβαση. Πρόσβαση προφανώς και θα έχει στο σύστημα το οποίο θα λειτουργεί για την προστασία της χώρας, το αμυντικό σύστημα. Και κοινή χρήση θα έχουν και του λογισμικού και της τεχνολογίας. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Συζητάμε ουσιαστικά για το. Αυτό που μπορεί να κλειδώνει, να ξεκλειδώνει. Αυτό το οποίο μπορεί να μορφοποιεί ή να επαναμορφοποιεί την ασπίδα.

η φίλη Σοφία. Εντάξει, λέει, δεν περιμέναμε, λέει, την ασπίδα του Αχιλλέα για να καταλάβουμε ότι μας έχουν υπομοιρία. Είχαμε, λέει, το Predator. Σωστή υπενθύμηση. Πάμε, διακοπή. Μουσική ανάσα, επιστρέφοντας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα επιστρέψουμε και στη ΔΕΘ, όχι στις οικονομικές εξαγγελίες για τα μέτρα, ούτε καν για το σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, αλλά για το μεταναστευτικό και τα όσα δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για το Ηράκλειο και τη δομή στους αθανάτους.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Κάναμε χθες στο κλείσιμο και χθες της εκπομπής μία αναφορά. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία, διότι τόσες μέρες διαβάζω και ακούω διάφορα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να μην διασαλευθεί ή δυσαρεστηθεί το τοπικό τραπεζικό λόμπι με το οποίο έχουν αναπτυχθεί πολυεπίπεδες σχέσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ισοπεδώσουμε και τη λογική μας, έτσι. Γι' αυτό πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Θέλω να έχετε όμως λίγο υπομονή. Μπορεί να τα μακρηγορήσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτσι πολύ συγκεκριμένοι και αναλυτικοί. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Πιστέψτε μας όμως, σας ενδιαφέρει όχι μόνο ως πελάτες τραπεζών, αλλά και ως φορολογούμενοι δημότες και κάτοικοι της περιφέρειας Κρήτης. Πάμε λοιπόν. Στην περιφέρεια Κρήτης έχει επιβεβαιωθεί ότι αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα με τα μεσονύκτιες ώρες από τραπεζική απάτη. Έπαιζε θύμα ο λογαριασμός περιφέρειας Κρήτης από ο hackers. Οι δράστες απέκτησαν στοιχεία πρόσβασης αφού οι υπάλληλοι τα καταχώρησαν σε πλαστή ιστοσελίδα που προσωμείαζε εκείνη τη συνεργαζόμενη τράπεζα. Περισσότερο από το μισό ποσό, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει ήδη εντοπιστεί και δεσμευτεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Υπήρξε όμως και δεύτερο περιστατικό στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει να την καταγράψουμε. Ο Δήμος ανακοίνωσε επισήμως ότι δεν υπέστη οικονομική ζημιά, αλλά τα νεότερα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι αφαιρέθηκαν 495.000 ευρώ και ότι οι αναλήψεις μεταφορές συνεχίζονταν επί τρεις ημέρες στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακόμη και σε μη εργάσιμες ημέρες. Το πιο ενδιαφέρον, οι δύο υποθέσεις, το θύμα που λέγεται Περιφέρεια Κρήτης και το θύμα της απάτης που λέγεται Δήμος Αγίου Νικολάου, οι δύο λοιπόν αυτές υποθέσεις φέρεται να αφορούν στην ίδια τράπεζα. Και εδώ πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση, η οποία δεν βλέπω, δεν διαβάζω και δεν ακούω να προχωράει από κανέναν. Τουλάχιστον μπορεί να μου έχει διαφύγει κάτι, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Γιατί άραγε δεν προχωράει η συζήτηση στο επόμενο στάδιο που θα έπρεπε, αν συνέβαινε για οποιοδήποτε άλλο, εις βάρος οποιοδήποτε άλλου πολίτη, παύλα, καταναλωτή, πελάτη, μια αντίστοιχη απάτη. Ποια είναι αυτή η συζήτηση? Νόμος του 2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι σαφής. Δεν αρκεί η τράπεζα να παρέχει απλώς username, password, κωδικούς μιας χρήσης και όλα τα γνωστά. Μάλιστα, άρθρο συγκεκριμένο, το 96, επιβάλλει ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη όταν αυτό συνδέεται ηλεκτρονικά ή κοινή ηλεκτρονική πληρωμή, και στις εξ αποστάσεως πληρωμές η ταυτοποίηση πρέπει να συνδέεται δυναμικά με συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο. Και υπάρχει και μια επιπλέον ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει στις τράπεζες να διαθέτουν μηχανισμούς παρακολούθησης συναλλαγών για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων ή δόλιων πληρωμών. Και οι μηχανισμοί αυτοί δεν λειτουργούν γενικά και άοριστα. Πρέπει να εξετάζουν το ποσό της συναλλαγής, πρέπει να εξετάζουν γνωστά σενάρια απάτης, ενδείξεις παραβίας στοιχείων, αυθεντικοποιήσεις και την απόκληση, επίσης την απόκληση από τη συνήθη συμπεριφορά του συγκεκριμένου πελάτη. Και εδώ είναι ίσως από τα κρισιμότερα στοιχεία, τουλάχιστον για την περίπτωση της περιφέρειας. Διότι η επίσημα περιγραφόμενη εικόνα των 55 διαδοχικών συναλλαγών μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα με τα μεσονύχτιες ώρες, που απέδωσε 152 χιλιάρικα, εδώ προκύπτει ότι υπάρχει μια ασυνήθη συμπεριφορά τραπεζικών συναλλαγών που θα έπρεπε να έχει χτυπήσει όχι ένα, πολλά καμπανάκια. Το ερώτημα λοιπόν δεν μπορεί να περιοριστεί στο έδωσε ένας υπάλληλος τους κωδικούς του σε πλαστό site, αλλά θα πρέπει να επεκταθεί, γιατί αυτό μάλλον έχει απαντηθεί, στο γιατί το σύστημα καταπολέμησης απάτης της τράπεζας δεν εντόπισε ως ασυνήθιστη την εκτέλεση 55 συναλλαγών από λογαριασμό δημόσιου φορέα μέσα στη νύχτα και μάλιστα προς νέους ή ασυνήθιστους δικαιούχους. Αυτό δεν απαντάται, γιατί απλά δεν το ρωτάει κανείς.
και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός επιβάλλει ακριβώς τέτοια παρακολούθηση. Η τράπεζα οφείλει, πρέπει να έχει μηχανισμούς που συγκρίνουν τη συναλλαγή με τα χαρακτηριστικά της κανονικής συμπεριφοράς συγκεκριμένου χρήστη. Άρα, αν ακόμη μάλλον κι αν υπήρξε αρχικό ανθρώπινο λάθος ενός υπαλλήλου, αυτό δεν απαντά αυτομάτως στο ζήτημα της τραπεζικής ευθύνης. Πρόκειται για δύο διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας. Το πρώτο είναι η προστασία των κωδικών από τον πελάτη. Το δεύτερο, η υποχρέωση της τράπεζας να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει ύποπτη συναλλακτική συμπεριφορά.

Ψάξαμε λοιπόν και υπάρχει και νομολογία από ελληνικά δικαστήρια. Και του 2025 και του 2026. Πρόσφατες δηλαδή αποφάσεις. Όπου το ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε τράπεζα σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης με συναλλαγή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Μέσα σε μόλις 35 λεπτά είχε γίνει αλλαγή κωδικών, εγγραφή νέας συσκευής, ενεργοποίηση των push notifications, προσθήκη νέου φιλικού λογαριασμού και τελικά μεταφορά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 400.000 ευρώ. Το δικαστήριο τότε αποφάσισε και έκρινε ότι η τράπεζα όφιλε να είχε αντιληφθεί την ασυνήθιστη συναλλαγή, να την είχε αναστείλει και να είχε ζητήσει αυστηρότερη ταυτοποίηση, ακόμη και τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες. Η ομοιότητα λοιπόν από τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε το 2025 από δικαστήριο της Θεσσαλονίκης με τις περιπτώσεις που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, σε περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Αγίου Νικολάου, είναι εντυπωσιακές. Και ως προς τις νομικές διαστάσεις.

θα αναρωτηθεί κάποιο τώρα ακούγοντα όλα αυτά. Εντάξει, ωραία. Και ποια είναι η ευθύνη τη τράπεζα. Με φάση λοιπόν τα όσα γνωρίζουμε, δεν μπορεί ακόμη να υποθεί ότι η τράπεζα οπωσδήποτε θα πληρώσει τα χρήματα. Είτε στην περιφέρεια είτε στο Δημόγειο Νικολάου. Ιδίως επειδή πρόκειται για δημόσιους φορείς και πρέπει να δούμε τις συμβάσεις τους. Μπορεί όμως να επισημανθεί κάτι πιο σημαντικό. Ότι υπάρχουν σοβαρά, πραγματικά και νομικά δεδομένα που επιβάλλουν να ελεγχθεί η τράπεζα και όχι μόνο οι υπάλληλοι που εξαπατήθηκαν. Και ειδικά για την περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης πρέπει να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς για παράδειγμα πέρασαν 55, όχι μία, όχι δύο, όχι 10, 55 συναλλαγές μέσα στη νύχτα, χωρίς αυτόματη αναστολή. Πώς, αν οι δικαιούχοι και κατά από ποιες συνθήκες ήταν καινούργοι, αν άλλαξε προηγουμένως συσκευή, η στοιχεία πρόσβασης, από ποιες IP έγιναν αυτές οι συναλλαγές, ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες, από ποιες γεωγραφικές τοποθεσίες έγιναν οι συνδέσεις, αν ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί, το λέμε έτσι πολύ σχηματικά, ώστε κάθε μία από αυτές τις 55 πράξεις να ανασταλεί και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν έγιναν όλα όσα θα έπρεπε να γίνουν σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και την νομοθεσία. Τώρα, αν επιβεβαιωθεί αυτό που έχει έρθει ως πληροφόρηση ότι και τα δύο περιστατικά και οι δύο υποθέσεις αφορούν στην ίδια τράπεζα και μάλιστα σε διάστημα μεταξύ τους μόλις λίγων ημερών, τότε προκύπτουν επιπλέον σοβαρά ερωτήματα. Με το πρώτο περιστατικό των 152.000 ευρώ είχε η τράπεζα πλέον γνώση μια συγκεκριμένη διαδικασία που όφιλε να ακολουθήσει από τότε που εκδηλώθηκε το πρώτο περιστατικό και δεν το ακολούθησε. Είχαν σημειωθεί οι λογαριασμοί του δικαιούχων ως ύποπτοι. Και αν είναι, πώς είναι δυνατόν να περάσει δεύτερη σειρά συναλλαγών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το ίδιο δίκτυο.

Αυτά είναι λοιπόν ερωτήματα που πλέον έχουν πολύ συγκεκριμένο νομικό αίρισμα και όχι απλώς πολιτική ή ακόμη αν θέλετε και δημοσιογραφική βάση. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις νομικές ενέργειες που έχουν ακολουθήσει Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αγίου Νικολάου και κυρίως είδε ποιοι άλλοι δημόσιοι φορείς, φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτές οι περιπτώσεις έχουν γίνει γνωστές. Εμάς πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Κρατήστε το αυτό. Θα πρέπει επίσης να εξηγηθεί γιατί, όπως μαθαίνουμε, έχουν κατετεθεί μηνύσεις και την απάτη μόνο κατά παντός υπευθύνου και όχι και κατά της τράπεζας που, όπως παρουσιάστηκε και παρουσιάσαμε με στοιχεία, έχει αποδεδειγμένα αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή η μήνυση θα πρέπει να υποβληθεί εναντίον εκείνου που θεωρώ καταρχάς υπεύθυνου, αλλά και όχι μόνο, και κατά παντός άλλου υπευθύνου που προφανώς είναι οι δράστες, αν και εφόσον εντοπιστούν. Αλλά εδώ υπάρχει σίγουρα ένα ζήτημα για το πώς λειτουργήσε η τράπεζα. Και δεν βλέπω από τους φορείς εκεί της αυτοδιοίκησης που συναλλάσσονταν με τη συγκεκριμένη τράπεζα μια τέτοια διάθεση. Λέγαμε και χθες, μάλλον γιατί τα λεφτά δεν είναι της τσέπης τους, είναι λεφτά όλων μας. Άρα μικρότερο το άγχος τους. Αν ήταν λεφτά δικά τους, είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι, όπως θα έκανε καθένας που θα έχει υποστεί μια τέτοια απάτη, θα έχει ακολουθήσει άλλη νομική διαδικασία, φαντάζομαι, συμβουλευόμενος το δικηγόρο του.

Και αυτά το ένα κλικ μπορεί να κοστίσει ακριβά και προσέχετε και αυτό και τα λοιπά. Ναι, ισχύει. Αλλά εδώ πέρα μην ξεχνάτε, υπάρχει ευθύνη της τράπεζας. Υπάρχει μάλλον και ευθύνη της τράπεζας. Όπου φεύγει το δημόσιο διάλογο. Όλος τυχαίος. Αυτά τα λέμε για τις περίπτωση που πέστε και σύστηματα. Συμβουλευτείτε δικηγόρο για το αν πράγματι είστε προστατευμένοι και μοναδικός υπεύθυνος ήσταν εσείς για την απάτη την οποία υποστήκατε.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ήρθαμε από Θεσσαλονίκη και θα σας τα πούμε όλα. Πολύτικα 89,8 λοιπόν, όλα μαζί και στο 693-2-9-07-898. Το Viber του Πολίτικα, μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Έμαθα ότι βγήκανε κάτι τουρκόσποροι στην πλατεία όταν έλειπα. Αλήθεια είναι αυτό? Κουλάγανε οι τουρκικές σημαίες και τέτοια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτι έμαθα. Θα το αναλύσουμε αυτό λίγο αργότερα. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια από σας βλέπατε ταινίες έτσι σεξουαλικού περιεχομένου, αλλά ένας από τους πρωταγωνιστές, τους πιο έτσι high πορνοστάρ της χώρας μας, συνελήφθη γιατί εξέδιδε δύο 16χρονες.

Όσο έλειπα, ένα ανδρόγυνο δέχθηκε επίθεση με κατσούνες και γροθιές εδώ στην Κρήτη. Από νεαρούς. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και όλα αυτά γίνανε επειδή στην κόρη του ζευγαριού ένας από τους επιτέμενους έστειλε ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, έτσι προσβλητικό. Στη Μεσαρά έγινε αυτό, έτσι. Μεσαρά, τα λέμε όλα.

Λοιπόν, πήγαμε στη ΔΕΘ. Κάναμε εκεί τη γύρα μας, κάναμε συνεντεύξεις, μάθαμε πολλά. Μάθαμε και για την Κρήτη πράγματα τα οποία θα τα εξειδικεύσουμε από Τετάρτη-Πέμπτη, που θα έχουμε κάποιες έτσι ειδικές συνεντεύξεις εδώ στο στούντιο. Έχω να σας πω πάρα πολλά, πάρα πολλά.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα μηνύματα του Μητσοτάκη από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Είπε πολλά. Υπάρχουν διλήμματα στην κάλπη. Η αντιπολίτευση έχει αρχίσει και χτυπάει, αλλά χτυπάει άσφαιρα. Δηλαδή, ξέρεις, βλέπει την μπεκάτσα, ρε παιδί μου, να πετάει, σηκώνει την καραμπίλα. Μπαμ, βαρέ, λέγε, δεν έπεσε η μπεκάτσα. Δύο εκδοχές υπάρχουν. Ήταν άσφαιρα αυτά που έριχνε, ή δεν ξέρει σημάδι. Λοιπόν, αυτό που έτσι μένει πιο πολύ απ' όλα είναι ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να δώσει φθηνά δάνεια, ανοιχτά σπίτια και ακριβότερη πόρτα για τους ξένους, δηλαδή την Golden Visa. Ξέρετε, αυτή την Golden Visa που θα καταργούσε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά θα έβγαζε και ένα δισεκατομμύριο από την Golden Visa πριν την καταργήσει ή μετά από την καταργήση, δεν ξέρουμε πότε, για να τα δώσει στον κόσμο. Έλαντε, πότε. Έλατε πότε το είπα, γιατί με ρωτάει εδώ ο φίλος μου απέναντι πότε. Του λέω έλατε πότε. Αλλά να σας πω ότι πρώτα είπε ότι θα πάρει το 1 δις από την Golden Visa και να το δώσει στον κόσμο. Ξέρεις, από εκεί θα πάρει τα χρήματα για να βρει, για να δώσει αυτά που θέλει να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά μετά από 2-3 μέρες έδωσε μια άλλη συνέντευξη και είπε ότι θα την καταργήσει την Golden Visa. Και εκεί κάπου το χάσαμε το έργο. Χαμός. Θυμάμαι πριν από χρόνια στον Αντένα είχα βγάλει την πρόεδρο των Τριτέκνων, η οποία η γυναίκα χτυπιότανε και μου έλεγε «Αχ, να δεις πότε θα εξορθούμε με τους πολίτεκνους, πότε θα εξορθούμε και εμείς τρία παιδιά, πολίτεκνοι πρέπει να θεωρηθούμε». Και είχε δίκιο. Μετά από πολλή αγώνα τελικά μάλλον η Νέα Δημοκρατία κατάλαβε ότι πρέπει να το κάνει αυτό και σε αυτή τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το ανακοίνωσε. Εξίσωσε τους τρίτοκνους με τους πολίτεκνους ή πολύ πιο απλά, όπως μου το είπε ο υπουργός της κυβέρνησης, είναι πολίτεκνοι και τρίτοκνοι. Δεν εξίσωσαμε τίποτα. Απλά κάναμε αυτό που έπρεπε.

Λοιπόν, έχουν αρχίσει έρχονται πολλά μηνύματα ήδη για, για αυτό που είπα για τον influencer σεξοειθοποιό. Σεξοειθοποιό, ξέρεις. Πώς λέμε σεξεργάτριες που λένε οι αριστεροί. Ξέρεις, λένε σεξεργάτριες ακόμα και αυτούς που είναι, ξέρεις. Αλλά δεν πειράζει, παιδί μου. Αλλά αυτός είναι πραγματικά σεξεργάτης. Έτσι, ήταν influencer από τους πιο γνωστούς εκεί στον χώρο, λέει, των αισθησιακών ταινιών. Αλλά αυτός ο αλυταράς εξέδιδε 2-16 κορίτσια χωρίς τη θέλησή τους και έβγαζε πάρα πολύ χρήμα. At midnight in the hanging tree.

περίμενε. Περίμενε, θα στα πω όλα τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πακέτο μέτρων 2,2 δις. Υπάρχει ένας κουμπαράς που για μένα είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει ποτέ σε οικονομικά μέτρα που έχει εξαγγείλει με κυβέρνηση. Και είναι ο κουμπαράς για τα νεογέννητα. Και μπορείς να καταθέτεις κάποια χρήματα μέσα. Θα σας πω εγώ σε λίγο ποιους αφορά και τι κάνει. Αλλά πραγματικά, ό,τι έδωσε για την οικογένεια για μένα ήταν τα πιο σημαντικά μέτρα. Τώρα θα βγουν και οι άλλοι και θα πούνε διάφορα. 13 δις εκεί, 14 δις ο άλλος. Ξέρεις, λεφτά που δεν έχεις, θα σκορπάς όπως θέλεις. Το ξέρεις αυτό.

Λοιπόν, έχουμε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Υπάρχουν ειδικοί πίνακες, θα δείτε σε λίγο στο politica.gr, τις αναρτήσουμε σε λίγο. Και σήμερα ο κ. Σπερακάκης μαζί με όλο το οικονομικό επιτελείο εξειδίκευσε αυτά τα. Εξειδίκευσε το τι κερδίζουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα για το κάθε τύπο ξεχωριστά, για το πότε θα δοθούν τα χρήματα. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Να πούμε ότι την παρουσίαση την έκανε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Σπερακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, οι Υπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος και παρουσίασαν όλες τις παρεμβάσεις για τους τομείς που σας είπα πριν από λίγο. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε ότι στην παρουσίαση δόθηκαν και διευκρινήσεις για τη μείωση των τεκμηρίων και τους δικαιούχους. Το αφορολόγητο των αγροτών, την ενίσχυση των συνταξιούχων και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, τη λειτουργία του κομπαρά για τη νέα γενιά, όπως σας το είπα πριν, καθώς και τα κριτήρια για τη νέα χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα μειωθεί το βάρος του δημοσίου χρέους, δεν μεταφέρουν το βάρος στις επόμενες γενιές και δίνει εργαλεία η κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Όπως είπε μάλιστα ο Υπουργός, στηρίζουμε το εισόδημα, την οικογένεια, την εργασία και την παραγωγική διαδικασία. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα για να δοθούν αυτά τα χρήματα? Πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως λέει η κυβέρνηση, για το σύνολο των κοινωνικών ομάδων, δηλαδή ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, συνταξιούχων, δημόσιων υπαλλήλων, αγροτών, ατόμων με αναπηρία. Υπάρχει ειδικό κονδύλι σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό. Η επόμενη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Ο κ. Σπυρακάκης μίλησε και για την κοινωνική πολιτική με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό αλλά και την υγεία. Το τέταρτο κομμάτι αφορούσε την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θέλω να δω πώς θα το πετύχει. Γιατί το έχει βάλει στο το χρονοδιάγραμμα σε περίπου ένα χρόνο να έχει τελειώσει αυτό, να το έχει μειώσει σε 30%. Θα μου πεις γιατί δεν το μειώνει τώρα. Γιατί τώρα δεν έχει τα οικονομικά να το κάνει. Ενώ μέχρι τέλος του χρόνου ευελπιστώ θα μαζέψει και άλλα χρήματα για να το καταφέρει. Λοιπόν, πάμε πρώτα στους αγρότες ως κατηγορία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μηδενίζει το φόρο έως 20.000 ευρώ για κατεπάγγελμα αγρότες. Αυτό αφορά περίπου 47.000 αγρότες από ένα σύνολο 245.000 διαφορετικών αγροτών από όλη τη χώρα. Ένας αγρότης με 20.000 ετήσιο εισόδημα κερδίζει 1.540 ευρώ ετησίως σύμφωνα με την εξειδίκευση. Για τους τρίτεκνους αγρότες, το μέτρο αφορά 80 ετήσιο εισόδημα, κερδίζει 1.540 ευρώ ετησίως σύμφωνα με την εξειδίκευση. Για τους τρίτεκνους αγρότες, το μέτρο αφορά

είναι για το πώς θα λειτουργεί ο νέος κουμπαράς για την, ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το κράτος θα βάζει όσα και οι γονείς έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Θα είναι κλειδωμένα τα χρήματα έως τα 18 έτη των παιδιών. Και το κεφάλαιο αυτό μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 77.000 ευρώ για κάθε παιδί. Λοιπόν, σήμερα τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρουσίασαν αυτό το πρόγραμμα της δημιουργίας ενός ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για τα παιδιά, το οποίο το κράτος θα συνεισφέρει πόσο, ίσο με την ετήθησια κατάθεση των γονέων. Βάζεις 100, σου βάζω 100. Βάζεις 200, σου βάζω 200. Μέχρι 1.200 όμως.

Λοιπόν, μιλάμε για ένα πρόγραμμα που. Πώς να το πω ακριβώς όπως μου το είπανε. Είναι κουμπαράς για τα νεογέννητα. Με το που να ξεκινήσουν, αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε πάντα. Σου λέει τώρα γιατί μέχρι 1200 ευρώ. Βγαίνουν κάποιοι έτσι διάφοροι στο διαδίκτυο και λένε γιατί μέχρι 1200 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό το μέτρο μπορεί εύκολα από κάποιους, αν είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των χρημάτων, να το χρησιμοποιήσει για να κρύβει κεφάλαια. Καταλαβες? Δηλαδή να βάζει μαύρο χρήμα εκεί πέρα για να το εκμεταλλεύεται αλλιώς. Γι' αυτό το κάνει έτσι η κυβέρνηση, προκειμένου να μην πάνε εκεί κάποιοι και μετά έχουμε αρχίσουμε και λέμε άλλα. Το μέτρο αυτό αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2027, τον Ιανουάριο, ενώ το εισόδημα που θα προκύπτει από τον επιδυτικό λογαριασμό αυτό θα απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. Κατάλαβες τώρα γιατί το κάνει έτσι? Γιατί άμα το βάζεις παραπάνω το όριο των χρημάτων, θα μπορεί άλλος να βάλει χρήματα μέσα, να τα κρύβει, να πει: όπ, εδώ, να τα, γεια σας, μαύρο, να πως γεννιέται μαύρο χρήμα, σου λέει η κυβέρνηση. Οπότε το πάω μέχρι εκεί και να μην το πας εσύ. Σε προστατεύω δηλαδή και από τη λαμογιά, καταλαβαίνεις.

Λοιπόν, αυτός ο ειδικός παιδευτικός οργανισμός θα μπορεί να ανοίγει από τους γονείς στα δύο πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Η κρατική συμμετοχή, είπαμε, θα φτάνει μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο αρχικά. Αυτά τα χρήματα θα επενδύονται και θα παραμένουν κλειδωμένα έως την ενηλικίωση. Ενώ σύμφωνα με το επίσημο παράδειγμα που έδωσε το Υπουργείο, 24.652 ευρώ που θα καταβάλει η οικογένεια μπορούν μαζί με την ισόπωση κρατική συμμετοχή και τις επενδυτικές αποδύσεις να φτιάξουν ένα κεφάλαιο το οποίο θα φτάνει μέχρι τα 77.000 ευρώ στα 18 χρόνια του παιδιού. Είσαι 18 χρόνια, μου πάρει 77.000, δικά σου είναι. Κατάλαβες, είναι καλό, είναι ωραίο. Δηλαδή μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα με 77.000. Απλά αυτό το μέτρο, ξέρετε, έχουμε χάσει ως κοινωνία, ως άνθρωποι, έχουμε χάσει την έννοια της αποταμίευσης. Θα πεις, δεν έχω, δεν κάνω, δεν δείχνω, δεν ράνω. Δεν βγαίνουμε, δεν μπορούμε να αποταμιεύσουμε. Και οι γονείς μας, φίλε, δύσκολα περάσανε. Και τσίμα, κάτι αποταμίευανε στην άκρη. Απλά πιστεύω ότι έχουμε χάσει αυτή την έννοια και της αποταμίευσης.

Λοιπόν, για να σας το εξηγήσω λίγο ακόμα έτσι, να το τελειώσουμε αυτό. Σε περίπτωση που κάποια χρονιά, ρε παιδί μου, ο γονιός ή αυτός που φτιάχνει τον λογαριασμό εκεί πέρα δεν καταβάλει ποσό, κάποιο ποσό δηλαδή για να το ενισχύσει, έτσι, ο λογαριασμός συνεχίζει κανονικά να είναι ενεργός και να το κίζεται. Απλά δεν θα εισφέρει και το κράτος για τον λόγο έτος που δεν αποταμίευσες. Κατάλαβες. Λοιπόν, κάθε παιδί μπορεί να έχει έναν επενδυτικό λογαριασμό, δεν μπορεί να έχει δύο. Δηλαδή έναν από τον μπαμπά, από τον μπαμπά και από τη μαμά διαφορετικά. Και για να ανοίξει ο λογαριασμός θα πρέπει τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων να είναι φορολογικός

της Ελλάδας και όπως είπαμε και πριν δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκαν οι περιοχές της Κρήτης όπου μηδενίζεται ο ένφια, μεταξύ των οποίων Βασιλιές, Κοκκινιχάνη, Γούρνες και Ζαρός. Σε εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ προχώρησε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, όπως τόνισε. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει από την πλευρά της η ΓΕΣΕ. Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης που μίλησαν στον Πολίτικα. Για ψίχουλα κάνουν λόγο δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι. Στο νοσοκομείο γονείς ανήλικης μετά από επίθεση νεαρών με γροθιές και μαγκούρες στη Μεσαρά. Επίθεση 5 ατόμων σε αλλοδαπό στο Ηράκλειο, ενώ τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην ακτή ανήλικος που χάθηκε με ΣΑΠ στον Λέντα και αναζητούσαν λιμενικό και Frontex. Έντονες αντιδράσεις από τους Συλλόγους Εστίασης, Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σιτίας για την οκτάωρη διακοπή κυκλοφορίας 6 ημερών στο ΒΟΑΚ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με παιδιά ανάμεσα στα θύματα και τραυματίες. Με τιμές που ξεκινούν από τα 10 ευρώ κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον κόσμο του Όφη εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Νέστο Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Έθριος ο καιρός αύριο στο Ηράκλειο με μελτέμια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.yedikule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.yedikule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.yedikule.gr.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, γι' αυτό και το βάζω και δεύτερη φορά. Έτσι, γουστάρα να τα ακούμε. Λέγει, μάθετε το, είναι το Τζολίν. Είναι από τη Μάγκλη Σάιρους, η οποία το έχει διασκευάσει. Το έχει τραγουδήσει μαζί με την Ντόλι Πάρτον. Άντε, πάρτο και αυτό τώρα, βάλουμε το σήμα μου και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και το ξαναβάλαμε. Γιατί αυτό το τραγούδι, γιατί μιλάει? Δεν μιλάει για έρωτα. Μιλάει για μια γυναίκα η οποία είχε τον άντρα της, αλλά επειδή ο άντρας της αυτός γούσταρε μια τύπησα άλλη, της έλεγε μη μου τον αρπάξεις, είναι δικός μου δηλαδή, καταλαβες. Είναι σαν τα μέτρα που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση. Θα βγει το Πασόκ και ο Τσίπρας τώρα και θα πούνε δικά μας, μας τα κλέψατε. Πώς πήγε να πάρει τον άντρα της Αλληνής, η τύπησα, μια πολίτρια ήταν αυτή, ο Τέξας εκεί κάπου. Και είχε γίνει λίγο πραγματική ιστορία η Ντόλι Πάρτον, το είχε πει σε μια συνέντευξή της. Κάπως έτσι λοιπόν θα γίνει και τώρα. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης θα ζητήσουν, θα πούνε ότι κλεμμένα τα μέτρα, εμείς θα τα προτείναμε. Τα πρότεινε, γίνεται τέτοια συζήτηση τώρα. Ποιος έκλειψε από ποιον. Λοιπόν, ο μόνος που δεν κλάπηκε τελικά ήταν ο άντρας του Ντόλι Πάρτον από αυτήν την τύπησα που ήταν εκεί στο ταμείο. Λοιπόν, και επειδή το συζητούσα σήμερα με κάποιον, γι' αυτό το είπαμε έτσι στο παράδειγμα. Μου λέει, να, σαν το τραγούδι που σου αρέσει, μου λέει, τη Τζόλιν έτσι δεν έκαναν. Λέω, άντε να το βάλουμε, το πούμε. Λοιπόν, αν βάλετε Earth News τώρα, επειδή το άλλαξα το κανάλι, θα δείτε τον Θάνο Πετραλιά. Είναι ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι η ψυχή της οικονομίας, του πίσω από το οικονομικών. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για το τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος και πόσο αθόρυβα την κάνει. Λοιπόν,

Και πριν πούμε για στη ΔΕΘ, θα πούμε για τη ΔΕΘ λίγο προς το τέλος της εκπομπής πάλι, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το θέμα με τον. Θυμάστε το αυτοκίνητο εκεί που είχε διαλύσει τα κολονάκια στο ΒΟΑ και είχε γίνει χαμός, ή το ψάχνανε παντού. Τελικά το αυτοκίνητο το οδηγούσε ένας 17χρονος. Το είχε πάρει από το. Πώς το λένε. Το είχε πάρει από τον παππού, από τον πατέρα. Άνοιγε, λέει, πριν σε ένα φίλο του παππού. Αυτό ήταν 16 στα 17 που ξέρει, δεν είναι ούτε καν 17. Λοιπόν, και έριξαν το αυτοκίνητο στη θάλασσα όταν έγινε ντόρος για να σβήσουν τα ίχνη. Δηλαδή, ξέρεις, αυτούς πρέπει να τους πάρεις, να τους βάλεις φυλακή για άλλο λόγο. Όχι για αυτό που κάνανε. Για άλλο λόγο φυλακίας. Δηλαδή, τι πιστεύανε, δεν θα τους βρούνε, δεν θα γίνει ντόρος. Τι να πω, ρε φίλε. Να πούμε ότι από την έρευνα της τροχιάς του ΒΟΑΚ αποδείχθηκε ότι το όχημα που στις 29 Αυγούστου είχε εμπλακεί σε επικίνδυνους υλικούς και είχε σπάσει και τα διαχωριστικά κολονάκια, κατάφερε να το ξεχνιάσει, να το βρει, δηλαδή να βρει και ποιος είναι και τα πάντα. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει η τροχιά του ΒΟΑΚ, το όχημα το οδηγούσε ένας 16χρονος με 3 ακόμα μέσα. Ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι το έριξαν στο νερό επίτηδες εκεί στη θάλασσα για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Τέτοια βλακία μιλάμε. Μην τους δώσετε δίπλωμα ποτέ. Ποτέ. Ξανά. Αυτή πρέπει να είναι η τιμωρία. Εντάξει, να κάνουν και να πληρώσουν και κάτι παραπάνω, γιατί όταν πληρώνεις πονάς. Αλλά για μένα το μόνο μέτρο που μπορείς να κάνεις είναι να μην πάρει ποτέ δίπλωμα κανένας από τους 4 που ήταν μέσα. Κανένας. Αν και οι 3 άλλοι είναι ανήλικοι, κανένας να μην ξαναπάρει ποτέ δίπλωμα. Κανένας.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει ο ΒΟΑΚ, η τροχιά του ΒΟΑΚ, φαίνεται στο αυτοκίνητο να το οδηγούσε ο 16χρονος, ενώ μέσα τα τρία άτομα ήταν ο πατέρας, ο παππούς και ένας φίλος του 16χρονου. Λοιπόν, πάρτε τους τα διπλώματα του πατέρα και του παππού, μην τους ξαναφήσετε να κουμπίσουν αυτοκίνητο. Δηλαδή, με το που θα το δείτε να κουμπάει αυτοκίνητο ακόμα και σε έκθεση, να συλλαμβάνετε. Αυτό είναι το μέτρο που χρειάζεται. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

Λοιπόν, μου έχουν έρθει και μηνύματα. Ρε φίλε, πολύ σκληρός είσαι. Εγώ είμαι σκληρός. Όχι, ρε παιδιά. Εγώ θέλω να μείνω όρθιος. Δηλαδή να είμαι με το αυτοκίνητο κάποιου φίλου μου, γιατί δεν οδηγάω εγώ, και να πηγαίνουμε στον δρόμο και να μην μας κάσει ένας 16χρονος που πήρε τα μάξα τον πατέρα και τον παππού και βγήκε και πιο πάρει ο χαρός παγανιά. Λοιπόν, γιατί αυτό που έκανε ο Πιτσιρικάς ήταν βγήκε στον δρόμο και έπαιρνε ζωές. Δηλαδή, αποτύχει, δεν θρυνούμε τώρα ζωές. Έριξε και το αυτοκίνητο στο, εκεί στον Άγιο Αντώνιο, δεν το έριξε, ναι, στον Άγιο Αντώνιο, προκειμένου να γλιτώσει και να αποφύγει. Τι να αποφύγει, μέσα, βάλτε τον μέσα. Αυτός είναι επικίνδυνος. Και δεν το λέω τώρα επειδή είναι 16χρονος, έριξε και ένα λάθος. Και άμα κάνει και δεύτερη φορά το λάθος, και τρίτη, κάποια, μία, δύο, τρεις, κάποιο θα χτυπήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι και ο Νίκη Λάουντα στα 16 του, τόσο μεγάλο ταλέντο. Λοιπόν, μαζεύτε τους, βάλτε τους μέσα, βάλτε τους να πληρώσουν ένα τρελό πρόστιμο. Γιατί αυτοί που ερχόντουσαν από την απέναντι πλευρά, ακόμα το βλέπουν στον ύπνο τους, να ξέρετε. Έτσι. Γιατί έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο από αυτούς που ερχόταν από απέναντι. Και ακόμα το βλέπουν στον ύπνο τους το σκηνικό. Να βλέπουν ένα αυτοκίνητο να περνάει τα κολονάκια και να μπαίνει. Θα μου πεις, εκεί τα κολονάκια είναι χρήσιμα. Ναι, εκεί είναι χρήσιμα. Εδώ στην Παραλική που τα είχαν βάλει δεν ήταν χρήσιμα. Δυσκολεύαν την κυκλοφορία. Θυμάμαι, ερχόμουν με το κτέλ από Ρέθυμνο και δεν μπορούσα να περάσω το κτέλ, παιδί μου. Αλλά ξέρεις, είναι να έχεις τα μέτρα που πρέπει εκεί που πρέπει. Δηλαδή, εδώ στο 16χρονο και στο συνοδηγό που είχε μέσα τον άλλο φίλο του, δεν ξαναδείς δίπλωμα ποτέ. Απαγορεύεται, ρε παιδί μου, τέλος. Δεν ξαναπαίρνουν δίπλωμα αυτοί. Δεν κάνουν να ξαναοδηγήσουν στη ζωή τους. Πώς να σας το πω καθαρά. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσουν. Και να πάρουν και το δίπλωμα και από τον πατέρα και από τον παππού που τους βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγούσε ο 16χρονος. Αν οδηγούσε αυτός. Έτσι. Γιατί σημαίνει με τα στοιχεία της τροχιάς, αυτός οδηγούσε. Εντάξει. Αν οδηγούσε. Καλά. Αν οδηγούσε και ο 16. Τι αν οδηγούσε. Πάρτε το δίπλωμα. Γεια σας. Και στους 4. Γεια σας. Συμφωνείς. Να βλέπεις τώρα παπλά το χαλό να σου έρχεται. Γιατί όταν είναι, βλέπεις αντίθετο ρεύμα ένα αυτοκίνητο να σου έρχεται, δεν βλέπεις το αυτοκίνητο, βλέπεις το χάρο. Και σου λέει, άμπε μπαμπλό, άμπε μπαμπλό, να την πάρω τη ζωή, θα την πάρω. Εντάξει. Λοιπόν, βάλτε τους μέσα να τελειώνουμε. Να πληρώσουν και ένα πρόστιμο. Όχι, μην τους βάλτε μέσα. Κανα αναγκαστικά έργα να μαζέψουν ελιές το χειμώνα. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Να βόσκουν τα πρόβατα κάποιου αγρότη που δεν μπορεί. Υπερήλικου. Αλλά να πληρώσουν κιόλας. Μεγάλο πρόστιμο. Γιατί μόνο έτσι θα μάθουν κάποιοι να μην κάνουν αυτές τις ταρζανιές. Μα είδες το μήνυμα, καλά τα λες μου λέει. Είδες, να τα έρχονται τα μηνύματα.

Λοιπόν, μου στείλανε ένα βίντεο τώρα. Θα το σχολιάσω, ναι, γιατί πραγματικά κάνει λίγο εντύπωση. Είναι ένα βίντεο. Θα αναφερθώ στον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού του Ελκαμπή. Έπαιζε με το Βόλο. Έγινε μια σύγκρουση, έσπασε κνήμη περώνει ο άνθρωπος. Μιλάμε για τρομερό, τρομερό έτσι, χτύπημα. Δηλαδή θα κάτσει ο άνθρωπος 7, 8, 9 μήνες. Είναι το ίδιο είχε πάθει και ο Χρήστος Κωστής κάποτε. Ο ποδοσφαιριστής και από τότε δεν επανήλθε. Και ήταν και πιτσιρικά στο Χρήστος Κωστής, 24, 25 πώς ήταν. Λοιπόν, τι βίντεο μου στείλανε. Συγκλονισμένος όλος ο αθλητικός κόσμος από αυτό που έγινε. Βγήκανε, κάνανε δηλώσεις πολύ. Αυτό που μου στέλνει ένας φίλος είναι ότι είναι ένα βίντεο μέσα από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού Βόλου. Οι οποίοι πανηγύριζαν οι παίκτες στην ισοπαλία με τον Ολυμπιακό το 1-1. Ήταν, και μου λέει ρε φίλε, κοίτα πόσο συγκλονισμένοι ήταν από το πώς τραυματίστηκε ο Καμπί. Απλά το αναφέρω. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Για κανένα πεντάλεπτο θα μιλήσουμε τώρα γι' αυτό, γιατί πραγματικά στη ΔΕΘ γίνανε πολλά πράγματα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Το πολίτικα.gr και το πολίτικα.8 ήταν εκεί. Βλέπετε τα βίντεο μέσα στο TikTok. Διαβάζετε μέσα στο πολίτικα.gr όλα όσα βγαίνουν από τη ΔΕΘ. Αλλά αυτό που βγαίνει τελικά, ρε παιδί μου, ήταν ότι λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα έδινε ένα μεγάλο, ίσως το πιο μεγάλο μέχρι σήμερα, πακέτο παροχών. Το πακέτο αυτό φτάνει κοντά στα 2,2 δις. Έτσι. Έχω μιλήσει με αρκετούς φοροτεχνικούς, με οικονομολόγους, φίλους, οι οποίοι σχολιάζουν αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και λένε ότι δεν ήταν καθαρά προεκλογικό. Αν ήταν καθαρά προεκλογικά θα είχε δώσει περισσότερα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να σταθούμε. Αυτό όμως που έκανε ήταν ότι έπιασε πολλές περισσότερες κατηγορίες πολιτών, από αγρότους, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους. Έπιασε πολύ διαφορετικά κοινά, να το πω έτσι, όπου έδωσε χρήματα. Αν θες να πούμε ένα από αυτά τα μέτρα ποιο ήταν το πιο ψηφοθερικό, εγώ θα σου πω ότι ήταν η κατάργηση των τεκμηρίων των ελευθέρων επαγγελματιών. Κάτι που το είχε επιβάλει τότε ο Κατρούγκαλος και ο Τσίπρας και ήταν στα κάγκελα όλη η μεσαία τάξη. Το μόνο που άφησε μέσα σε αυτό ήταν ότι πρέπει να δηλώνουν ετησίως ό,τι εισπράττουν. Και το ελάχιστο είναι 12.000 ευρώ. Όσο δηλαδή ένας βασικός μισθός. Δηλαδή δεν μπορεί να μου λες ότι είσαι λογιστής και παίρνεις λιγότερα κάθε μήνα από το βασικό μισθό. Δεν βγαίνει. Έτσι δεν είναι. Άρα... εκεί την τρίπλα που κάνανε κάποιοι έτσι οι αητονίχηδες, την έσβησε. Αυτό όμως που φαίνεται να βοηθάει περισσότερο είναι οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μισθωτοί. Έδωσε κάτι στους δημόσιους υπαλλήλους, εκεί το μισό δώρο που λέμε του Πάσχα, έτσι. Και αυτό που είναι, έδωσε λιγότερα, ρε παιδί μου, στις επιχειρήσεις, έτσι. Στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό όμως που είναι, και το είπα και στην αρχή, είναι το μέτρο αυτό που ήταν καθαρά ιδέα Πιερακάκη, όπως λένε οι πληροφορίες, τον κουμπαρά δηλαδή για τα νεογέννητα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό. Και είναι, αυτό είναι ιδέα Πιερακάκη. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, να βάζεις χρήματα για το παιδί, για το εγγόνι, μέσα σε ένα λογαριασμό και το κράτος προσθέτει άλλα τόσα. Είναι τεράστια ιδέα, όπως για να το κάνεις είναι ιδεάρα. Μην το ψάχνετε. Δηλαδή θα το δούμε και στην εξέλιξή του τώρα. Αλλά είναι ένα καλό ποσό, ρε παιδί μου, για να ενηλικιωθεί και να βγει στη ζωή και την αγορά εργασίας. Δηλαδή είσαι 18, έχεις γυρίσει από το στρατιωτικό σου και ξαφνικά σου λέει ο πατέρας σου, πάρτα αγόρι μου 77 χιλιάρικα. Πάρτα, ξεκίνα τη ζωή σου, κάνω ό,τι θες. Εντάξει, μην τα πας διακοπές. Είπαμε. Λοιπόν, την ώρα της ομιλίας ήταν μια αξιοπρεπή συγκέντρωση του Μητσοτάκη. Είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα το Βελίδιο Ίδρυμα. Τίγκα, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, μιλάμε. Ευτυχώς που ο Μητσοτάκης ήταν πιο ψηλά στο βάθρο και μπορούσε ο άνθρωπος να μιλήσει και να αναπνεύσει. Γιατί πραγματικά γινότανε, δεν υπήρχε εκατοστό του εδάφους που να μην πατιέται. Να σου το πω έτσι απλά. Ήταν δηλαδή μια αξιοπρεπή συγκέντρωση. Αυτό δεν είναι, αυτό.

Λοιπόν, και μπορεί το Μητσοτάκη κάποιοι να μην τον χωνεύουν, έτσι, να μην τον γουστάρουν, ρε παιδί, να μην γουστάρουν τη φάτσα του, έτσι. Μπορεί να μην τον ψηφίζουν καν. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι αναξιόπιστος ή ψεύτης. Ό,τι είπε το έκανε. Ό,τι ήθελε να δώσει το έδωσε. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε όλη την υπόλοιπη χρονιά τι περιθώρια θα δημιουργηθούν ώστε να δώσει κι άλλα. Αυτό είναι το κόνσεπτ που φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσει η κυβέρνηση από εδώ και πέρα. Έχει αφήσει τους υπόλοιπους του κόμματος να ασχολούνται με την αντιπολίτευση και με το τι λέει η αντιπολίτευση και τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση. Σίγουρα μέχρι και τα Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά εγώ σου λέω, θα υπάρχει η απόλυτη σύγκριση τόσο με τον Αλέξη Τσίπρα όσο και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί και οι δύο θα ανεβάσουν πολύ τώρα την ένταση. Δηλαδή θα αρχίσουν να τρέχουν. Γιατί όταν έχεις τέτοια πακέτα μέτρων, δηλαδή 2,2 δις κοστολογημένα που θα δίνονται, γιατί αυτό είναι το βασικό όπλο του Μητσοτάκη, είναι ότι το δίνει τώρα αυτό, δίνει αυτά τα χρήματα, με το θα δώσουν οι άλλοι, υπάρχει μια τεράστια χαόδης διαφορά. Λοιπόν, και μου έρχεται ένα μήνυμα τώρα, φοβερό, θα το διαβάσω, φίλε, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, λέει, ο Μητσοτάκης εξήγηλε, λέει, να φορολογείται 20.000 ευρώ για τους αγρότες. Λέει, αν το εξαγγείλει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, ποιος θα το δώσει τελικά μετά από 1,5 χρόνο. Τρελό. Καλά, δεν εννοούσε. Όταν αναλάβω εγώ αυτό τον όμιλο πρόεδρος, έτσι που είμαστε εδώ τώρα με την PR Media, θα σου δώσω, φίλε μου, ένα 5.000 μισθό. Συμφωνείς? Συμφωνείς, έλα μου δεν θα γίνω. Έλα μου δεν θα γίνω πρόεδρος. Αυτό είναι η διαφορά. Λοιπόν, αυτό που κατάλαβα από πολλούς έτσι συναδέλφους που μίλησα είναι ότι ετοιμάζεται και η παγίδα, η μεγάλη παγίδα της Νέας Δημοκρατίας προς την αντιπολίτευση. Και αυτή η παγίδα έχει να κάνει πιο πολύ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι γεγονός ότι ο Μητσοτάκης γουστάρει το Πασόκ. Γιατί πράγμα. Το γουστάρει για συγκυβέρνηση. Είναι η μόνη που θα μπορούσε κάποια στιγμή να μιλήσει για να συγκυβερνήσουν αν τα φέρει έτσι ο Γιαλαμπής και η Νέα Δημοκρατία πιάσει ένα 28 έως 30% και ο Ανδρουλάκης πιάσει από ένα 12 έως 14%. Κατευθείαν μπορούν και οι δύο μαζί να συγκυβερνήσουν. Έτσι. Βέβαια μπορεί ο Ανδρουλάκης να λέει τώρα δεν κάνω τίποτα κολεγιά με το Μητσοτάκη, αλλά εκεί θα παιχτεί και κάτι άλλο. Εκεί είναι η παγίδα του Μητσοτάκη προς τον Ανδρουλάκη. Θα τον αναγκάσει να το πει αυτό και να το κάνει όταν θα δει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει ως κόμμα συμπεριφερόμενος σαν ένας ζωή Κωνσταντοπούλου ή ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι. Άλλα κόζια αυτή, άλλο κόζι ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Λοιπόν, τα κόζια στην Κύπρο σημαίνει τρελό αυτό, χαρτιά. Τι είναι αυτό που μοιράζουν τα χαρτιά, έτσι, τα μοιράζει τρελά. Στην Τράπουλα όταν παίζουν. Εμείς τα κόζια είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή στη μαγκιά είναι το κόζι, ξέρεις, κοζάρο ρε παιδί μου. Λοιπόν, αυτό που σας είπα είναι και πολύ σημαντικό ακόμα, είναι ότι από εδώ και πέρα θα δείτε την επίθεση που θα κάνει. Εχθές τι έκανε ο Μητσοτάκης προχθές στην ομιλία του, στη συνέντευξη τύπου. Ανάγκασε το Σαμαρά να βγει να απαντήσει. Και επειδή απέναντι στο Μητσοτάκη, κανένας δεν έχει, και αυτό είναι αναγνωρισμένο από όλους, έτσι, κανένας δεν έχει το legging και την ανταπόδοση, ρε παιδί μου, μπαμ, την απάντηση, την άμεση, κανένας δεν έχει από τους τέσσερις. Πρέπει να κάτσουν να το σκεφτούν πρώτα και μετά να απαντήσουν. Δηλαδή, άμα θα γίνει και debate και τους αφήσουν να μιλάνε μεταξύ τους, εκεί θα πέσει πολύ γελιό, θα πέσει πολύ μπαμπαμπούπα από πάνω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στη συνέντευξη τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να επιτεθεί στον Αντώνη Σαμαρά κατευθείαν, ευθέως, μπαμ, και να τον αναγκάσει να κάνει αυτό που έκανε. Ο Αντώνης Σαμαράς ανταπάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά η ατάκα ότι έχει το know-how το πώς να κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία. Ήταν ρε παιδί μου ατάκα, ήταν τρελή ατάκα. Και από την άλλη ο Σαμαράς για να απαντήσει έβαλε walk agenda, έβαλε ό,τι υπήρχε μέσα στο μενού για να απαντήσει, που δεν απάντησε. Και εγώ το μυρίζομαι, το σμίζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει και άλλη κέντα. Παρακαλάει τώρα ο Σαμαράς να του ξαναεπιτεθεί ο Μητσοτέκης, αλλά εγώ δεν πιστεύω θα το ξανακάνει. Το έκανε μία και τέλος, τον άδειασε, γεια σας. Εγώ αυτό πιστεύω ότι έμεινε. Κάποιοι λένε ότι αυτή η κόντρα ίσως να είναι πώς να το πω, θα προκαλέσει πόνο σε πολύ κόσμο, γιατί υπάρχουν κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, πολύ φιλικά προσκύμενοι στο Σαμαρά. Από αυτούς οι μισοί ίσως θα μπορούσαν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και να πάνε με το Σαμαρά, οι άλλοι μισοί δεν θα το τολμήσουν, γιατί άλλα τα εχέγγυα που δίνει το κόμμα η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και άλλο τα εχέγγυα ενός κόμματος που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Αλλά στο κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί θα μπορούν εύκολα να προσχωρήσουν όλοι όσοι νιώθουν στην άκρη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, από την παράταξη, ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί καταλήλως σε κάποιες θέσεις, και αυτοί οι
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος στη Θεσσαλονίκη προχθές, το κόμμα του Σαμαρά το είδαμε. Έπιπλα να ανεβάζουν πάνω, το κτίριο λέει το είδαμε. Έπιπλα να ανεβάζουν πάνω, είδες ποτέ? Λέω όχι. Άρα, τι του λέω, εννοείς ότι δεν θα πάρει ποτέ έπιπλα, δεν θα γίνει ποτέ γραφεία, απλά το δείξανε έτσι ότι θα γίνουν τα γραφεία εκεί και δεν θα γίνουν ποτέ? Μου λέει, σύπας. Λοιπόν, πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχω να σας πω και κάτι για τη ΔΕΗ.

0: 8 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα φιλικά Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Are you coming to the tree?
1: Άσε τη νύχτα που θέλει έρωτα. Εδώ θα μιλήσουμε για κάτι πολύ ερωτικό που έγινε στην Κρήτη όσο έλειπα. Βγήκαν κάποιοι και κουλάγανε σημαίες τουρκικές στην πόλη του Ηρακλείου. Και κάποιοι τους άφησαν ελεύθερους να περπατάνε. Εντάξει, κούνε ό,τι σημαία θέλεις. Άμα σ' αρέσει η Τουρκία, ρε παιδί μου, πήγαινε εσείς εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Θα το μάθω τώρα. Αλλά πρέπει να κάνω ρεπορτάζ γιατί ασχολήθηκα πολύ με τη ΔΕΘ. Και θέλω να πω κάτι πολύ σοβαρό. Αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, να γυρίσω και να πω ίσως την πιο συγκλονιστική στιγμή που έζησα στη Θεσσαλονίκη. Και με αυτό να κλείσω. Πάμε.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα πολλά γι' αυτό με το Σαμαρά και μου λένε τι τύχη θα έχει ο Σαμαράς εδώ στην Κρήτη. Όταν ήρθε, λέει, στο Ηράκλειο, είχε 15-20 άτομα, λέει, εκεί που πήγε να μιλήσει. Αλλά τότε δεν είχε ανακοινώσει κόμματα, τότε δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η μεγάλη συζήτηση. Απλά λέγανε ότι μπορεί να κάνει κόμμα. Τώρα φαίνεται πιο κοντά στο να κάνει το κόμμα. Αλλά και τώρα έχει αρχίσει και τις εντάσεις. Γιατί πιστεύουν όλοι τώρα πλέον, όλα τα κόμματα όπως έχετε παρατηρήσει, προκειμένου να δηλώσουν την παράστασή τους, κάνουν τζέρτζελο, κάνουν φασαρία, κάνουν σαματά. Γιατί έτσι ίσως προσελκύσουν περισσότερα μέσα μαζική ενημέρωση πάνω τους, να τους δείξουν και να αρχίσει το νταραβέρι εκεί, το τζέρτζελο, και να γίνει μια ωραία κατάσταση που λέμε. Εγώ το μόνο που ξέρω και μπορώ να σας πω με σιγουρία είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν αφήνει το Σαμαρά έτσι. Δηλαδή και καλά, δεν ασχολούμαστε με την πάρτη του. Είναι κάτι ποταπό για μας, είναι κάτι μικρό. Αντιθέτως, τον υπολογίζουν και πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει έτσι ως έτσι παραφιλολογία, ρε παιδί μου, και το λένε έτσι γύρω-γύρω, είναι ότι εντάξει, η Μεσσηνία είναι, ρε παιδί μου, ένας τόπος ο οποίος ο Σαμάρας έχει κάνει πολύ καλό. Έτσι, είναι η πατρίδα του, είναι αυτό, είναι, εκλεγόταν εκεί, έχει πολλούς φίλους εκεί. Αλλά λένε ότι στις Σέρες γίνεται πολύ παιχνίδι γύρω από το όνομα του Σαμαρά. Και ότι αυτό το υποκινούν κάποιοι πολύ γνωστοί στην Νέα Δημοκρατία μέσα. Το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, παραπολιτικό δηλαδή, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ήταν και αυτό που είδατε και στο politica.gr, το αποκλειστικό βίντεο που το έχουν πάρει όλοι πλέον, όπου μετά τη συνέντευξη τύπου ο κ. Μητσοτάκης βγήκε έξω με τη σύζυγό του, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, και πλησίασαν την Ντίνα Μεσαροπούλου και τον Γιώργο Μιλωνάκη, που τους περίμεναν έξω από το Βελίδιο και σε ένα χώρο που είναι λίγο πριν βγεις στα σκαλοπαδία, γιατί να πας κάτω που παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Αυτή η αγκαλιά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γιώργο Μιλωνάκη ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Δηλαδή ήταν ένα μήνυμα ότι νίκησες, ρε φίλε, νίκησε η ζωή. Δηλαδή το σκοτάδι το σάπισες, το έκανες κομμάτια, το σβήσες, το εξαφάνισες. Ήταν πολύ θερμή η αγκαλιά. Αν δείτε το βίντεο μέσα στο politica.gr και στο TikTok του Politica, θα δείτε ότι πραγματικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκείνη τη στιγμή ήταν, πώς να σου πω, έκλεινε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έφευγε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και άφηνε το μήνυμά του ότι ρε φίλε, είσαι εδώ μαζί μας. Είσαι μαζί μας. Αυτό ήταν που θέλει να περάσει με αυτή την αγκαλιά Μητσοτάκης. Και εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν κάμερες εκεί. Υπήρχαν μόνο εμείς. Μου είχαμε ξαμείνει. Λοιπόν, είχαμε σέρβει έξω για να γράψουν και που θα κατέβαινε ο Μητσοτάκης, κάλεσε ένα πολύ ωραίο πλάνο αυτό. Λοιπόν, και το έχουμε εμείς αποκλειστικό. Είχαμε την τύχη να το έχουμε εμείς. Αλλά σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το βίντεο, βλέπεις, παιδί μου, πραγματικά το πόσο ανακουφισμένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, από το τέλος της περιπέτειας του Γιώργου Μιλωνάκη. Γιατί πραγματικά έκανε μια ανάρτηση δύο μέρες πριν ο Γιώργος Μιλωνάκης, που ήταν αγκαλιά με τον πρωθυπουργό. Χαλαρή και δύο, με τα καμισάκια τους ανοιχτά, χωρίς σακάκια, χωρίς γαβάτες. Και χθες που ήταν η συνέντευξη τύπου, αυτό το σημείο, εκείνη η στιγμή όπου πλησιάζει ο Γιώργος Μητσοτάκης, χαιρετάει πρώτα την Ντίνα Μεσαροπούλου και μετά παίρνει αγκαλιά τον Γιώργο Μιλωνάκη, πραγματικά ακόμα και οι συνεργάτες του που ήταν γύρω-γύρω, ήταν ο Γιώργος Ευθυμίου, ήταν η κυρία Κάπη, ήταν όλοι δίπλα. Ο κ. Κιμικύρογλου, ο Παύλος Μαρινάκης, ήταν όλοι εκεί. Ήτανε μόνος του. Ήτανε μόνος του ο Μητσοτάκης, η σύζυγός του και το ζευγάρι Τίνα Μεσαροπούλου και ο Γιώργος Μιλωνάκης. Αυτοί οι τέσσερις. Ήτανε πραγματικά μια συγκλονιστική στιγμή. Ήταν η στιγμή που ο Μητσοτάκης, παιδί μου, ένιωσε ότι ο φίλος του είναι εκεί. Ζει και είναι μαζί του. Τρομερό. Δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε. Από το πόσο θερμός ήταν αυτός ο αναγκαλισμός, θα καταλάβετε το πώς το βιώσανε όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή που ο Γιώργος Μιλωνάκης έδινε τη μάχη για τη να κατηθεί στη ζωή, να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν σου συμβεί κάτι τέτοιο σε έναν άνθρωπο, είναι πολύ δύσκολη η επαναφορά του σε κανονικά επίπεδα, ρε παιδί, να το πούμε έτσι, να γυρίσεις 100%. Αυτός γύρισε. Και είναι συγκλονιστικό. Είναι νίκη ζωής, ρε παιδί μου. Και το λέω γιατί πραγματικά όταν τον είδα εκεί,
Βασικά, στο πάρτι του Παύλου Μαρινάκη για τους δημοσιογράφους, πάρτι, τη συγκέντρωση που κάνει κάθε μέρα πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού, κάθε φορά πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, είδα εκεί τον Γιώργο Μιλωνάκη, μιλήσαμε λίγο. Πραγματικά τον είδα πολύ χαρούμενο που ήταν εκεί. Όχι γιατί ήταν κοντά στο φίλο του, τον Κυριακό Μητσοτάκη, κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί ήταν εκεί. Ήταν όρθιος, ήταν καλά και ήταν εκεί. Είναι νίκη. Είναι νίκη. Και αν ανατρέξουμε πίσω, που δεν θέλω να το κάνω τώρα, γιατί πραγματικά θέλω να το κρατήσω σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή το πόσο ωραία ένιωσα που. Και όχι μόνο εγώ, όλοι που βλέπαν τον Γιώργο Μιλωνάκη εκεί όρθιο να είναι μαζί με τον κόσμο, με τη σύζυγό του αγκαλιά. Απίστευτη δύναμη αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει το τι πέρασε όλο αυτό τον καιρό αυτή η γυναίκα. Αλλά πραγματικά ήταν δίπλα του βράχος. Κλείνω την παρένθεση. Ο Γιώργος Μιλωνάκης λοιπόν ήταν εκεί πέρα, ήταν δίπλα στο φίλο του τον Κυριακό Μητσοτάκη, ήταν όρθιος, ήταν καλά και αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, να περάσει λίγο αυτό η ΔΕΘ και όλα τα υπόλοιπα και θέλω να δω πώς θα ανταπεξέλθει και στον αγώνα κατά των κάφρων που δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα θα δούμε στην ΕΡΤ τον Παναγιώτη Στάθη. Να λέει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και από ό,τι έχω μάθει, η πρώτη μεγάλη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα δοθεί στην ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάθη.

Λοιπόν, να πούμε και ότι αυτό που σας έλεγε τη ΔΕΗ, ότι η καθημερινότητά μας πλέον γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρισκόνται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα έχει ανοίξει τις πόρτες του ένα κατάστημα της ΔΕΗ, ένα νέο κατάστημα της ΔΕΗ, στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση με το MyDay Service Point και το MyDay 24 ώρες 24 ώρες κάθε μέρα την εβδομάδα για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, όχι ακόμα, έχουμε καιρό. Ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, γιατί πρέπει να το ακούσουμε για να κάνω κάτι εδώ πέρα. Να σας πω ότι μου έχουν αρχίσει και μου στέλνουν μηνύματα ακόμα και κάποιοι, λέει, που τι σε νοιάζει εσένα αν κουνάγαν τη σημαία την τουρκική. Εγώ θα του πω ένα πράγμα. Για πλάκα σου δίνω 100.000 ευρώ αν πας και κουνείς ελληνική σημαία μέσα στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην Άγκυρα. Άντε, ας το κάνω πιο εύκολο, στην Κωνσταντινούπολη. Πήγαινε κουνά μια ελληνική σημαία. Ή μια κυπριακή, ρε παιδί μου. Ή μια ελληνοκυπριακή, βάλε και τις δύο. Γιατί είναι η ίδια σημαία, αν δεν το κατάλαβες. Εσύ που μου γράφεις για τις κυπριακές σημαίες. Την ίδια σημαία έχουμε, μεγάλε. Πάρ' το χαμπάρι. Και τον ίδιο εθνικό ύμνο έχουμε. Καλά το λέμε. Εσύ που θες να κουνάς φωτογραφία, πώς το λένε, σημαία τουρκική, σίγουρα σε λένε και μας τα κουνά Θεόδωρο. Μας τα κουνά Θεόδωρο. Έτσι λέγεται ο τύπος. Ναι, έτσι μου. Θοδωρή είναι. Το επίδετο τότε θα είναι μας τα κουνά. Σημαίε. Αυτό. Λοιπόν, μην στέλνετε διαμηνύματα γιατί τα απαντάω. Και τα απαντάω έτσι όπως δεν μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, με καφρίλα, όπως τα δέχομαι. Να πεις ότι είσαι σε ένα γήπεδο, ρε παιδί μου, και σου κουνάνε την τουρκική σημαία, ρε παιδί μου, η Τούρκη απέναντι και παίζεις μπάλα. Α, η ΑΕΚ θα παίξει με τη Γαλατά Σεράι. Έτσι. Ή με την Μπεσίκτας, δεν θυμάμαι ποια θα παίξει, με κάποια. Λοιπόν, με όποια και να παίξει. Θα έρθει ο Τούρκος να κουνήσει σημαία μέσα στο γήπεδο το ελληνικό. Γεθάει. Θα την κουνήσει. Εκεί κούνα τη, ρε μεγάλε. Εκεί. Αλλά τώρα στην πλατεία του Ηρακλείου θα βγαίνει με τη σημαία την τουρκική, αν την κουνά και το παίζει και. Τι να πω, δηλαδή προδίδεστε μόνοι σας οι φιλότουρκοι, ρε παιδιά. Δηλαδή κάνετε μια πολύ περίεργη κατάσταση, πολύ πιο εύκολη. Δηλαδή κάποιοι άπλητοι εκεί, θα το πω άπλητοι, μαζεύτηκαν και κούλαγαν την τουρκική σημαία. Μπας και έρθει άνεμος και δεν μυρίζουμε τη βρωμιά, ρε παιδί μου. Αλλά δεν φύσαγε εκείνη την ημέρα, είχε ντάλα ήλιο, είχε άπνοια. Και ακόμα και τα ιστιοπλοϊκά σκάφη είχαν σταματήσει εκεί στη Μαρίνα. Δηλαδή τόσο πολύ δεν είχε αέρα. Και αναγκάστηκαν να την κουνάνε, ρε παιδί μου, τη σημαία πολύ για να κουνιέται. Αυτό. Πολύ θέλω να μάθω τι λέει ο Δήμος Ηρακλείου γι' αυτό, γιατί έχω δει εδώ κάτι διαδικτυακούς καυγάδες με το Δήμο Ηρακλείου, με κόσμο εδώ της Κρήτης, πολύ έτσι σεβαστό. Λοιπόν, και προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε. Γιατί μας τα κουνάς, Θεόδωρε. Μας τα κουνάς, Θεόδωρος. Κούναγες την σημαία την τουρκική. Γιατί την κούναγες? Τι ήθελες να αποδείξεις? Την κούναγαν καλά όμως, το είδες? Δηλαδή βλέπω κάτι πλάνα εδώ πέρα. Την κούναγαν τη σημαία πολύ καλά.

Λοιπόν, άσυρο με το θέμα αυτό, αλλά έχει μια συνάφεια με κάτι άλλο. Στην Αίγυπτο, μια παρουσιάστρια, influencer, πολύ γνωστή και πολύ όμορφη, ρε παιδί μου, καταδικάστηκε σε θάνατο διαπαγχωνισμού για μια υπόθεση ναρκωτικών που είχε μπλέξει. Ήταν 39 χρονών η κοπέλα αυτή, είναι 39 χρονών, Σάρα Χαλίφα λέγεται, αρνείται όλες τις κατηγορίες, αλλά καταδικάστηκε σε θάνατο διαπαγχωνισμού. Ναι, γίνονται αυτά σε αυτές τις χώρες. Ναι, γίνονται. Ξέρεις, άμα περπατήσει, ξέρω εγώ, η άλλη και φανεί λίγο το μπούτι ή το χέρι, λιθοβολισμός, το ξέρεις αυτό. Δεν τα έχουν πει σε αυτούς εκεί που λένε Free Palestine και τέτοια όμως, ξέρεις αυτούς που πάνε και οτιδήποτε δεν είναι ελληνικό το γουστάρουνε και βγαίνουν και διαδηλώνουν γι' αυτό. Ενώ άμα γίνει κάτι με κανέναν Έλληνα, δεν ξέρεις στα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, μένουμε εκεί πέρα. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι διαβάζω. Λοιπόν, η απόφαση λέει για τον απαγχωνισμό της γυναίκας ανακοινώθηκε αρχικά τον περασμένο μήνα. Αλλά επικυρώθηκε ένα μήνα αργότερα, αφού το δικαστήριο έλαβε τη σχετική θρησκευτική γνωμοδότηση από το μεγάλο μουφτή της Αιγύπτου. Διαδικασία λοιπόν που αποτελεί νομική προϋπόθεση στη χώρα για την επιβολή της θανατικής ποινής. Και γνωμοδότηση από το μεγάλο μουφτή της Αιγύπτου. Διαδικασία λοιπόν που αποτελεί νομική προϋπόθεση στη χώρα για την επιβολή της θανατικής ποινής.

υπευθύνη της υπηρεσίας διοίκησης ναρκωτικών. Κατάλαβες τώρα. Αρνείται η κοπέλα τα πάντα. Άκου τώρα ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο στοιχείο. Σύμφωνα λοιπόν με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2025, στην Αίγυπτο επιβλήθηκαν 492 θανατικές ποινές εντός του έτους, εκ των οποίων 23 έχουν εκτελεστεί. Η έκθεση αυτή λέει δείχνει ότι οι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι διακίνησης ναρκωτικών και βιασμούς, εγκλήματα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, στην οποία πρέπει να περιορίζεται η χρήση της θανατικής ποινής, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα. Καταλαβες? Αυτό ακριβώς που λες. Δηλαδή ο μουφτής αποφασίζει αν θα τη σκοτώσουν ή όχι. Αν δώσει τη θρησκευτική εντολή, γεια σας, τέλειωσε.

Λοιπόν, τώρα μου στέλνουν και ένα μήνυμα και μου λένε για την πορεία αυτή των Τούρκων. Έτσι θα του λέμε, λέει. Με λέει, Νίκο, πες, ότι ήταν η πορεία Τούρκων. Το λέω, φίλε μου, το λέω. Αλλά θέλω να μάθω περισσότερα. Ποιοι ήταν αυτοί, τι κάνανε, γιατί τουρκικές μέρες. Γιατί. Θα βγει κάποιος να μας απαντήσει, πρέπει να βγει κάποιος να μας απαντήσει. Ε? Κάποιοι, λέει, καταθέτουν και τις προσωπικές τους εκτιμήσεις στο διαδίκτυο. Που είναι κοντά στο Δήμο, κοντά στο Δήμαρχο τον κύριο Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινά δεν τα κάνανε πάντως, έτσι. Ε, τα κάνανε, μπα.

Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με τη δομή στο Ηράκλειο, με λέει ένας φίλος. Πήγες πάνω μου, λέει, ρώτησες. Ρώτησα. Η δομή των μεταναστών θα γίνει κανονικά. Το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου. Αφήστε τις παιδιακίστικες αντιδράσεις. Έτσι το αποκάλεσε. Αυτό που οι κάτοικοι δεν θέλουν τώρα να πάνε εκεί πέρα. Και τα παιχνίδια που παίζονται γύρω-γύρω από αυτή τη φασαρία με τη δομή των μεταναστών, κάποια στιγμή πρέπει να βγουν προς τα έξω κάποιοι και να πούνε την αλήθεια. Λοιπόν, όλη η υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα έχει υποστεί τρομερή πίεση τα προηγούμενα χρόνια με το μεταναστευτικό. Που σκάγανε εκεί οι καράβια γιατί δεν είχαν σύνορα η θάλασσα. Δεν είχε σύνορα η θάλασσα, τώρα έχει και έχουν μειωθεί οι ροές. Και τώρα έχουν βρει τη δίωδο από το Λιβικό πέλαγος, στο Κρητικό πέλαγος, και έρχονται στην Κρήτη από τη Λιβύη μετανάστες οι καραβιές. Λοιπόν, αυτό κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Και αυτό για να αντιμετωπιστεί είναι μόνο με αυτόν τον τρόπο. Καλά, και με αυτόν, ναι, που λες, αλλά όχι εννοώ να τους βρέχουμε, λέει, για να βγαίνουν καθαροί έξω και να τους έχουμε. Λοιπόν, μόνο έτσι θα αντιμετωπιστεί. Με μια κλειστή δομή μεταναστών, η οποία αργότερα. Έτσι. Τι θα γίνει αργότερα, όταν θα φτιάξουμε κάπου στο Μαρόκο ή στην Αλγερία ή κάπου εκεί μια φυλακή, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουμε, η Νότια Μεσόγειος δηλαδή, παιδί μου, όλες οι χώρες που αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, φτιάξουμε εκεί μια μεγάλη δομή, έτσι, και την έχουμε όλοι μαζί, και με το που τους πιάνουμε εδώ στα παράλια μας, να τους πηγαίνουμε κατευθείαν εκεί, με καραβιές. Έτσι. Κάντε ταξίδι να έρθετε μέχρι εδώ, κάντε άλλο ταξίδι να πάτε μέσα στη δομή. Κατάλαβες. Μέχρι να γίνει λοιπόν αυτό, πρέπει να γίνει μια δομή μεταναστών εδώ στο Ηράκλειο. Αν με ρωτάτε εμένα, θα σας έλεγα να γίνει και μια στα Ρέθυμνο και μια στα Χανιά. Γιατί και παντού σκάνε. Να μην το υποστημώνω το Ηράκλειο την πίεση, εγώ μόνο εκεί είμαι μαζί σας. Αλλά το να γίνουν οι δομές, είμαι 100%.

0. Γιατί αλλιώς θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Βέβαια, αυτοί οι Free Palestine που υπάρχουν εδώ και κάνουν διάφορες πορείες και τέτοια, θέλουν να μην γίνει δομή. Και να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Για να μπορούν με οικείο να υφαρπάζουν χρήματα και να κάνουν τις δουλίτσες που κάνουν. Και τα νταλαβέρια τους. Γιατί το νταλαβέρι γίνεται και από τις δύο πλευρές. Δεν γίνεται μόνο από τη Λιβύη. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Όλη η κριτική. Το νταλαβέρι γίνεται και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, είναι η μία πλευρά που τους διώχνει και τους θέλει εδώ και υπάρχει εδώ. Υπάρχουν εδώ κάποια ειτονίχηδες που τους υποδέχονται ή τους προσκαλούν ή τους κάνουν μέσω διαδικτύου να έρχονται. Λοιπόν, και αυτοί που είναι εδώ πέρα, μην νομίζω ότι είναι όλοι ξένοι, και Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες αυτές οι ΜΚΟ, οι οποίοι για να έχουν τη μετανάστευση και να μπορούν να πάρουν χρήματα, αλληλοβοηθούνται με τους απέναντι τους διακινητές. Τι τους κάνει για αυτούς? Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Και αυτοί οι διακινητές είναι. Γι' αυτό λοιπόν, όταν είναι να γίνει μια δομή μεταναστών και κάποιοι αντιδρούν, να το βλέπετε λίγο πιο να το σκέπτεστε δύο φορές. Γιατί αντιδρά αυτός? Μήπως αντιδρά γιατί. Υπάρχουν τρεις επιλογές. Θα σας πω. Η μία επιλογή είναι: θα βγαίνουν έξω, θα μας κλέβουν τα κοτέτσια, θα πειράζουν τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Η μία επιλογή είναι αυτή. Η δεύτερη ποια είναι? Γιατί δεν θέλετε τη δομή? Για να κυκλοφορούν ελεύθεροι και κάποιοι να παίρνουν χρηματάκια. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή. Η τρίτη επιλογή ποια είναι? Όχι. Η τρίτη επιλογή, η τρίτη φάση, ρε παιδί μου, που κάποιοι θέλουν να υπάρχουν εδώ οι μετανάστες και να μην υπάρχει δομή μεταναστών. Θέλεις να σας την πω και την τρίτη? Άστο, ρε, μα την πω, θα έρθουν κάτι άπλητες εδώ απ' έξω και θα κάνουν φασαρία. Άστο, δεν τη λέω. Αλλά θα την αλλάξω. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πήραν δουλειά. Δηλαδή, η δομή των μεταναστών τώρα μέσα θέλει, ας πούμε, τι να σου πω, επειδή μια μην θίξω κάποιον, θέλει να βάλει κάποιος πλακάκια. Υπάρχουν 100 εταιρείες. Μπήκε μία, πήρε 50.000, ξέρω εγώ, να βάλει τα πλακάκια. Ο ανταγωνιστής του που δεν πήρε τη δουλειά για τα 50.000 ευρώ τα πλακάκια, θα τσαντιστεί. Γιατί δεν την πήρα εγώ, την πήρα αυτός? Καταλαβες? Οπότε δεν τη θέλω τη δομή. Ένα παράδειγμα σου φέρα, έτσι. Αυτό το συζητάνε εδώ στην Κρήτη κάποιοι που έχουν έτσι ακόμα λίγο έτσι μια διάθεση, ρε παιδί μου, να το σκεφτούμε λίγο πιο ολοκληρωμένο το έργο. Να δούμε όλη την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα? Θέλετε να μπαίνουν μετανάστες εδώ και μετά τι να γίνονται? Πείτε μου, τι θέλετε να γίνονται? Δεν πρέπει κάπου να μπαίνουν? Γιατί μπορεί ανάμεσα στους χίλιους που θα έρθουν οι πέντε να είναι πραγματικά ταλαιπωρημένοι από ένα καθεστώς και να έρχονται εδώ. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνεται μια ταυτοποίηση στοιχείων. Έτσι. Δηλαδή φανταστείτε τώρα αυτό το μαθητή στην Αθήνα, ο οποίος ήρθε με τους γονείς του, έτσι, ασυνόδευτο ήταν γιατί οι γονείς του πλήγηκαν, έτσι, από το Σουδάν ήταν, αν θυμάμαι καλά, αυτός ο νεαρός, ο οποίος έχουν περάσει τώρα 10 χρόνια, ήρθε 9 χρονών, 19 και πέρασε πρώτο στο πανεπιστήμιο. Και ήρθε εδώ σαν ασυνόδευτος. Αυτό είναι γιατί να του στερήσουμε την είσοδο στη χώρα. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Καταλαβές? Οπότε πρέπει να υπάρχει δομή για να γίνεται μια γρήγορη και άμεση ταυτοποίηση. Ποιος θα την κάνει? Αυτή η κυβέρνηση. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση τους έλεγε ελάτε. Σωστά ή λάθος? Α, σωστά.

0: Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει: η δομή τι θα είναι, λέει, ξενοδοχείο για μετανάστες? Όχι, δεν θα είναι ξενοδοχείο, φυλακή θα είναι. Θα είναι κρατούμενοι μέσα. Δεν θα μπορούν να βγουν έξω. Θα γίνεται προαυλισμός μόνο μέσα στο χώρο εκεί πέρα που θα έχουν κλειστό. Και μετά, φυλάκια, σπίτι σας, γεια σας, όπως είστε. Θα τους μεταφέρουν πίσω. Από εκεί που ήρθανε, όχι κάπου αλλού. Όπως κάνανε παλιά κάποιοι που τους πέρανε ΜΚΟ και τους μεταφέρανε από χώρα σε χώρα, με είσοδο την Ελλάδα και τους πηγαίνανε παντού. Μην ξεχνάς ότι, θα σου πω ένα, γιατί τότε το είχαμε κάνει ρεπορτάζ αυτό. Θυμάμαι τότε γινόταν διαλογή των μεταναστών. Διαλογή, τι κάνανε. Ερχόταν η Γερμανία λοιπόν και έπαιρνε τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους πολιτικούς μηχανικούς, αυτοί που ήταν μορφωμένοι. Και άφηνε τους υπόλοιπους αμόρφωτους, εργόδη, τους φτωχούς ή τους δεν έχω στον ήλιο μοίρα, και τους άφηνε στη χώρα μας. Και αυτοί πηγαίνανε, ξέρεις, και κάνανε και τη μαγαζέ και με τους Πακιστανούς, με τους Αφγανούς. Πήγαινε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
0: Φαντασία, που όποτε το ρωτάει τη δουλειά κάνεις δεν απαντάει. Που μπήκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και ορκίστηκε μάλιστα σε κάτι άλλο από αυτό που έπρεπε να ορκιστεί ως Δημοτικός Σύμβουλος. Αυτός λοιπόν ο ανεπάγγελτος, αφού κάνει μήνυση, δεν έχει επάγγελμα. Εκτός αν μου πει κάνει αυτό το επάγγελμα. Και μου φέρει γέννησιμο. Οπότε ξέρεις, θα κερδίσει αυτό το δικαστήριο και το χάσω εγώ. Αλλά επειδή δεν το κάνει, γι' αυτό το λέω. Αυτός ο επάγγελτος λοιπόν τους μαζεύει εκεί πέρα και λέει: είμαστε, τι έλεγε στο μήνυμα, είμαστε λέει Πακιστανοί, είμαστε λεσβείες, είμαστε Τούρκοι, είμαστε αυτό, είμαστε όλα τα πάντα. Δεν έλεγε, είμαστε Έλληνες. Οπότε κατάλαβες, όλο αυτό ήταν μια μπίζνα. Αυτή η μπίζνα λοιπόν με αυτή την κυβέρνηση χάθηκε. Και αυτό που έχει κάνει ο Πλεύρης τώρα, που έχει κάνει και τη συμφωνία για να γίνει ένα κέντρο διεθνές, όπου θα πηγαίνουν όλοι οι μετανάστες σε κάποια χώρα. Μάλλον έχουν πει ότι θα γίνει στο Μαρόκο και στις παραλίες του Μαρόκο. Έχει και όλες τις παραλίες του Μαρόκο και απίστευτες άστα. Εκεί να δεις θα κάνουν Μαροκινοί. Θα πάρουν τις κατσούνες δανεικές εδώ από τους κριτικούς και θα βαράνε εκεί πέρα αυτούς που θα φτιάξουν τη δομή εκεί. Καταλαβές. Αυτό γίνεται παντού. Μόνο στοιχείο στη Σάμο και στη Λίμνο δεν γίνανε αυτά. Όταν πηγαίνανε οι καραβιές από το ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι εγκαταστάσεις, άστα να πάνε, και τους αφήνανε ανεξέλεγκτους ελεύθερους να φεύγουν από τα νησιά. Και αυτοί οι άνθρωποι εκεί αντιμετώπισαν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θυμάμαι που είχαμε παίξει όλα τα κανάλια, όλα τα site, είχε γίνει μεγάλος δώρος που επιτέθηκαν μουσουλμάνοι σε σουβλατζίδικο επειδή έψιναν χοιρινό και μύριζε. Στοιχείο μου φαίνεται είχε γίνει αυτό. Στοιχείο, ναι. Επιτέθηκαν σε σουβλατζίδικο, το διέλυσαν γιατί ψήνανε χοιρινό καλαμάκια. Χοιρινό κρέας, γύρω, χοιρινό, ρε παιδί, πώς το λένε. Και επειδή τους μύριζε το χοιρινό, διέλυσαν το μαγαζί. Καταλαβες, αυτούς τους θέλεις εσύ εδώ. Πώς θα τους ελέγξεις? Άμα έχεις μια δομή η οποία τους λες: μεγάλε, όταν έρχεσαι από απέναντι, που σε έχει ειδοποιήσει από εδώ να κάνεις την πίσνα για να έρθεις εδώ πέρα, να ξέρεις ότι με το που έρθεις και σε πιάσουμε, θα μπεις μέσα σε μια φυλακή και μετά σε γυρίσουμε πάλι πίσω. Οπότε τσάμπα τα λεφτά που χάλασες. Δεν θα τη γλιτώσεις. Κι άντε, τη γλίτωσες μία, δύο, άντε να σε πιάσουμε μετά. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που έρχονται. Ναι, αλλά όταν εσύ έχεις διαδώσει σε όλο τον κόσμο, ότι κοίτα να δεις, με το που έρχεσαι εδώ πέρα, σε πιάνουμε, σε μπαγκλαρώνουμε, σε βάζουμε σε ένα δωμάτιο και μετά σε ξαναστέλνουμε πίσω, το σκέφτεσαι 2 και 3 και 4 και 5 και 10 φορές για να κάνεις το ταξίδι να έρθεις. Μου λέει ο άλλος ο φίλος προχθές, θυμάστε που το συζητάγαμε, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, μια βάρκα να φεύγει από τη Λιβύη και να φτάνει μέχρι εδώ πέρα? Δεν φτάνει με τη βάρκα όλη αυτή. Δεν κάνει όλη αυτή την απόσταση με τη βάρκα. Σου είπα, υπάρχουν και θαλαμιγοί, υπάρχουν και γιότ. Μεγάλα γιο, τεράστια, που χωράνε μέσα 200 άτομα. Τα στριμώχνουν εκεί 200 άτομα, τα περνάνε. Βλέπει τώρα το πολεμικό ναυτικό, βλέπει μια ένα γιοτ. Τι θα σκεφτεί, ότι εκεί πέρα μέσα υπάρχουν 200 μετανάστες στα διεθνή ύδατα? Όχι. Και κάποια στιγμή με το που νυχτώνει, τους κατεβάζουν σε μια βάρκα και τους λένε φύγετε. Που είναι κοντά στην Κρήτη, έτσι. Και έτσι γίνεται η κάλυψη και η απόκρυψη των παράνομων, των παράνομα εισερχόμενων ανθρώπων εδώ στη χώρα και στην Κρήτη.

Λοιπόν, δεν είμαστε ορισμένοι αυτοί που δεν γουστάρουμε την τουρκική σημαία να ακούγεται μέσα στην πόλη μας, έτσι, στο Ηράκλειο. Έχει ξεσπάσει μεγάλη φασαρία με αυτή την ιστορία. Και πραγματικά πρέπει ο Δήμαρχος, αλλά και ο κύριος Μανώλης Φούμης, να βγουν να μιλήσουν καθαρά για αυτή την εκδήλωση, όπου εμείς ορισμένοι την μπερδέψαμε, λέει, με μια διεθνή μουσικοχορευτική παράσταση. Με περισσότερους, λέει, από 350 χορευτές από Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία. Και εμείς οι ορισμένοι το είδαμε σαν τουρκική εισβολή στο Ηράκλειο. Τρανκύλα, λέει, παιδιά στην ανάρτησή του, για να χορέψουν ήρθαν οι άνθρωποι και σαν τουρίστες να προβάλλουν την Κρήτη. Ειδικότερα, λέει, το Ηράκλειο και τα Χανιά, εκεί θα είναι σήμερα, οπότε μην τρομάξετε στις πατρίδες τους. Εμείς δεν είμαστε ορισμένοι. Το συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Φούμη, τον ξέρω από τότε που ήρθα στην Κρήτη, τον γνώρισα. Αλλά να μου κουνά στην τουρκική σημαία και να μου λες ότι είναι χορευτές, δεν το βλέπω έτσι. Και μετά τα βλέπω και την πορεία που κάνανε εδώ στο βίντεο, δεν βλέπω μουσικοχορευτική παράσταση. Ούτε τραγουδάει, ξέρω εγώ, το Αϊμέ. Θα μου πεις, άμα ήταν η Χάντισε, ναι, θα ήταν μια μουσικοχορευτική παράσταση.

Λοιπόν, η παρουσία αυτή των τουρκικών σημειών στην 25η Αυγούστου στο κέντρο του Ηρακλείου φαίνεται ότι δεν άρεσε σε πολύ κόσμο και δεν είμαστε ορισμένοι, είμαστε πολλοί αυτοί που δεν μας άρεσε αυτή η εικόνα. Και μάλιστα υπάρχουν αναρτήσεις μέσα στο διαδίκτυο από εδώ Ηρακλείωτες, όπου κατακεράβνωναν τόσο τη Δημοτική Αρχή, όσο και τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Μιχάλη Βλατάκη, που φαίνεται να είναι ο επιχειρηματίας που έστησε με το Δήμο Ηρακλείου το event της ντροπής, όπως το λένε στο διαδίκτυο. Το βάφτισαν μάλιστα σμίξιμο λαών υπό πολιτιστική ομπρέλα. Ποια είναι αυτή, ρε? Ο άλλος ο Τούρκος απέναντι φρικάρει μόνο που είπε ο Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου ότι θα πάμε στα 12 μίλια όποτε γουστάρουμε. Και άμα δείτε τις τουρκικές εφημερίδες τι γράφανε χθες, μετά και τα τουρκικά site, μόλις είπε αυτό ο Μητσοτάκης, δηλαδή έλεγε: όπα, ετοιμάζονται για πόλεμο αυτοί. Και εσύ μου το παίζεις αυτό τώρα, πολιτιστική εκδήλωση?

Λοιπόν, αυτή είναι η Χαντισέ. Είναι το Doom Tech Tech. Είχε πάρει μέρος στη Eurovision το 2008 μαζί με απέναντί της ο Σάκης Ρουβάς. Είχα πάει τότε εκεί. Εγώ είχα καψούρα με αυτή την τύπησα και την κυνηγούσα παντού. Την κυνηγούσα γιατί πραγματικά ήταν, ρε παιδί μου, πολύ εντυπωσιακή ως γυναίκα, ως τραγουδίστρια. Ακούστε λίγο το τραγουδί.

Λοιπόν, η Χαντισέ λοιπόν είναι μια φοβερή τραγουδίστρια. Είναι Τουρκάλα, η οποία ζει στην Ελβετία. Στη Ζυρίχη, εκεί τη βρήκαν οι Τούρκοι τότε και τη βάλανε στη Eurovision. Τι έγινε όμως τότε? Η Χαντισέ, επειδή έτυχε από την αρχή με το τραγούδι της που ήταν πολύ χορευτικό, ήταν πολύ ωραία γυναίκα αυτή, είχε και ένα ωραίο μπαλέτο με δύο γυναίκες που χορεύανε πάρα πολύ εντυπωσιακά. Οι Τούρκοι τι κάνανε τότε? Την ανεβάσανε για να κάνει ταξίδια για την Eurovision σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης μάλλον. Αλλά ο κεντρικός σταθμός της Χαντισέ τότε ήταν η Κομωτινή και η Θράκη. Πήγε στα απομακρυσμένα χωριά, πήγε στη Θράκη, πήγε στην Κομωτινή. Έκανε μια εκδήλωση μέσα σε ένα κτίριο που υπήρχαν 2.500 άτομα, μέσα σε μια έτσι αίθουσα εκδηλώσεων, όπου ήταν 2.500 άτομα με σημαίες τουρκικές. Στην Κομωτινή αυτό, έξω, λίγο πιο έξω από την Κομωτινή. Οι Τούρκοι τότε λοιπόν κάνανε προπαγάνδα με τη Χαντισέ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή τη Eurovision. Εκμεταλλεύτηκαν τη Eurovision για να κάνουν αυτό το κομμάτι. Για να πάνε με την Χαντισέ μέσα στην Κομωτινή, μέσα στη Θράκη, να το παίξουν ότι εκεί υπάρχει τουρκική μειονότητα. Τι χρησιμοποιήσανε? Η κοπέλα πάτωσε στη Eurovision, γιατί όταν βγήκε στη σκηνή, φοβερή κοπέλα, έτσι, φοβερή τραγουδίστρια, φοβερός άνθρωπος, την είχα γνωρίσει. Όταν βγήκε στη σκηνή της Eurovision και είδε από κάτω τις 2.000 κόσμο, πάτωσε. Την κατάπιε η σκηνή που λένε οι καλλιτέχνες. Και δεν μπορούσε να αποδώσει σύμφωνα με αυτά που περιμένανε όλοι, με τον αισθησιακό χορό, τον Τούρκικο εκεί, χόρευε με κάτι. Ξέρεις, σαν να ήταν Χανούμ, ρε παιδί μου. Ξέρεις, Χανούμ, Χανούμ, όχι Χανούμ, Χανούμ. Και πραγματικά ήταν μια αποτυχία της τουρκικής προπαγάνδας τότε να το παίξει στην Κομωτινή και στάρει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Λοιπόν, αν θέλετε να το κάνετε και στο Ηράκλειο αυτό, δηλαδή κάνετε το σωστά. Πάρτε τη Χαντισέ να έρθει να χορέψει και κουνάτε από κάτω σημαίες τουρκικές. Θα το δούμε πιο ωραία, παιδί μου. Πιο ωραία. Αλλά να έχεις μια Χαντισέ να κουνιέται. Όχι να έχεις άπλητους. Φέρτε γιατρό, γιατί πνίγει και ο Ιχολίτης εδώ πέρα. Πνίγει και. Ναι ρε φίλε, θες να μου κάνεις προπαγάνδα τουρκική? Φέρε τη Χαντισέ να χορεύει και κούνα όσες σημαίες θέλεις από κάτω. Τουλάχιστον να λες, τις κουνάνε για τη Χαντισέ. Δεν τις κουνάνε για τη βλακεία του κεφαλιού τους. Λοιπόν, ακόμα και η προπαγάνδα θέλει μυαλό, ρε παιδί μου, για να την κάνεις. Καταλαβες. Όσοι λοιπόν τώρα κάνετε αυτό που κάνετε εδώ στο Ηράκλειο, λουστείτε το, γιατί πραγματικά δεν αξίζει. Ούτε στον κριτικό λαό, ούτε στον ελληνικό λαό, να τους κάνετε τέτοια παιχνιδάκια. Με Τούρκους και παράτουρκους και φιλότουρκους. Λοιπόν, οι φιλότουρκοι τελειώνουν. Γεια σας. Δεν υπάρχουν. Βλέπετε ότι απέναντι ο Ερντογάν τσαντίζεται. Με ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και η ελληνική κυβέρνηση. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης στην Δημοκρατία. Υπάρχει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπάρχουν στελέχη, υπάρχουν μυαλά από πίσω, τα οποία δεν είναι κομματικά τα μυαλά αυτά. Είναι άνθρωποι που ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Και όλοι έχουμε κατάλαβει ένα πράγμα. Ότι όταν ο Ερντογάν τσαντίζεται και βρίζει, κάτι καλό κάνουμε εμείς από αυτή τη μεριά. Έτσι να το δέχεστε. Και αφήστε τώρα τους φιλότουρκους να το παίζουν. Πώς το είπαμε. Μουσικοχορευτική παράσταση, την παράσταση δεν είναι κανένα μουσικοχορευτική, μόνο τις σημαίες. Είχε κρυφτεί η παράσταση από τις σημαίες που κουνάγανε. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν σμίξιμο λαών, υποπολιτιστική ομπρέλα. Ήταν μια καφρίλα που έκαναν κάποιοι και κάποιοι τώρα θέλουν να το δικαιολογήσουν. Λοιπόν, σε αυτά τα θέματα και στα θέματα με τα παιδιά είμαστε άκαμπτοι. Δεν σπάμε. Λοιπόν, κουνάγανε την τουρκική σημαία με στο Ηράκλειο να το παίξουν μαγκιά. Το δέχεστε? Δεν το δέχεστε. Θα μας κάνετε το κόκκινο άσπρο ή το μαύρο άσπρο? Δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί κάποιοι. Αλλά καταλάβετε ότι δεν μπορούν οι Έλληνες να ξαναγυρίσουν σε μια κατάσταση η οποία υποβάθμιζε τα πάντα. Υποβάθμιζε την οικογένεια, το θεσμό της οικογένειας, υποβάθμιζε τη φιλοσοφία του Έλληνα, το ψυχισμό του Έλληνα και όλα αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε να είσαστε φιλότουρκοι, απέναντι. Καραβάκι, υπάρχουν και κάτι ωραία πρακτορία εδώ στην Κρήτη που σε πάνε με 600 ευρώ, λέει. Κάθεσαι εκεί 5 μέρες, αρέσει, μην κάτσε 5 μέρες, κάτσε ένα μήνα, κάτσε 2 χρόνια, κάτσε 10 χρόνια, κάτσε για πάντα. Άμα σου αρέσει τόσο πολύ η Τουρκία και άμα σου λείψει η Ελλάδα, ρε παιδί μου, έτσι. Αν σου λείψει, λέμε, είσαι φιλότουρκος, αλλά μπορεί να σου λείψει η Ελλάδα. Έτσι. Κούνε μια σημαία ελληνική μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Τότε δεν θα ξαναδεί ποτέ την Ελλάδα. Θα βλέπει κάτι κάγκελα. Αυτό θα δει. Αυτή είναι η από εκεί μεριά και αυτοί είμαστε οι από εδώ. Οι από εδώ όμως. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε σε κάθε τέτοια καφρίλα, μην το ξανακάνετε.
και αν το ξανακάνετε να μας βρείτε μπροστά σας. Και όχι να το ξεχνάμε και να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί όταν κουνάς μια τουρκική σημαία μέσα εδώ στο Ηράκλειο, σε μια πόλη με απίστευτη ιστορία που έχει υποστεί και τα πάνδυνα από τους Τούρκους τότε επί Τουρκοκρατίας, τότε δεν μπορώ να σε πω αλλιώς, μπορώ να σε πω μόνο ηλίθιο που υποστηρίζεις ποιον, αυτό που θέλει να μπει μες στην Τουρκία, μες στην Κρήτη και να την κάνει δική του. Δεν το θέλει μόνο ο Καντάφη κάποτε αυτό, ξέρεις, ο Καντάφη κάποτε θέλει την Κρήτη. Το ξέρεις αυτό? Ναι, ήθελε να την πάρει την Κρήτη, αλλά δεν μπορούσε. Λοιπόν, δεν μπορούσε ο Καντάφη το αντιδώσουμε εμείς στους Τούρκους με μια πολιτιστική έτσι, εκδήλωση. Λοιπόν, για μαζευτείτε λίγο και προσέξτε τι γράφετε και τι λέτε εκεί στο Δήμο, γιατί δεν είναι ωραίο να εξισώνετε τον θυμωμένο κόσμο του Ηρακλείου και να τον βαφτίζετε ορισμένοι. Δεν είναι ορισμένοι. Οι περισσότεροι είναι. Και επειδή δεν έρχονται να σας φτύσουν, δεν σημαίνει ότι αποδέχονται αυτό που κάνετε. Απλά δεν ασχολούνται. Αλλά αν το ξανακάνετε αυτό, θα ασχοληθούν, πιστεύω περισσότεροι. Γιατί το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή μέσα οι Ηρακλείωτες έχουν φρικάρει. Έχεις μας κουνάς τη σημαία? Ποια σημαία μας κουνάς? Που άμα μπορούσε να περάσει πύραυλος από την Τουρκία στην Κρήτη θα είχε έρθει. Τι λέτε τώρα? Τι είναι αυτά που κάνετε? Λοιπόν, για μαζευτείτε λίγο εκεί στο Δήμο Ηρακλείου. Πόσο θέλουμε για τις εκλογές? Θέλουμε πολύ,

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το σύντομο έτσι διάλειμμα. Λοιπόν, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και από τις δύο πλευρές. Και ανθρώπους που λένε μπράβο ρε Νίκο, πέστα για τους τουρκόφιλους. Και έχω δεχτεί και μηνύματα από κάποιους οι οποίοι μου λένε γιατί τα λες αυτά, δεν ήταν έτσι ακριβώς. Ακριβώς, ήταν κάπως αλλιώς δηλαδή. Λοιπόν, ωραία, γράψτε μου ακριβώς πώς ήταν. Και εγώ, άμα θέλετε, σας βγάλω και στον αέρα. Θέλετε να σας βγάλω στον αέρα, να έχουμε έτσι μια ωραία κουβεντούλα, ειδικά εσύ φίλε που το παίζεις και θεσμικός και μου στέλνεις αυτό το μήνυμα, θες να, να βγούμε εδώ στον αέρα να τα πούμε? Δεν θέλω να πω το όνομά σου ακόμα, γιατί μπορεί να μην θες να το πούμε, γιατί τα μηνύματα αυτά προσωπικά και δεν μπορούσαμε να, να το συζητήσουμε. Αλλά κάποιοι εξυπλιάκηδες βγάζουν λεφτά από αυτές τις ιστορίες, έτσι να το ξέρετε. Λοιπόν, και δεν μπορεί να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Τώρα κουνάς την τουρκική σημαία μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και το παίζεις μαγκιά. Γιατί βλέπω τις φωτογραφίες τώρα, γιατί μου στείλανε και φωτογραφίες κάποιοι φίλοι. Και αυτό δεν είναι μουσικοχορευτική παράσταση. Εντάξει, η πολιτιστική παράσταση. Είναι κάτι άλλο. Εντάξει, λοιπόν, την προπαγάνδα εκεί που πρέπει. Όχι σε εμάς. Λοιπόν, και δεν πάρε. Και όπως μου στείλε ένα μήνυμα ένας φίλος, μου λέει αυτοί δεν παράγουν πολιτισμό, αηδία παράγουν. Εγώ δεν το δέχομαι. Αυτό το λέει ο φίλος στο μήνυμα. Τι να πω. Λοιπόν, κάνε τη δουλειά που πρέπει, γιατί και εγώ πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει. Μην πούμε άλλα.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο όπου ξεκουραστήκαμε, ανανεωθήκαμε, χαλαρώσαμε, έτσι. Και από σήμερα, back to reality, πίσω στην πραγματικότητα. Κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του Μήλου. Καινούργια εβδομάδα λοιπόν μόλις ξεκίνησε. Ελπίζω και εύχομαι να είναι ευχάριστη, να είναι ανέφελη, να είναι ανώδυνη σε όλα τα επίπεδα. Φτάνουμε σιγά σιγά και στην τελική ευθεία για το άνοιγμα των σχολείων. Οπότε εμείς τουλάχιστον οι μαμάδες έτσι έχουμε σηκώσει τα μανίκια ψηλά και προετοιμαζόμαστε, οργανωνόμαστε και στείλουμε τα προγράμματα των παιδιών μας, τα οποία όπως είπα λίγαν συντόμως θα βρεθούν στα σχολεία τους. Θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι της χρονιάς όσον ούπο. Μακάρι να είναι μια χρονιά δημιουργική, έτσι, μια χρονιά ευχάριστη, μια χρονιά επικοδομητική για μαθητές, καθηγητές, δασκάλους, αλλά και γονείς, οικογένειες. Σήμερα Δευτέρα, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 58 λεπτά. Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 47 λεπτά. Γιορτάζει από ό,τι βλέπω η Κασιανή, ο Κασιανός και ο Σόζον. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες όμως ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η εκκλησία μας λοιπόν γιορτάζει την Οσία Κασιανή σήμερα. Εκκλησιαστική υμνογράφος και μοναχή, γνωστή από το δημοφιλές τροπάριο «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπέσουσα γινή», τροπάριο της Κασιανής που ψάλλεται κάθε Μεγάλη Τρίτη, αν θυμάστε, το βράδυ στις εκκλησίες και συγκινεί τους πιστούς με την ασυναισθηματική του φόρτιση. Απαντάται και ως Ικασία, Ικασία, Κασία και Κασιανή. Η Ικασία με έψιλον γιώτα, αλλά και η Κασία με γιώτα. Η Οσία Κασιανή είναι πολιούχος της νήσου Κάσου και η μνήμη της γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου. Γεννήθηκε γύρω στο 810 στην Κωνσταντινούπολη και καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Η ζωή της συνδέθηκε με θρύλους και παραδόσεις γύρω από τη σχέση της με τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Σύμφωνα με τους Βυζαντινούς χρονικογράφους Σιμεών Μάγιστρο, Ιωάννη Ζωναρά και Λέοντα Γραμματικό, η Εφροσύνη, μητέρα του νεαρού αυτοκράτορα Θεόφιλου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση για την εκλογή νύφης, προσκάλεσε το 830 μετά Χριστό στην αυλή τις ωραιότερες και επιφανέστερες κόρες της αυτοκρατορίας. 12 κάλλιστοι Παρθένε ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και πήγαν στο παλάτι. Η Εφροσύνη, αφού της δεξιώθηκε, διαμήνυσε στο Θεόφιλο να προσέλθει και να δώσει το χρυσό μήλο σε εκείνη που θα επέλεγε για σύζυγό του. Ο νεαρός αυτοκράτορας θαμπόθηκε από την ομορφιά της Κασιανής και θέλοντας να δοκιμάσει την ευφυΐα της, τη ρώτησε: «Ως άραδια γυναικός ερεί τα φαύλα, από τη γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα», υπονοώντας την Εύα. Η Κασιανή έδωσε δείγματα του πνεύματός της, ανταπαντώντας: «Αλλά και διαγυναικός πηγάζει τα κρύτο, και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα, τα ευγενέστερα», υπονοώντας την Παναγία. Αυτό ήταν ο Θεόφιλος, είτε γιατί η απάντηση του φάνηκε ανεζής, είτε γιατί η ευφυΐα της γυναίκας τον τρόμαξε, δεν άκουσε την καρδιά του και έδωσε το χρυσό μήλο στην ωραία αλλά σεμνή Θεοδώρα. Η Κασιανή, μετά την απόρριψή της από τον αυτοκράτορα, έγινε μοναχή και αφιερώθηκε στη λατρεία του Θεού και την ποίηση. Πέθανε γύρω στο 865. Το υμνογραφικό έργο της Κασιανής δεν είναι σπουδαίο, δεν είναι πλούσιο, αλλά διακρίνεται για το ύφος και την πρωτοτυπία του. Εκτός από το τροπάριο που την έκανε διάσημη, συνέθεσε τους 4 πρώτους σειρμούς του κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, Άφρον Γυραλαίε, και το πρώτο δοξαστικό του Εσπερινού των Χριστουγέννων, Αυγούστου Μοναρχίσαντος επί της Γης. Έγραψε επίσης γνωμικά και επιγράμματα σε ιαμβικό μέτρο.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την αμυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας γιορτάζεται στην επέτειο της ίδρυσης της Ιντερπόλ, προκειμένου να αναδείξει τον ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο. Στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, η συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες οργανωνόταν σε μεγάλο βαθμό κατά περίπτωση. Η πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου ήταν η Αστυνομική Ένωση των Γερμανικών Κρατών, που ιδρύθηκε το 1851 και είχε ως μέλη της τις μυστικές αστυνομίες των διαφόρων γερμανόφωνων χωρών. Η σημασία της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας κατέστη επιτακτική στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς η διεθνοποίηση των ταξιδιών και του εμπορίου διευκόλυνε την ανάπτυξη της εγκληματικότητας. Το Διεθνές Συνέδριο Εγκληματολογικής Αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό το 1914, καθόρισε 12 αρχές διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, οι οποίες συνέβαλαν στην θεμελίωση της Ιντερπόλ. Το 1923 ο αρχηγός αστυνομίας της Βιέννης, Johannes Strober, συγκάλεσε άλλο ένα διεθνές συνέδριο εγκληματολογικής αστυνομίας. 22 αντιπρόσωποι από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιαπωνία συμφώνησαν να ιδρύσουν στις 7 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, τη Διεθνή Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, την προκάτοχο της Ιντερπόλ. Η έδρα της, που αρχικά βρισκόταν στη Βιέννη, μεταφέρθηκε στο Βερολίνο μετά την προσάρτηση της Αυστρίας από την ναζιστική Γερμανία. Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα περισσότερα κράτη-μέλη προχώρησαν από την ICPC, από την International, δηλαδή Criminal Police Commission, την Διεθνή Επιτροπή Εγκληματολογικής Αστυνομίας, επειδή ελεγχόταν από την ναζιστική Γερμανία. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, η ICPC αναβίωσε ως Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας με νέα έδρα το Παρίσι. Υιοθέτησε νέο καταστατικό και σύντομο όνομα, Ιντερπόλ, το 1956. Από το 1989 έδρα της Ιντερπόλ είναι η πόλη Λιόν της Γαλλίας.

Σήμερα η Ιντερπόλ είναι ο κορυφαίος διεθνής αστυνομικός οργανισμός στον κόσμο με 195 κράτη-μέλη. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος οργανισμός που διευκολύνει την διεθνή αστυνομική συνεργασία. Για παράδειγμα, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός οργανισμός είναι ο Οργανισμός Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιβολή του Νόμου, που ιδρύθηκε το 1998 και συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προχωρήσουμε λιγάκι παρακάτω, πάμε να περάσουμε στη στήλη του Σαν Σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1833, όπου ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτα συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 και σαν σήμερα οι Σάμιοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση, επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936 και σαν σήμερα, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ. 1960 και σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 και σαν σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη, χαρακτηρίζοντάς τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα, το 1950, είχε γεννηθεί η Chrissy Hayden, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα, το 2003, έφυγε από την ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. Να περάσουμε και στον καιρό. Επιμένει, λέει, το Μελτέμι στο Αιγαίο. Τοπικά 7 μποφόρα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε σήμερα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας από αύριο Τρίτη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα Βυτικά, Ηπειρωτικά αλλά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς.

Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και αύριο Τρίτη και μόνο το απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Τέσσερις βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Και βλέπουμε μαζί σε τίτλους αρχικά κάποιες από τις ειδήσεις του στην συνέχεια. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα μπούμε όπως πάντα λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του που έχουμε επιλέξει. Λέντας λοιπόν, απίστευτη ιστορία με ανήλικο που αναζητούσε το λιμενικό. Βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην ακτή. Ηράκλειο, στη ΜΕΘ, ο διανομέας μετά το σοβαρό τραυματισμό σε τροχαίο. Ακροτηριάστηκε στο πόδι. Πακέτο ΔΕΘ, ποιοι και πότε θα πάρουν πρώτοι χρήματα από το καλάθι. Στις 12 η εξειδίκευση των μέτρων. Επίθεση 5 ατόμων σε άνδρα στο Ηράκλειο. Τραυματίστηκαν και τα παιδιά του.

Μεγάλη επιχείρηση στα νότια παράλια για ψαροτουφεκά. Εντοπίστηκε σώος. Ηράκλειο η πόλη μας ζητεί πλήρη οικονομικό και ελεγκτικό φάκελο πριν από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δάνεια 5 δις ευρώ και νέο σπίτι μου. Ποιοι θα πάρουν χρήματα και με ποιους όρους. ΒΟΑΚ, στα Κάγκελα οι σύλλογοι εστίασης για την εξαήμερη διακοπή κυκλοφορίας. Πλήγμα στον τουρισμό και την εστίαση.

Στο κόκκινο ολόκληρη η Κρήτη σήμερα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και κάπου εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε και στην πρώτη. Θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά για πολύ πολύ περισσότερα. Μείνετε εδώ μαζί μας.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε. Εδώ τώρα θα περάσουμε εμείς στο politika.gr για να μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του λίγο πιο αναλυτικά. Ακούσαμε λίγο πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας σε τίτλους, έτσι, ειδήσεις. Τώρα μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του Πολίτικα και μοιραζόμαστε μαζί σας την επικαιρότητα. Ξεκινάμε μιλώντας για την απίστευτη ιστορία που έζησε ανήλικος με ΣΑΠ που αναζητούσε το λιμενικό. Τελικά βγήκε μόνος του κολυμπώντας την ακτή. Μία απίστευτη λοιπόν υπόθεση εκτυλίχθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης. Ανήλικος χάθηκε σε θαλάσσια περιοχή κάνοντας ΣΑΠ, αυτή την όρθια κοπηλασία και κινητοποιώντας το λιμενικό που ξεκίνησε τις έρευνες και μάλιστα εν μέσω ισχυρών ανέμων. Στις έρευνες συμμετείχε και η Frontex. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του politika.gr, ο ανήλικος βγήκε μόνος του κολυμπώντας στην περιοχή του Λέντα και περπάτησε στην ακτή μέχρι που εντοπίστηκε δίνοντας τέλος στις έρευνες. Λίγο αργότερα έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του δίνοντας τέλος στην αγωνία. Αλλάζουμε θέμα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνίνο συλλεύεται ο 20χρονος διανομέας που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ώρες αγωνίας βίωσαν όπως καταλαβαίνετε οι δικοί του άνθρωποι, έτσι, ενώ η κατάσταση της υγείας του νεαρού χαρακτηρίζεται δυστυχώς σοβαρή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να αποφευχθεί ο ακροτηριασμός του κάτω άκρου του λόγω του σοβαρού τραυματισμού του.

Όμως, επίθεση 5 ανδρών φέρεται να δέχθηκε αλλοδαπός στο Ηράκλειο. Οι δράστες κατηγορούνται ότι προκάλεσαν σωματικές βλάβες στον 47χρονο, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και τα παιδιά του. Οι 5 άνδρες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η αστυνομία διερευνά το περιστατικό αναζητώντας τους φερόμενους δράστες. Κινητοποίηση τα ξημερώματα για ψαροτουφεκά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον όρμο Βαθύ, νότια της Κρήτης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν σκάφη του λιμενικού, drones και σκάφος της Frontex, καθώς και χερσαία δύναμη του λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Τελικά, ευτυχώς, ο ψαροτουφεκάς εντοπίστηκε σώος στα ξημερώματα και μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας.

πάμε εδώ στα δικά μας, τα τοπικά. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 συνέρχεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ. Οπότε με την αφορμή αυτή, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως Μιχάλης Καραμαλάκης απέστειλε επιστολή προς την Δημοτική Αρχή. Αποδέκτες είναι ο Δήμαρχος κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κύριος Παντελής Ριακιωτάκης. Η επιστολή αποτελεί συνέχεια της τοποθέτησης του επικεφαλής στο Βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2026, όπου και συζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Στην συνέλευση, ο εκπρόσωπος του Δήμου καλείται να ψηφίσει την έγκριση, συγγνώμη, των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2025. Καλείται επίσης να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της χρήσης, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και τέλος την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.

Η παράταξη Ηράκλειο Υπόλοιμα θέτει 5 ερωτήματα και προτείνει 4 μέτρα. Διανομή των καταστάσεων και τις εκθέσεις ελέγχου σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Γραπτό προσδιορισμό της τάσης του εκπροσώπου ανά θέμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενημέρωση του σώματος για τις ψήφους και τις αποφάσεις. Συνεδρίαση εντός Σεπτεμβρίου για τα οικονομικά και για το άρθρο 207. Τα ερωτήματα διατυπώνονται ως αιτήματα ενημερώσεως.

Και πάμε τώρα να πούμε δύο κουβέντες για τις έντονες αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σιτίας για την διακοπή της κυκλοφορίας στον εφιστάμενο ΒΟΑΚ στην περιοχή Γέφυρας Ξεροπόταμου για 6 συνεχόμενες ημέρες. Υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρονται τα εξής. Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή μας για τη νέα απόφαση διακοπής της κυκλοφορίας στον εφιστάμενο ΒΟΑΚ, περιοχή Γέφυρας Ξεροπόταμου. Για 6 συνεχόμενες ημέρες από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Κατανοούμε πλήρως ότι η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και εργασίες ασφαλείας είναι έργα ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, η επιλογή να αποκοπεί πλήρως ο νομός Λασιθίου στην αιχμή της τουριστικής περίοδου, αρχές Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες της απολύτου αιχμής των μετακινήσεων, δείχνει πλήρη απαξίωση προς την τοπική κοινωνία και την οικονομία μας. Οι συνέπειες αυτής της απόφασης είναι καταστροφικές. Πλήγμα στον τουρισμό και την εστίαση. Χιλιάδες επισκέπτες εγκλωβίζονται, ακυρώνουν εκδρομές και δυσκολεύονται στην πρόσβαση από και προς τα αεροδρόμια. Παράλυση της αγοράς, η τροφοδοσία των καταστημάτων μας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η μετακίνηση εργαζομένων και κατοίκων μετατρέπεται σε καθημερινό γολγοθά. Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Η καθυστέρηση στη διακομιδή εκτάκτων περιστατικών υγείας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Δεν είναι δυνατόν το κόστος και η κακή διαχείριση του χρόνου των έργων να μετακυλίονται συνεχώς στις πλάτες των επαγγελματιών και των πολιτών του Λασιθίου. Απαιτούμε άμεσα αναθεώρηση του ωραρίου εκτέλεσης των εργασιών, π.χ. εκτέλεση κατά τις νυχτερινές ώρες ή με εκπεριτροπής κυκλοφορία. Ουσιαστική μέρημνα και εναλλακτικές λύσεις που δεν θα αποκόπτουν την Ιεράπετρα και το Ανατολικό Λασίθι από την υπόλοιπη Κρήτη. Η υπομονή της τοπικής αγοράς έχει εξαντληθεί. Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, την περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσα βιώσιμη λύση.

Για την δομή μεταναστών τοποθετήθηκε στην ΑΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθάρισε μάλιστα τι θα γίνει στους αθανάτους, κάνοντας μάλιστα λόγο για παιδιάστικες αντιδράσεις. Να σας πω πως κλείνουν τον δρόμο απόψε σε ένδειξη διαμαρτυρίας οι κάτοικοι, οι οποίοι δεν κάνουν βήμα πίσω στις αντιδράσεις τους. Μάλιστα, απευθύνουν το αίτημα δημόσιας τοποθέτησης για την ακαταλληλότητα της χωροθέτησης δομής φιλοξενίας στον χώρο Σκουλούδη από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων.

Θεωρούμε, λένε, ότι η συγκεκριμένη επιλογή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα καταλληλότητας και πέρα από τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, δημιουργεί εύλογες και σοβαρές ανησυχίες για την εικόνα και την εύρυθμη λειτουργία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και συνολικά της Κρήτης. Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν αποτελεί έναν απλό τοπικό οδικό άξονα, αποτελεί βασική τουριστική διαδρομή, η οποία συνδέει την Γνωσό, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης και της Ελλάδας, με τη Φεστό, τη Γόρτινα, τις υπόλοιπες σημαντικές αρχαιολογικές θέσεις της Μεσαράς, το νέο μουσείο της Μεσαράς, καθώς και με εκατοντάδες τουριστικά καταλήμματα, επιχειρήσεις και αξιοθέατα του Νότου. Πρόκειται για μια περιοχή που δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και αποτελεί βασικό τμήμα της τουριστικής κίνησης της Κρήτης. Η εγκατάσταση μιας μεγάλης δομής φιλοξενίας σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του Ηρακλείου Μυρών δημιουργεί, λένε, η κάτοικοι κατά την άποψή μας δύο διαφορετικά αλλά εξίσου σημαντικά ζητήματα. Το ζήτημα της εικόνας του τουριστικού προορισμού και το ζήτημα της ομαλής κυκλοφορίας και της ασφάλειας της τουριστικής μετακίνησης. Να μην επιλεγεί για τη συγκεκριμένη δομή σημείο που βρίσκεται πάνω ή σε άμεση γειτνίαση με βασική τουριστική διαδρομή, κατοικίες και επιχειρηματική δραστηριότητα. Να εξεταστεί κατάλληλος χώρος εκτός των βασικών τουριστικών διαδρομών, με επαρκή πρόσβαση, κατάλληλες υποδομές και δυνατότητα ασφαλούς και ελεγχόμενης λειτουργίας, ώστε να προστατεύεται το τουριστικό προϊόν, να μην επιβαρύνονται οι τουριστικές μετακινήσεις, να μην επηρεάζεται η εικόνα των σημαντικών αρχαιολογικών και τουριστικών διαδρομών, να μην δημιουργούνται προβλήματα σε κατοικίες και επιχειρήσεις και να προστατεύεται τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι ίδιοι οι επισκέπτες. Το τουριστικό προϊόν είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Η πρόληψη μιας πιθανής αρνητικής επίπτωσης είναι πάντοτε προτιμότερη από την προσπάθεια αντιμετώπισης της, αφού έχει ήδη δημιουργηθεί.

αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο κόκκινο ολόκληρη η Κρήτη σήμερα, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση μέγιστης λοιπόν ετοιμότητας τίθενται οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης για την σημερινή ημέρα. Μιας που το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο της επικινδυνότητας, εντασσόμενο συνολικά στην κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος. Ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη έχει ήδη ενημερωθεί προκειμένου να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν μετόπων. Λόγω των ευνοϊκών συνθήκων για την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς, οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Η πολιτική προστασία υπενθυμίζει ότι κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση φωτιά στην Ήπεθρο. Τι πρέπει να αποφεύγεται? Η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού και καλλιεργειών. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι τεχνικές εργασίες, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλησης, και βεβαίως οι υπαίθριες ψισταριές, το κάπνισμα κυψελών μελισσών και η ρήψη τσιγάρων. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, θα πρέπει άμεσα να καλέσετε την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199.

Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την ενημέρωσή σας. Πόσο γρήγορα όμως περνά ο χρόνος. Ολοκληρώνουμε κάπου εδώ και το δεύτερό μας ημίωρο. Πάει λοιπόν και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε περνάμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή. Θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτά. Έτσι με θεματάκια που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο, που αφορούν σε όλους εμάς τους πολίτες που θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο και βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ μαζί μας. Να ευχηθώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, έτσι, μιας που σήμερα η μέρα είναι Δευτέρα και μια ολοκένουργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ το μέρος να μιλήσουμε έτσι για πιο πρακτικά θεματάκια, για την καθημερινότητα που ενδιαφέρει όλους εμάς τους πολίτες, για θέματα που έχουν να κάνουν με συντάξεις, με επιδόματα, με ΑΔΕ και με όλη εκείνη την απληροφορία που θεωρώ πως θα πρέπει να έχετε κατά νου, θα πρέπει να γνωρίζετε. Ελάτε λοιπόν να δούμε πόσο θα ωφεληθούν 2,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τα 2,2 δις της ΔΕΘ. Να δούμε τι κερδίζουν επαγγελματίες, ταξί, αγρότες, τρίτεκνοι αλλά και συνταξιούχοι. Τα ψηλά γράμματα και τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Πρόοδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός από την ΑΔΕΘ, θα ανακοινώσει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Ωστόσο και σήμερα ακόμα αποκαλύπτονται επιπλέον ωφέλη προς νέες κατηγορίες ωφελουμένων όπως αυτοκινητιστές, ταξί ή οικογένειες με παιδιά, τα οποία δεν φαίνονταν ξεκάθαρα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Διαβάζω λοιπόν και μοιράζομαι με όλους εσάς εδώ στο πρώτο θέμα πως τα καλά νέα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτητές ταξί. Από φέτος κιόλας για τα εισοδήματα που αποκτούν το 2026 και θα φορολογηθούν το 2027 καταργούνται στην πράξη τα δύο από τα τρία βασικά τεκμήρια εισοδήματος, δηλαδή τα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας προσωπικού. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η απαλλαγή για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα αφορά μόνο τους συνεπείς που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Πρακτικά όμως, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, απαλλάσσεται πάνω από το 90% του συνόλου των επαγγελματιών. Ωφελούμενοι όπως θα αποσαφινιστεί σήμερα από το οικονομικό επιτελείο θα είναι όσοι έχουν ενταχθεί στα My Data. Για αυτούς ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες, αλλά καταργούνται οι προσαυξήσεις για μισθοδοσία και τζίρο. Για παράδειγμα, επιχείρηση καφέ 15 ετών με 5 εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Κερδίζει δηλαδή 2.534 ευρώ από φόρους ή μείωση 53% κάθε χρόνο. Η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027. Ειδικά για επαγγελματίες ταξί, το τεκμήριο θα συνδέεται με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Με άλλα λόγια, μισή άδεια, μισό τεκμήριο. Θα αποτελεί πλέον το νέο κανόνα στην πιάτσα. Επιπλέον εξαιρούνται από το τεκμήριο ανήλικα τέκνα έως 18 ετών με άδεια ταξί σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Τώρα, για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, για τα νομικά πρόσωπα ξεκινά σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Το 27 στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 με 50% μείωση στην Αττική και το 2029 πλήρης κατάργηση παντού. Από το 28 ξεκινά να μειώνεται σταδιακά η προκαταβολή φόρου και για τις εταιρείες, αρχικά σε 75% από 80% σήμερα, σε 70% το 29, σε 65% το 2030, στο 60% το 2031, σε 55% το 2032 και σε 50% τελικά το 2033. Οι επενδύσεις σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό θα αποσβαίνονται εντονότερα μέσα σε 6 χρόνια αντί για 10 χρόνια από 1η Απριλίου 2027. Η απόσβεση θα γίνεται με συντελεστές 10
10%, 15-15, 25-25, δίνοντας ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ενώ δημιουργούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αποκλειστικά για μικρομεσαίους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 1,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, και τραπεζική μόχλευση αναμένεται να κινητοποιηθούν συνολικά 5 δις ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα για τους αγρότες, άμεσα από φέτος στις φορολογικές δηλώσεις του 27 μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Μείωση φόρου προβλέπεται να δουν έτσι 47.091 αγρότες. Πάνω από 200.000 αγρότες μένουν έτσι συνολικά αφορολόγητοι. Παράδειγμα, αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ που πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο πλέον δεν θα πληρώνει. Πρακτικά το μέγιστο όφελος για τους 47.091 αγρότες φτάνει τα 2.900 ευρώ. Επιπλέον για τους τρίτεκνους προβλέπεται μηδενικό συντελεστής έως 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ μείωση φόρου θα δουν 86.927 τρίτεκνοι. Για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από τον Δεκέμβριο του 27 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά. Επιπλέον ο βασικός μισθός θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028 με συνολική αύξηση έως 80 ευρώ μεικτά το μήνα.

Υπερβαίνουν συνολικά το 2,2 εκατομμύριο τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ωφελούνται άμεσα από το σύνολο των παρεμβάσεων της ΔΕΘ, οι οποίες ανέρχονται σε 2,2 δις ευρώ. Οι επιμέρους ωφελούμενοι είναι 47.091 από τους 245.907 αγρότες που θα δουν μηδενικό συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ. 1,1 εκατομμύριο από 1,3 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, πάνω από το 90% και εκμεταλλευτές ταξί με μισή άδεια. 40.000 δικαιούχοι στεγαστικών δανείων σπίτι μου 3 από αρχές Ιανουαρίου του 27 και μετά. 86.927 τρίτεκνοι που θα δουν μείωση φόρου. 33.894 εξ αυτών είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης, δικαιούχοι των αυξήσεων μισθών συντάξεων πέρα από τα παραπάνω. 270.000 συνταξιούχοι άνω των 65 που δεν έπαιρναν το ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ, αλλά στις 30 ενδεκάτου θα λάβουν απευθείας 400 ευρώ. 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι ευάλωτοι και ανάπηροι που έπαιρναν τα 250 ευρώ αυξάνονται από φέτος σε 400 ευρώ. 218.000 άτομα με αναπηρία. Τα επιδόματα τους θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνο αυτόματα με την αριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων. 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από έμφυα για τα ακίνητα που κατέχουν σε 131 οικισμούς της χώρας με πληθυσμό 2 με 2.200 κατοίκους. Πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιωτικοί υπάλληλοι που αμείβονται με τον κατώτατο και λίγο παραπάνω, παίρνουν επιδόματα ανεργίας ή άλλα βοηθήματα, π.χ. μητρότητας κλπ., που υπολογίζονται με βάση το νέο κατώτατο που θα αυξηθεί πάνω από τα 950 ευρώ. 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν αυτόματα την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα από τον 12ο του 2027. Επιπλέον, εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα λάβουν φθηνά δάνεια κίνησης ή επενδύσεων ως δικαιούχοι των χρηματοδοτικών εργαλείων για ΜΜΕ από την ΕΑΤ, ενώ θα έχουν μείωση προκαταβολής φόρου στο μέλλον όμως από το 2028 και έπειτα.

Ανακοινώθηκε όμως και ο κλειστός κουμπαράς. Έναν νέο λογαριασμό αποταμίευσης για τα παιδιά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το μέτρο πολύ καινοτόμο, με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας αποταμίευσης στην χώρα μας. Όπως ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης, οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν το λογαριασμό στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονιός, έως 1.200 ευρώ το χρόνο, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100. Ο λογαριασμός θα λειτουργεί ως ένας κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά, καθώς το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού. Όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ.

μιλάμε τώρα για τα δημόσιο-ονάσια σχολεία. Μέχρι αύριο Τρίτη, 8-9, υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στην συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή. Σε 20 μάλιστα σχολικές μονάδες πανελλαδικά διευρύνεται το δίκτυο των δημοσίων ονασίων σχολείων για το 2026-2027. Η διαδικασία λοιπόν για την κάλυψη διαθέσιμων θέσεων σε συγκεκριμένα δημόσια ονάσια σχολεία ανά την Ελλάδα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία ξεκίνησε από τις 2 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται αύριο Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Όπως ανακοινώθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Ονασίων Σχολείων, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή στα δημόσια ονάσια σχολεία ολοκληρώνεται αύριο. Στόχος είναι η κάλυψη κενών θέσεων μαθητών και μαθητριών στην β' τάξη των γυμνασίων και λυκείων που λειτουργήσαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και των κενών θέσεων της α' τάξης γυμνασίων και λυκείων, δηλαδή ονάσιων σχολείων, για τις οποίες δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχών των επιλαχουσών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως αύριο Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 προμεσημβρίας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, επιλέγοντας έως και ένα δημόσιο ονάσιο σχολείο μεταξύ εκείνων στα οποία υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που ήδη φοιτούν σε άλλο δημόσιο ονάσιο σχολείο. Στην ίδια πλατφόρμα, μαθητές και μαθήτριες θα βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι συμπληρωματικές εξετάσεις εισαγωγής θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο εκάστοτε ονάσιο σχολείο επιλογής των μαθητών και μαθητριών, μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως την έναρξη του διδακτικού έτους. Η ώρα προσέλευσης των μαθητών είναι έως 9 προμεσημβρίας, ενώ η ώρα έναρξης εξετάσεων ορίζεται στις 10 προμεσημβρίας. Με συνολικά 20 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, 10 γυμνάσια και 10 γενικά λύκεια, θα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2026 το δίκτυο των ονάσιων σχολείων. Στις 12 σχολικές μονάδες που εντάχθηκαν το 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρίνη, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Ξάνθη, έρχονται να προσθεθούν 8 ακόμη σε Γάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο αλλά και Πύργο. Λίγες ημέρες απέμειναν έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, έτσι, καθώς η επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς προγραμματίζεται για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη μέρα, όπως κάθε χρόνο, θα είναι αφιερωμένη στον καθιερωμένο αγιασμό, ο οποίος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 προμεσημβρίας. Στην συνέχεια, οι μαθητές θα ενημερωθούν από την διεύθυνση του σχολείου για λεπτομέρειες σχετικά με την λειτουργία του σχολείου και την καθημερινότητά τους. Την ίδια ημέρα γίνεται επίσης γνωριμία των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνεται το ορολόγιο πρόγραμμα, ενώ πραγματοποιείται και η διανομή των σχολικών βιβλίων. Το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων αναμένεται να ξεκινήσει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για την σχολική χρονιά 2026-2027, ο επίσημος προγραμματισμός και τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού διαμορφώνονται ως εξής. Στα Θρανία θα καθίσουν φέτος περισσότεροι από 1.270.000 μαθητές. Ο σχεδιασμός καλύπτει συνολικά 13.842 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον από φέτος, όπως είπαμε, εντάσσονται στο δίκτυο 8 δημόσια ονάσια σχολεία. Όσο για τις μεταβολές του σχολικού χάρτη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιτίας της μείωσης του μαθητικού πληθυσμού και

του δημογραφικού προβλήματος. Δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ που φέρνει σημαντικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα, καταργούνται συνολικά 75 σχολεία, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία, τα περισσότερα από τα οποία τελούσαν ήδη σε αναστολή λειτουργίας. Συγχωνεύονται 82 σχολικές μονάδες ως ακολούθως, 70 νηπιαγωγεία συγχωνεύονται σε 33 και 12 δημοτικά σχολεία συγχωνεύονται σε 6. Υποβιβάζονται οργανικά 146 σχολεία, 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά λόγω μείωσης εγγραφών. Επιπλέον ιδρύεται ένα νέο δημοτικό σχολείο, το εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Βόθωνα στη Θύρα. Προάγονται συνολικά 38 σχολεία, 7 νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά, δηλαδή αναβαθμίζονται λόγω αύξησης μαθητών. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, φέτος θα υπηρετήσουν στα σχολεία πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν για παιδιά, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς, οι οποίοι γονείς θα τραβήξουν μεγάλο κουπί όπως κάθε χρόνο, έτσι, με πολλά πηγενέλα, με πολλές μετακινήσεις, όμως όλα αυτά γίνονται για το καλό των παιδιών μας. Εμείς θα πρέπει να είμαστε εκεί να τα στηρίζουμε στις αποφάσεις τους, στις επιλογές τους, έτσι, στην καθημερινότητά τους, με δύναμη, με επιοίκεια και με μπόλικη υπομονή.

Κάπως έτσι όμως φτάνουμε και στο τέλος του τρίτου μέρους της εκπομπής μας, οπότε μια ακόμη σύντομη διακοπή έρχεται κάπου εδώ, τελευταία για σήμερα, και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει και πάλι στην παρέα σας, στη συντροφιά σας, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας την παρέα μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε και του ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Ωραία. Όταν περνάμε καλά το Σαββατοκύριακο, νομίζω πως η Δευτέρα δεν είναι τσαγάρο Δευτέρα. Την αντιμετωπίζουμε με καλύτερη διάθεση, ασφαλώς, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς. Υπάρχει μια ρίση του well-being, πώς το λένε,
0: του well-being. Του ευζήν.
1: Του ευζήν, μπράβο. Που λέει ότι να ξεκουράζεσαι πριν κουραστείς.
0: Να ξεκουράζεσαι πριν κουραστείς. Σοφό.
1: Βέβαια.
0: Σοφότατο θα έλεγα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι φορτίζουμε τις μπαταρίες και συνεχίζουμε κανονικά μέσα στην εβδομάδα. Χωρίς θέματα.
0: Έτσι είναι. Και περνάνε νομίζω όλα πιο ανώδυνα.
1: Ναι.
0: Τα αντιμετωπίζουμε με άλλο κέφι, με άλλη διάθεση, βρε παιδί μου.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκο, τι μας φέρνεις? Μας φέρνεις θέματα που έχουν να κάνουν με τους ακτινοτρόφους. Μας φέρνεις και όλα τα νέα και όλα εκείνα που έχουν να κάνουν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού
1: όλα
0: από την
1: ΔΕΤ.
0: Όλα εκεί γύρω είναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αφορούν...
1: Έχουν επίκεντρο, έχουν πυρήνα τις εξαγγελίες.
0: Ναι,
1: και όλοι οι άλλοι σχολιάζουν.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους... Ναι, πες μου, πες μου.
1: Σχολιάζουν όμως επικοδομητικά.
0: Ναι, καλό είναι.
1: Όχι
0: αυτό. Ευχάριστο είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο τους
1: και
0: ή άλλους.
1: Και χρήσιμο και ωφέλιμο.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Να ξεκινήσουμε με τους κτηνοτρόφους και στην συνέχεια να μιλήσουμε...
1: Να πάρουμε τη σειρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη σειρά που μίλησα
0: για την αποτίμηση ουσιαστικά των εξαγγελιών του κύριου Μητσοτάκη.
1: Ο κύριος Φρογάκης, τώρα ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων, είχε και μια συνάντηση την Παρασκευή με τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν εδώ για τη γιορτή του Πασόκ.
0: Να.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φρογάκης είπε ότι όλοι είναι ίδιοι.
0: Να.
1: Δηλαδή,
0: τους έβαλε όλους δηλαδή σε ένα τσουβάλι, σε ένα σακί.
1: Ακριβώς. Γιατί είπε ότι, παρέμβαση τον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι μας είπε, λέει, και αυτός, γιατί το έκανε την ερώτηση, τι έβγαλε η συνάντηση τον κύριο Ανδρουλάκη και μου λέει, τίποτα δεν έβγαλε.
0: Να.
1: Εννοώντας ότι τους είπε και αυτός ότι θα διευθετήσει τα θέματα των κτηνοτρόφων, αλλά ο κύριος Φρογάκης είναι απαισιόδοξος, διότι και επιφυλακτικός βέβαια, διότι κάθε φορά λέει πριν βγουν πρωθυπουργοί, πριν βγουν στην εξουσία, τάζουν και μετά όταν βγουν το ξεχνάνε.
0: Τα ξεχνάνε αυτό που τάξανε.
1: Γι' αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικός ο κύριος Φρογάκης. Το ίδιο περίπου είπε και για τα μέτρα για τον πρωθυπουργό. Λέει τώρα, λέει, τα θυμίδι, τόσο καιρό, λέει, πού ήταν, ας πούμε, τόσα χρόνια κάνουμε τίποτα εμείς για αυτά τα θέματα,
0: τα ζητήματα,
1: για τα μέτρα,
0: που μας αφορούν.
1: Ακριβώς, και τώρα τα θυμήθηκε. Και είπε λοιπόν ότι παρόλο που είναι απογοητευμένοι από τους πολιτικούς γενικότερα, αφού τους έβαλε όντι στο ίδιο τσουβάλι, είπε όμως ότι συνεχίζουν τον αγώνα τους, ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Πρέπει να πούμε ότι μας είπε και κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Την Τετάρτη στις Μοίρες, στο Πολυκέντρο του Δήμου, γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση για την κτηνοτροφία. Ένας κτηνίατρος και ένας γεωπόνος θα μιλήσουν για τα θέματα της κτηνοτροφίας και θα παραθέσουν τι πρέπει να ξέρουν οι κτηνοτρόφοι. Όμως η ενημέρωση αυτή που θα γίνει δεν αφορά μόνο αποκλειστικά τους κτηνοτρόφους, αποκτά και τους γεωργούς, αποκτά ενδιαφέρον και αφορά και τους εκείνους οι οποίοι μπορεί να μην είναι κατά κύριο επάγγελμα του πρωτογενού τομέα, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά και ο κ. Φρογάκης, όλο και κάποιος έχει ένα λιόφυτο, όλο και κάποιος έχει ένα αμπέλι.
0: Ναι, έτσι. Αλλά αυτό δεν το κάνει αυτόματα και αγρότη, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν
0: μιλάμε
1: το
0: τώρα για τους επαγγελματίες αγρότες.
1: Ναι, για τους επαγγελματίες αγρότες, αλλά αυτή η μερίδα θα είναι ευρείας αποδοχής.
0: Mm.
1: Δηλαδή θα αφορά και εκείνους που δεν είναι κάθε επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης και εκείνους που θα θέλαν να ακούσουν, που ακούνε τόσο καιρό, όπως είπε ο κ. Φρογάκης, τα προβλήματα του πρωτογενού τομέα και θέλουν να τα δουν από κοντά ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Κτηνοτρόφων, η οποία νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πάρα πολύ ωφέλιμη.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά λοιπόν, συνεχίζουν τους αγώνες
0: από τον κύριο Φρογάκη.
1: Δεν είναι πολύ δρόνοι ταυτοί τους με τις εξαγγελίες, γιατί δεν είναι εκείνα τα οποία θέλουν. Ας πούμε το θέμα με τον Ένφια, που και αυτούς τους καίει, δεν έχει λυθεί. Το θέμα με τα στρεμματικά που λένε δεν έχει λυθεί. Δηλαδή είναι και άλλα θέματα τα οποία τους καίνε πάρα πολύ. Το κόστος μεταφοράς και γενικά το κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός για αυτά. Είπε μόνο για τους αγρότες που. Και οι κτηνοτρόφοι αγρότες είναι, το λέει και ο κ. Φρογάκης, έτσι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα, αφού ολοκληρώσαμε το θέμα των ακτινοτρόφων, να μιλήσουμε ουσιαστικά και να πούμε δύο-τρία πράγματα σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΑΔΕΘ. Είχες σήμερα στην εκπομπή σου τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, τον πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μιλήσατε ουσιαστικά για την οικονομική αποτίμηση όλων όσων εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Είχες όμως και τον αγαπητό τον Γιώργο τον Επιτροπάκη, ο οποίος είναι συντονιστής των ΑΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τι συζήτησες με τους δύο κυρίους?
1: Είναι και ο αναπληρωτής οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Του οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι με τον κύριο Λιβαδιωτάκη κάναμε αποτίμηση οικονομική των μέτρων. Με τον κύριο Επιτροπάκη κάναμε πολιτική αποτίμηση των μέτρων. Ο κύριος Λιβαδιωτάκης έκανε κάτι πολύ χρησιμό, θα το διαπιστώσουν και οι αναγνώστες μας στο politica.gr και οι ακροατές μας, γιατί θα βγει μια δημοσίευση η οποία θα περιλαμβάνει το ηχητικό. Έκανε μια χρονική παράθεση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή πότε αυτά θα συμβούν.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάνε από το Σεπτέμβριο, από τώρα. Και καταλήγουν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2027. Δηλαδή είπε, ας πούμε, για το επίδομα Χριστουγέννου δημοσίου υπαλλήλου. Αυτό θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2027. Τώρα στις 25 του μήνα θα καταβληθεί η πρώτη δόση των ενοικίων που δίνεται σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Και μας έβαλε έτσι σε μια χρονική παράθεση, επαναλαμβάνω, όλα τα μέτρα για να γνωρίζει ο κόσμος πότε θα υλοποιηθούν. Το ρώτησα εάν εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά είναι προεκλογικά και μου είπε ότι ορισμένα από αυτά είναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η αύξηση στο μισθό το 2027 που θα γίνει την 1η Απριλίου, και ενώ φημολογείται ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, γιατί λέει αυτός ο μήνας θεωρείται και του Πρωθυπουργού τυχερός, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως προεκλογικό τον Απρίλιο να παίρνει αύξηση μισθού και το Μάιο να είσαι
0: προεκλογικό. Να πας πασίχαρο στην κάλπη, ευχαριστημένος, και λοιπά και λοιπά, ναι.
1: Ο κύριος γενικά τα χαρακτήρισε θετικά. Ό,τι λέει ελαφραίνει το πορτοφόλι. Βαραίνει να πούμε εδώ. Δηλαδή έστω και λίγο, δηλαδή δεν σου βγάζει λεφτά από την τσέπη. Είναι ευπρόσδεκτο, όπως είπε. Δεν είναι, βέβαια, δεν είναι όλα όσα θα έπρεπε να έχουν, όσα έχουν ζητηθεί και από τους πολίτες και από τους επιχειρηματίες, αλλά είναι ένα βήμα, εν πάση περιπτώσει, προς μια θετική κατεύθυνση. Να πούμε ότι το Επιμελητήριο Ηρακλείου είχε, μαζί με τα άλλα επιμελητήρια της Κρήτης, είχε περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μας είπε ότι πήγε πάρα πολύ καλά, συνεχίζει δηλαδή να πηγαίνει, γιατί συνεχίζεται και η παρουσία. Προσπαθούν να αναδείξουν την Κρήτη μέσα από τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Ναι, που προβάλλονται μέσα στο περίπτερο. Αυτά σε γενικές γραμμές είπαμε με τον κύριο Λιβαδιωτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά με τον κύριο Επιτροπάκη.
0: Πολιτική αποτίμηση.
1: Αυτή είναι πολιτική αποτίμηση.
0: Μας είπες, κάνατε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο μόνος κατάλληλος πρωθυπουργός. Έτσι είπε ο κύριος Επιτροπάκης, το οποίο αποδεικνύεται και από τις δημοσκοπήσεις. Είπε επίσης ότι θεωρεί ότι θα έχει αυτοδυναμία και πάλι η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι δεν δείχνουν κάτι τέτοιο οι δημοσκοπήσεις. Αλλά επιχειρηματολόγησε ο κύριος Επιτροπάκης λέγοντας ότι και το 2023 καμία δημοσκόπηση δεν έδειχνε 41% στον κύριο Μητσοτάκη, και λέγοντας δηλαδή ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν πάντα αυτό που βγάζει η κάλπη. Η κάλπη στο τέλος. Είπε για την Κρήτη, το ρώτησα δηλαδή εγώ, και είπε ότι το έργο της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη είναι απτό, με τον βόρειο δικό άξονα, με το αεροδρόμιο, και ότι άλλο, εν πάση περιπτώσει, γίνεται στην Κρήτη επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας. Αισιόδοξος ο κύριος Επιτροπάκης και είπε ότι η ενωμένη Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς τις εκλογές του 2027.
0: Άστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και
0: καλή συνέχεια σου
1: εύχομαι. Επίσης, αγάπη.

Αποχαιρετήσαμε τον Νίκο τον Αγγελάκη και πάμε τώρα εμείς στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για τις απάτες νέας γενιάς, τα νέα κόλπα που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς. Συχνά πυκνά μέσα από την εκπομπή μας κάνουμε αναφορά σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα που γίνονται απολογιστές, phishing μέσω αγγελιών, πλαστά μηνύματα τραπεζών κλπ. Για να σας έχουμε έτσι σε εγρήγορση να το πω, να σας έχουμε υποψιασμένους, να μην ξεχνιέστε και να πέφτετε έτσι στην παγίδα επιτίδιων οι οποίοι έχουν σκοπό, τι άλλο, να πάρουν τα ωραία σας τα χρήματα. Υπάρχουν λοιπόν έτσι κάποια τελευταία περιστατικά τα οποία μας βάζουν σε σκέψη σε μία ακόμη φορά. Υπάρχουν βεβαίως και προειδοποιήσεις από την ΕΛΑΣΗ. Η ελληνική αστυνομία προειδοποιεί για την έξαρση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, όπου δράστες υποδίονται λογιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους ή εκπροσώπους δημοσίων υπηρεσιών για να κάνουν τι, να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα. Και το θέμα είναι ότι οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν και πιστικά σενάρια, έτσι, περί επιστροφής φόρων, επιδομάτων, οικονομικών εκκρεμωτήτων και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα επίγοντος για να αποσπάσουν κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία τραπεζικών καρτών από τα υποψήφια θύματά τους. Ο λογιστής λοιπόν τηλεφωνεί για μια επιστροφή φόρου που πρέπει να πιστωθεί άμεσα. Ο υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα. Ένα email που μοιάζει να έχει σταλεί από τον ΙΕΦΚΑ ζητά από τον παραλήπτη να πατήσει έναν σύνδεσμο. Ενώ μια αγγελία πώληση στο διαδίκτυο μπορεί να καταλήξει σε πλαστή σελίδα τράπεζα. Και στη νεότερη εκδοχή τη απάτη, οι αρχές προειδοποιούν ακόμη και για το ενδεχόμενο η φωνή που ακούγεται στην άλλη άκρη της γραμμής να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μοιάζει με τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Και αυτό εμένα με τρομάζει πάρα μα πάρα πολύ, έτσι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό μπορεί να εξαπατήσει καθέναν από εμάς. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούν να δημιουργήσουν τη φωνή του γιού μας, της κόρης μας, της μαμάς μας, του μπαμπά μας. Καταλάβατε, όλο αυτό αντιλαμβάνεστε τι δυσκολίες επιφέρει. Οι ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες αλλάζουν πρόσωπο και κυρίως γίνονται πιο πιστικές. Το κοινό νήμα στις υποθέσεις που φτάνουν το τελευταίο διάστημα στις αστυνομικές αρχές είναι ότι οι δράστες δεν περιμένουν πλέον απλώς να τσιμπήσει κάποιος ένα πρόχειρο μήνυμα. Χτίζουν μια ιστορία που μοιάζει αληθινή, δανείζονται την ιδιότητα του λογιστή, του τραπεζικού υπαλλήλου ή του υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας, δημιουργούν την αίσθηση του επίγοντος και προσπαθούν να μην αφήσουν στο υποψήφιο θύμα χρόνο να σκεφτεί ή να διασταυρώσει όσα ακούει. Η ελληνική λοιπόν αστυνομία επανήλθε με ειδική προειδοποίηση, επειδή εμφανίζονται λέει ως υπάλληλοι οργανισμών κοινής ωφέλειας, δημοσίων υπηρεσιών, εταιριών τηλεπικοινωνιών, τραπεζών ή λογιστικών γραφείων και χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα, μια υποτιθέμενη τεχνική βλάβη, οικονομική εκκρεμότητα, επιστροφή χρημάτων ή έναν επίγοντα έλεγχο. Ο στόχος είναι ο ίδιος, να δημιουργηθεί πίεση και σύγχυση ώστε ο πολίτης να ενεργήσει πριν προλάβει να ελέγξει ποιος πραγματικά του τηλεφωνεί. Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται πλέον στην τεχνολογία. Η Ελλάδα επισημαίνει την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την μίμηση της φωνής συγγενικού προσώπου. Το σενάριο γίνεται έτσι πολύ πιο δύσκολο να απορριφθεί με την πρώτη ματιά. Ο πολίτης μπορεί να ακούσει μια φωνή που μοιάζει οικία και αμέσως μετά ένα δίθεν αστυνομικό, γιατρό ή άλλο πρόσωπο να ζητά χρήματα λόγω κάποιας έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές διευκρινίζουν πάντως ότι οι αναφορές για τέτοια περιστατικά παραμένουν μέχρι στιγμής ευτυχώς περιορισμένες. Πρόκειται περισσότερο για μια νέα δυνατότητα που μπαίνει στο οπλοστάσιο των απατεώνων παρά για μέθοδο που έχει ήδη αντικαταστήσει τις παλιές. Ο λογιστής αντίθετα παραμένει σταθερή αξία και οι ιστορίες που χρησιμοποιούνται είναι προσαρμοσμένες στην οικονομική καθημερινότητα. Επιστροφή φόρου, επίδομα ρύθμιση οφειλής ή κάποια δίθεν εκκρεμότητα με την εφορία. Στις αρχές του Αυγούστου η Ελλάς εξέδωσε νέα προειδοποίηση αναφέροντας μεταξύ άλλων περιπτώσεις δραστών που προσποιούνται λογιστές και χρησιμοποιούν ακριβώς ως πρόσχημα τη χορήγηση επιδόματος, την επιστροφή φόρου ή τη μη ρύθμιση μιας οφειλής. Εκεί αρχίζει το πραγματικό ψάρεμα. Ζητούνται στοιχεία καρτών, PIN, κωδική επαλήθευσης ή άλλες πληροφορίες που ανοίγουν το δρόμο προς τον τραπεζικό λογαριασμό. Σε πραγματική υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Ακολουθώντας τις οδηγίες του, το θύμα έδωσε στοιχεία δύο τραπεζικών καρτών και από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ.
Το εύρος της συγκεκριμένης βιομηχανίας αποτυπώθηκε ακόμη πιο καθαρά σε μεγάλη υπόθεση που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τον Ιούλιο. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε ως πρόσχημα την ιδιότητα υπαλλήλου του ΔΔΕ, η λογιστή, και είχε στήσει μέχρι και τηλεφωνικό κέντρο. Συνελήφθησαν 7 μέλη, μεταξύ των οποίων 2 αρχηγικά και οι τηλεφωνητές. Ενώ σύμφωνα με την Ελλάς, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνούσε τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Τον Αύγουστο εμφανίστηκε παράλληλα νέα εκστρατεία παραπλανητικών emails που παρουσιάζονται ως μηνύματα του ΙΕΦΚΑ, για την οποία προειδοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Η εικόνα είναι γνώριμη, αλλά όλο και πιο προσεγμένη. Λογότυπα, χρώματα και ορολογία που παραπέμπουν στον πραγματικό φορέα, με στόχο ο παραλήπτης να θεωρήσει ότι βρίσκεται μπροστά σε μια κανονική διοικητική διαδικασία και να ακολουθήσει τον σύνδεσμο που του υποδεικνύεται. Το ίδιο μοντέλο χρησιμοποιείται με τράπεζες, φορολογικές υπηρεσίες, εταιρείες ηλεκτρισμού και άλλους οργανισμούς.

Αυτά λοιπόν είναι τα έτσι, στοιχεία που οφείλω εγώ να σας δώσω και οι πληροφορίες. Οι αρχές επιμένουν σε έναν απλό κανόνα, οπότε αυτόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Κανένας πραγματικός υπάλληλος τράπεζας, δημόσιας υπηρεσίας ή λογιστικού γραφείου δεν χρειάζεται το προσωπικό PIN ή τον κωδικό μιας χρήσης που φτάνει στο κινητό για να καταβάλει ένα επίδομα ή μια επιστροφή φόρου. Η Ελλάδα συστήνει επίσης να μην συμπληρώνονται προσωπικά και οικονομικά δεδομένα σε φόρμες που φτάνουν μέσω άγνωστων emails, SMS ή social media και να γίνεται ανεξάρτητη επικοινωνία με τον οργανισμό ή το πρόσωπο που υποτίθεται ότι τηλεφώνησε. Ειδικά όταν στο τηλέφωνο εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η σύσταση αποκτά πλέον διαφορετική σημασία. Κλείνουμε τη γραμμή και καλούμε εμείς το συγγενή στον αριθμό που ήδη γνωρίζουμε. Εάν κάποιος εμφανίζεται ως λογιστής, καλούμε το δικό μας λογιστή. Αν το μήνυμα φαίνεται τραπεζικό, ανοίγουμε μόνοι μας την εφαρμογή της τράπεζας αντί να ακολουθήσουμε το σύνδεσμο που έφτασε με SMS ή email. Έτσι. Απλά με αυτούς τους τρόπους δεν μπαίνουμε σε μπελάδες. Προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή.

λίγο πριν να κλείσουμε, να σας δώσω έτσι μια πολύ σημαντική πληροφορία σε σχέση με την ΑΔΕΗ. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική όταν όλα όσα χρειαζόμαστε βρίσκονται σε ένα σημείο. Γι' αυτό και τώρα ανοίγει τις πόρτες του ένα νέο κατάστημα ΑΔΕΗ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 73. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών και λύσεων, όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Γιατί όταν η ΔΕΗ είναι πιο κοντά σου, η καθημερινότητα γίνεται ακόμα πιο αποδοτική.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα χορηγός μας ήταν το VNY Store. Στο VNY Store θα βρείτε αυτή την περίοδο ενδιαφέρουσες προσφορές στα γυαλιά ηλίου και όχι μόνο. Στην νέα συλλογή γυαλιών ηλίου ισχύει η προσφορά 1-1 δώρο μαζί με επιπλέον 20% έκπτωση, ενώ στο clearance μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα γυαλιά ηλίου από 29,90 ευρώ. Παράλληλα ισχύει 20% έκπτωση σε όλα τα κορεάτικα καλλιντικά καθώς και στα αραβικά αρώματα. VNY Store στην οδό 1821 στον αριθμό 29. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 2811 814 515 ή να επισκεφτείτε το vnyglasses.com.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, πρωτά ο Θεός, πάντα εδώ, πάντα στον Πολίτικα, 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, το Μικρή Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης, ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά, για χαρά.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, διότι η προηγούμενη έληξε μια φοβερή τραγωδία. Και μιλάω για τον χαμό των δύο πιλότων του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα. Απευθύνω και από εδώ τα θερμότητα.